σ' αφήσω. Να σ' αφήσω. Βασίλης Καζούλης.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, καλημέρα αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους στον 943 Interveten Sports. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9, δύο ολόκληρες ώρες, για ένα ακόμα πρωινό με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων που εργάζονται για αυτή την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος.

Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, δύο ημέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική ζωή του τόπου μπαίνει σε μια νέα ευθεία, αφού μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να εξαγγελθούν δύο νέα κόμματα τα οποία θα κατέλθουν στον πολιτικό στίβο.

υπάρχει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την κινητικότητα να χτυπά κόκκινο τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Φαίνεται πως εισέρχεται, κυρίες και κύριοι, η χώρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός του, που είναι 26 Μαΐου, τη Μαρία Καριστιανού να παρουσιάζει το δικό της κόμμα στις 21 και τον Αντώνη Σαμαρά να ζυγίζει επίσης τις τελικές του αποφάσεις.

0: Ευσταθίου, ήσουν εκεί, παρακολούθησες όλες τις διαδικασίες και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, τα πηγαδάκια. Ζωήρεψε η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σάμαρα, εν μέσω φυσικά σεναρίων πως θα ιδρύσει δικό του κόμμα, επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία. Τι γνωρίζουμε?
1: Εύα, ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η μέγιστη δυνατή συσπήρωση στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αν κάτι καινούργιο ακούσαμε στο συνέδριο, είναι αυτές οι προτροπές για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για επαναπροσέγγιση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί? Διότι αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα υπάρξει ρήγμα στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξει απώλεια ψήφων και όταν πάμε σε εκλογές που πιθανά να έχουν και έναν οριακό χαρακτήρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το είπε καθαρά. Πρέπει όλοι να επιστρέψουν πίσω. Το είπε εξίσου καθαρά, τον είδαμε και λίγο πριν, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Γιατί? Διότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ενότητα για την κάλπη.
2: Ακούτε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου του Γιάννη Ευσταθίου στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τώρα, αν φτάσαμε εδώ πέρα, να λέει ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος προέρχεται από την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος, ο οποίος ανακάλυψε τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν δηλαδή εντάχθηκε πριν από 10 χρόνια στο επιτελείο του για τις ισοκομματικές εκλογές. Να λέει λοιπόν ο Θεοδωρικάκος ότι πρέπει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Αυτό θέλω να σου πω, Τάκη, ακούγεται κάπως.

0: όνειρα θερινής νύχτας, άντε ανοιξιάτικης. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Κλέαρχος και για τον καιρό.
1: Και μάλιστα δημιουργούν και ωραίους χρωματισμούς στον ουράνιο θόλο, μιας και ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει και ανατέλει. Και έτσι λοιπόν έχουμε μία αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα παγοκρυστάλλια όπου περιέχονται σε αυτά τα νεφικά συστήματα. Γιατί όπως έχουμε εξηγήσει, αυτές οι αραιές συννεφιές εντοπίζονται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, εκεί επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και άρα τα υδροσταγονίδια μετατρέπονται σε παγοκρυστάλλια. Στην υπόλοιπη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, αργότερα όμως, εκεί που θα αρχίσει να γίνεται έντονη και η θερμότητα από την επιφάνεια του εδάφους, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές κατακόρυφης ανάπτυξης, καταιγιδοφόρα δηλαδή νέφη, για να αρχίσουν να εκδηλώνονται και οι καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Είπαμε προς το βράδυ θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα αυτά και προς το βόρειο Αιγαίο.
2: Υπάρχει όμως ένας τρόπος αυτό να...
0: Μια ακόμα παρεμβόλη. Καταιγίδες λοιπόν, φίλες και φίλοι, προς το βόρειο Αιγαίο, όπως ακούσατε τον Κλέαρχο, αλλά καταιγίδες και εμφύλιος και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πέρα βεβαίως από ό,τι φαίνεται βαράνε διάλυση.
3: Η μέρα που θα ανοίξει ουσιαστικά την παρουσία του το κόμμα Τσίπρα, και το μεγάλο ερώτημα είναι αν ετοιμάζεται να κλείσει, να κατεβάσει ρολά ένα άλλο κόμμα και εμπροκειμένο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάνω σε αυτό το ερώτημα είχαμε τη σφοδρότατη σύγκρουση Πολάκη Φάμελου που κατέληξε στην τρικυμία που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα με τον Σοκράτη Φάμελο να διαγράφει τον Παύλο Πολάκη. Δεν ξέρω πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι αυτή η πολιτική άσκηση, κυρίως για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο γιατί ο Παύλος Πολάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος με ένα υψηλότατο ποσοστό.
4: 45% είχε πάρει σχεδόν το 50% Χρήστο. Πολύ καλά το θυμίζεις.
3: Σχεδόν. Ακριβώς. Και την ίδια ώρα ο Σοκράτης Φάμελος γίνεται ο πρόεδρος ενός κόμματος που παρατηρεί στελέχη του και βουλευτές του να φλερτάρουν με ένα υποίδρυση κόμμα.
0: Καλά, αυτό για τον Φάμελο είναι ιδιαίτερος εξευθελιστικό. Απορεί κανείς πως το ανέχεται ή εν πάση περιπτώσει πως παραμένει σε αυτή τη θέση άβουλος να παρακολουθεί όλα όσα γίνονται από τον Αλέξη.

Την ίδια ώρα η Καριστιανού σε ένα δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία μαζεύει υπογραφές, ανεβάζει βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως και ετοιμάζεται και αυτή να κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Η Μαρία των Τεμπών.

0: θα κάνει στις 21 Μαΐου, την Πέμπτη.
1: Στο Ολύμπιο,
0: το Ολύμπιο, το βλέπετε και εδώ, είναι το βιντεάκι με το οποίο το ανακοίνωσε με τη χρήση της λέξης ελπίδα. Το ξεκινάμε, είναι το ρήμα και το ελπίδα. Σε λιγάκι,
1: μήπως θα είναι το όνομα του κόμματος. Αυτό έχουμε πληροφορία, έχουμε τίποτα.
0: Θα το δούμε. Γιατί αυτά αλλάζουν και δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Πάντως το είχε χρησιμοποιήσει πολύ το ελπίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κυρία Χαριστίνα.
1: Σωστό.
0: Από εκεί και πέρα, επισημαίνεται από κυβερνητική πλευρά, ενώ τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, που μίλησε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι συνεργάτες της κυρίας Χαριστιανού είναι πρόσωπα τα οποία έχουν...
1: Έχει σβήσει το monitor στο στούντιο, παρακαλώ, ναι.
0: Είναι πρόσωπα τα οποία έχουν διαδρομή στη Ρωσία, είτε ο κύριος Αυγερινός, δημοσιογράφος, συνάδελφος δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: Ήταν χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, στη Ρωσία, ελληνικών μέσων ενημέρωσης, είτε ένας άλλος κύριος ο οποίος είναι επιχειρηματίας.
1: Ο Στράτσος Σιουρδάκης.
0: Ακριβώς, ο οποίος
1: είναι επιχειρηματίας. Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
0: Ακριβώς, στην Πετρούπολη.
1: Του πρώην Λένιγκραντ.
0: Άρα εκεί υπάρχει το πρώτο σημείο κριτικής επίθεσης της Νέας Δημοκρατίας
1: και να πούμε τι έγινε
0: στο κόμμα Καριστιανού.
1: Έκανε ο κύριος Γεωργιάδης δηλώσεις και έκανε και τηλεοπτικές δηλώσεις και έκανε και μια ανάρτηση και το συνδύασε, λέει, με κάποια bots τα οποία έμπαιναν στο ελληνικό διαδίκτυο και προέτρεπαν τον κόσμο να κατέβει στις μεγάλες
0: κινητήσεις
1: για τα Τέμπη.
0: Αυτά που είπε ο Φλωρίδης και τα Χιάος.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Αυτά από ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και μετά
1: δηλαδή,
0: τα κάλυψε πολιτικά.
1: Όπως γράφει στο γύρο.gr, υπενήσεται ρωσικό δάκτυλο και παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Έτσι δεν είναι?
2: Ακούτε απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή στο Κόντρα, από την κόκκινη ζώνη του καλού μου φίλου του Πάνου Παναγιωτόπουλου.

0: Χθες ο Τσίπρας ήταν στο Μοναστηράκι σε μια εκδήλωση νεολαίων.
1: Για νέους στο Μοναστηράκι δίνει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε πριν από λίγο την παρέμβασή του, αφού άκουσε Γιώργο Παντελάκη νέες και νέους να τοποθετούνται για τα ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας.
2: Άρχισε την παρέμβασή του πριν από περίπου δύο λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε αυτή την τελική εκδήλωση πριν από την ανακοίνωση επί της ουσίας του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με την ανάρτησή του, σήμερα βρίσκεται σε αυτήν την τελική εκδήλωση, θα λέγαμε, επιλέγοντας και προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σημειολογία να ακούσει τους νέους και τις νέες. Unmute Now είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, θα δοθεί δηλαδή ξανά ο λόγος στους νέους, στους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το μέλλον, οι οποίοι περιέγραψαν, μίλησαν αρκετά άτομα, περιέγραψαν τις δυσκολίες, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας, αλλά και αφού έχουν εισέλθει στην εργασία, όσοι εργάζονται ήδη ωράρια, μισθοί, σπουδές, brain drain, βρέθηκαν όλα στο επίκεντρο των τοποθετήσεων τους. Δεν βρίσκονται εδώ στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, όπως έγινε στο Χαλάνδρη, είναι διαφορετική η μορφή της εκδήλωσης. Το παρόν δίνουν, επαναλαμβάνω, νέοι και νέες, αλλά και στενείς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Με τα έως τώρα δεδομένα είναι η τελική εκδήλωση στην οποία συμμετέχει και μιλά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν βλέπω και πολλούς εκεί. Εντάξει, είναι λιγάκι αραιά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κοντή γιορτή, όπως ακούσατε, στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας.

0: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%. Αθριζόμενα κάνουν 17%, αλλά όπως λένε έμπειροι των δημοσκοπήσεων, παλιές καραβάνες, αυτά είναι τελείως σχετικά. Όταν ρωτάς πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα υποδιαμόρφωση κόμμα, δεν πρόκειται δηλαδή ακριβώς περί προθέσεως ψήφου, αλλά είναι και αυτό ένα ενδεικτικό μέγεθος για την απήχηση την οποία έχει αυτή η πρωτοβουλία του Τσίπρα να ιδρύσει ένα νέο κόμμα. Τώρα εδώ που τα λέμε, κάθεται κανείς με το απλό μυαλό του και σκέπτεται. Εσύ ρε Τσίπρα, ήσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήσουν αρχηγός, έφερες τον ΣΥΡΙΖΑ στα ουράνια, τον ταύτισες με τον Τσίπρα σχεδόν. Βεβαίως από κάτω γινόταν ο κακός χαμός. Τέλος πάντων, στις εκλογές του 23 καταβαραθρώθηκες, έπεσες κάτω από το 20%, αλλά ήσουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μετά έφυγες, παραιτήθηκες για να κάνεις ένα άλλο κόμμα, στο οποίο άλλο κόμμα τελικώς έρχονται όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δηλαδή ότι με το άλλο κόμμα προσέλκυσες ευρύτερα κοινά? Και οι δημοσκοπήσεις αλλά και η πραγματικότητα η πολιτική τι λέει? Ότι κάνεις ένα κόμμα για να έρθουν στο κόμμα αυτό αυτοί οι οποίοι ήταν στο κόμμα στο οποίο ήσουν αρχηγός και από όπου έφυγες μόνος σου. Δηλαδή ρε παιδί μου, μήπως είναι λίγο πάω Αθήνα Θήβα μέσω Σπάρτης?

0: Ξεκινάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 11,1. Μάλλον θα το ψηφίσω 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
1: Σε άλλη δημοσκόπηση της MRB, στις 7 Μαΐου,

0: ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
1: Άλλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ επίσης στις 7 Μαΐου. Μένουν να φανούν όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Όπως είπαμε, ακόμα και αυτή η εβδομάδα, 19 του μήνα σήμερα, μεθαύριο η Καριστιανού, στις 26 ο Τσίπρας, αναγγέλουν τα κόμματά τους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 7 και μισή.

9.43 Internet and Sports. Παρακολουθείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, την πρωινή μας εκπομπή. Λίγο μετά τις 7.30, πριν προχωρήσουμε βεβαίως στη συνέχεια αυτής της μεταδόσεως, να σας κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση για το Λαμισίλ, το οποίο συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Το Λαμισίλ αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία, και αυτό ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της.

0: Στο πολιτικό πεδίο, παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσσουν το αφήγημα της σταθερότητας. Στο ΠΑΣΟΚ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδημορφώσουν το δημοσκοπικό χάρτη.
1: Το 2027, το οποίο...
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, λέει ο Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί που τον πιστεύουν.
2: Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
3: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαιλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
4: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
2: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων.

Ακούσατε τον Κωστή Χατζηδάκη να μιλάει στο ραδιόφωνο του Sky. Ποιος άλλος, λέει, μπορεί να χειριστεί καλύτερα μια κρίση.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8, χάνει μια μονάδα.
1: Όταν είσαι μεν πρώτο κόμμα, αλλά είσαι στο 22,8%, δηλαδή απέχεις σκάρτα τρεις μονάδες από τον έχεις μπροστά τον Άσο, και με δεδομένο ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται για να κάνει δικό του κόμμα, μην ακούτε τι λένε, ο Σαμαράς θα προχωρήσει, τότε εκεί που μπορείς να επενδύσεις μονάχα ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης και όταν τα αποτελέσματα της οικονομικής

και κοινωνική σου πολιτική είναι εξαιρετικά πενιχρά, όταν δηλαδή ο κόσμος από οικονομικής απόψεως περνάει πάρα πολύ δύσκολα, όταν έχεις καθιερώσει την κοινωνία των τριών τετάρτων, δηλαδή το 1/4, ίσως και το 1/5 περνάει καλά και όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα 19 Μαΐου, άντε να φτάνει ο μισθός μέχρι αύριο, το πολύ μεθαύριο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν επαρκεί. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα τέτοιο σημείο, τότε εκεί που μπορείς να επενδύσεις για να μπορέσεις να πάρεις την ψήφα του κόσμου, είναι πού αλλού, στο φόβο.

0: Σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, 7 στους 10 Έλληνες αμείβονται με μισθό μικρότερο από 1.000 ευρώ καθαρά.
1: Όταν 7 στους 10 Έλληνες αμείβονται με ευρώ, με τα βίας να φτάνουν το χιλιάρικο καθαρά, 7 στους 10, τότε πού αλλού να επενδύσεις για να πάρεις την πολυπόθητη ψήφο η οποία θα σου επιτρέψει, χωρίς αυτοδυναμία βέβαια, να είσαι πρώτο κόμμα και μετά να αρχίσεις τους εκβιασμούς, τις δεύτερες, τις τρίτες εκλογές, προκειμένου να μείνεις στον κουβέρνο ή για να συνεχίσεις τα ίδια.

0: Όταν λοιπόν, όπως είπαμε, 7 στους 10 κάτω από χιλιάρικο το μήνα μισθό. Και την ίδια ώρα, για να καταλάβετε το μέγεθος του ανοίγματος της ψαλίδας, πέρα από αυτά που λένε οι μελετητές, οι οικονομολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι δημοσιολόγοι, οι όποιοι λόγοι τέλος πάντων, τι λέει η ζωή, τι λέει η πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην καθημερινή δισεογραφία και στο καθημερινό ρεπορτάζ.
1: Μένω κόστος της ξαπλώστρας της οργανωμένης παρελίας Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της Πλας, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
0: Από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων της τηλεοράσεως του Sky. Όταν λοιπόν 7 στους 10 Έλληνες παίρνουν κάτω από 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Και όταν μια ξαπλώστρα στις παραλίες της Αττικής μπορεί να φτάσει, αν είναι κοντά στο κύμα, και στα 200 ευρώ. Όχι βεβαίως ότι θα πάνε πάρα πολύ να ράξουν σε αυτή τη ξαπλώστρα τα κορμιά τους, τα γυμνά. Αλλά όταν υπάρχει τέτοια διαφορά μεγεθών, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεται κανείς σε ποια κοινωνία ζούμε.
2: Είναι απαγορευτικές. Είναι πανάκριβες.
3: Οι τιμές σήμερα στην Ελλάδα, στην παραλία, συγκρίνονται με τις τιμές της Γαλλίας στην Κιανή Ακτή.
4: Τιμές που παραπέμπουν σε γαλλική ριβιέρα καταγράφονται φέτος σε αρκετές οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, οι τιμές για τις ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές, όσο για τα Σαββατοκύριακα εκτοξεύονται στα 210 ευρώ. Σε σχέση με πέρσι, η τιμή για ένα σετ ξαπλώστρες στη Βουλιαγμένη αυξήθηκε τουλάχιστον 15%.
5: Expensive. Expensive. Most expensive to the bed.
6: Six friends. How much money will you spend here?
5: 150 for to one person.
6: Because I have bed, I have fruit, drinks.
4: Στην ακτή του ηλίου στον Άλυμο, οι τιμές για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 έως 40 ευρώ.
7: Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η είσοδος χρεώνεται ξεχωριστά από τις ξαπλώστρες.
8: Είναι λίγο τσιμπημένες, γιατί εκτός την είσοδο που πληρώνουν, πληρώνουν και τις ξαπλώστρες, μετά δεν θα φας, δεν θα πιεις κάτι.
9: Έχει μετατραπεί το μπάνιο για τους Έλληνες σε πολυτέλεια.
8: Ναι, έχει μετατραπεί και δεν μπορούν, ας πούμε, να το κάνουν κάθε μέρα, γιατί αν πληρώνεις ένα τόσο μεγάλο ποσό, δεν μπορεί να βγει ο μέσος Έλληνας.
0: Την ώρα που ο Sky έκανε αυτό το κυριακάτικο ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε χθες, την ίδια ώρα, όχι πολύ μακριά από τις παραλίες, στο Μετροπόλιταν συνεδριακό κέντρο, ο Μητσοτάκης έλεγε αυτό.
10: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
4: Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και θέατρο στη Βάρκιζα, όπου ένα σετ ξαπλώστρες κοστίζει έως 25 ευρώ τις καθημερινές, με επιβάρυνση περίπου 20% τα Σαββατοκύριακα. Ενώ για τις VIP επιλογές, το κόστος ανεβαίνει σημαντικά.
11: Around like $100 with like a VIP stuff. A beach on a public beach, usually someone should spend around like $20-$30, that's it, or like euros. 100 euros is a bit much.
12: Minimum, between 200 to 400.
13: It's okay for you?
12: Not really, no.
14: Θεωρώ πως αντί να προσελκύει κόσμο, τον κάνει να μην έρχεται και έρχονται μόνο τουρίστες, αλλά περιορισμένοι τουρίστες.
0: Μας πήραν χαμπάρι ακόμα και τουρίστες.

0: ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε με μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια.
1: Φαντάσου τώρα να έχεις τρία παιδιά και να θες να τα απλώσεις στις ξαπλώστρες. Να τα βάλεις να κάτσουν με τα κουβαδάκια. Να πας για μπάνιο ρε παιδί μου στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ζητάς να πας στο Κώστα Ναβαρίνο. Λέμε τώρα, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Να θες να πας για μπάνιο σε μια παραλία της Αττικής. Αυτά λοιπόν τα οποία εξηγέλλονται από το Μετροπόλιταν. Ήταν σε πλήρη αντίθεση και σε πλήρη αντίφαση με τις ξαπλώστρες. Εντάξει, οι σύνεδροι δεν είχαν ξαπλώστρες, καθισματάκια είχαν και λίγο άβολα, αλλά αυτοί οι οποίοι είπαν εντάξει ρε παιδί μου, αντί να πάμε συνέδριο ή να το παρακολουθήσουμε διαδικτυακώς, πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο σε παραλία της Αττικής.
2: Για τον μήνα Μάιο, γιατί όσο πλησιάζουμε προς τον Ιούνιο και την καρδιά του καλοκαιριού, οι αυξήσεις θεωρούνται σχεδόν δεδομένες. Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συνέπεια, να είναι δηλαδή συνεπής σε ό,τι λέει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό λοιπόν και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας. Και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η ΕΝΠΗ μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο, στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική πάντοτε, θα έχετε μια εκπτωσάρα 20%, η οποία μάλιστα δεν θα ισχύει για έναν χρόνο, θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, και εμείς σας το συνιστούμε αυτό, γιατί με τις κλιματικές αλλαγές και με όλα αυτά που γίνονται και μπαίνουμε και σε καλοκαίρια με πυρκαγιές και λοιπά έξω από εδώ, εν πάση περιπτώσει, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, θα πληρώνετε 1 ευρώ και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: Μακεδονία κόμματα ανακοινώνεται επίσημα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι θα τα στελεχώσουν με βάση τις ως τώρα πληροφορίες. Τουλάχιστον Έφη Μπαρμπάτση και ο Τσίπρας έχει ως στόχο να παρουσιάσει νέα πρόσωπα.
1: Νέα πρόσωπα ο ένας, νέα πρόσωπα ο άλλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Μετά από τις 8 θα σας πούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί κατά την δική μας άποψη και επιχειρούντες να ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία είπε στη διάρκεια του weekend το οποίο παρήλθε ο Μητσοτάκης στο Μετρόπολιτα, γιατί πιστεύουμε ότι τους τρέχει τσάμπα να εξαγγέλουν κόμματα, γιατί ο ίδιος θα τους πάει μέχρι τελευταία ημερομηνία. Είναι ικανός να κάνει τις εκλογές ακόμα και τον Ιούνιο του 27 διαρκούσης ή εν πάση περιπτώσει την παραμονή της αναλήψεως της Προεδρίας από τη χώρα μας. Διάλειμμα στις 8 και επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην
1: Ελλάδα. Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endrovetten Sports. Ζω για τα μεγάλα σουτ. Μεγάλος στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού της Euroleague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι Ανδρέας Ντόι και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στην Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με την Βέστρελο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάτζα Αντζούρα να αγωνιστεί με την Άντερ 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν στο τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, μεταξύ άλλων είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στον Λεβαδιακό και στην Κύπρο. Αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Αντρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένος την 5η στις 7 θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τη Manchester City, ο Γκουαρδιόλα πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τους πολίτες. Πιθανώς αντικαταστάτης του Καταλανού τεχνικού είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, η Arsenal ξεπέρασε το εμπόδιο της υποβιβασμένης Berlin, νικώντας 1-0 με γκολ του Havertz στο 37ο λεπτό και ξέφυγε στο συν 5 από τη Manchester City με παιχνίδι περισσότερο, εφόσον οι πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Bournemouth. Οι κανονιέριδες θα στεφτούν πρωταθλητές, αλλιώς το τρόπαιο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν αύριο το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Endrovetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 5 πρώτα λεπτά. Σήμερα 19 Μαΐου. Γενοκτονία Ποντίων. Ημέρα μνήμης. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Βάλε λίγο φάμελο.
1: Στο δημόσιο χώρο η πρόταση και η, αν θέλετε, συμφωνία για ενότητα, η επόμενη συζήτηση πρέπει να καθυστερήσει σχετικά με τις υποψηφιότητες και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για να υπάρχει αυτό το ενωτικό σχήμα. Σας προλαμβάνω από οποιαδήποτε δεύτερη ερώτηση θα κάνετε. Όμως εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πιέσουμε για να είναι ευρύτερο το προοδευτικό σχήμα, κυρία Δούκα, γιατί αναφερθήκατε σαφέστατα στην σημαντική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, που υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο στον προοδευτικό χώρο για το τι θα καταθέσει δημόσια την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι πρέπει όλες οι διαδικασίες και η στάση όλων μας να συγκλίνουν στο να έχουμε μια ευρεία προοδευτική συνεργασία, να ανοίξουμε την πρόσκληση, να είναι μεγάλη, να περιλαμβάνει, θα έλεγα, και όλους τους προοδευτικούς, αν είναι δυνατόν και όλους τους δημοκράτες πολίτες. Γιατί σήμερα στη χώρα μας αμφισβητείται και το ζήτημα των θεσμών για τις δημοκρατίες. Αλλά ναι, συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούργιων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει τοποθετηθεί εδώ και 1,5 χρόνο για αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να χωρέσουν όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες και προσωπικότητες και κινήματα και συλλογικότητες για να φύγει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη καταστροφή.
2: Άρα καταλαβαίνω όμως ότι
1: αυτό είναι ο πολιτικός
2: στόχος.
1: Να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.
2: Να έρθει ποιος, δεν απαντεί ακόμα αυτό το ερώτημα. Θα περιμένουμε να το απαντήσετε.
1: Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που έχει πολύ μεγάλες διεργασίες, το βλέπετε. Υπάρχει μεγάλη δημιουργικότητα και αγωνία, το καταλαβαίνω. Και συμβάλλω κι εγώ.
0: Άσε ρε φάμελε. Τι να πει κανείς. Ευπρεπής άνθρωπος, αλλά

0: βάλτε λίγο ακόμα.
1: Καρέκλες με κομματικά γραφεία, με την εκλογιμότητα, αλλά έχει σχέση με το πώς ζει ο πολίτης και πόσο ισχυρή είναι η πατρίδα μας. Σήμερα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και στη ζωή των πολιτών, και στο πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και...
2: Με φόντο την Ακρόπολη, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας στην ευρύτερη περιοχή του Θησίου θα στηθεί από το επιτελείο της Αμαλίας μία εξέδρα και εκεί θα δείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι επανέρχεται, ότι επανασυστήνεται στους ψηφοφόρους του. Και θα δούμε, λοιπόν, και θα ακούσουμε από το στόμα του στις 26 Μαΐου το νέο κόμμα, πώς θα λέγεται, και την ιδρυτική διακήρυξη. Και βεβαίως το πιο σημαντικό από όλα είναι τα νέα πρόσωπα που θα σταθούν δίπλα του, ακαδημαϊκοί, θα δούμε τεχνοκράτες, θα δούμε πρόσωπα που έχουμε δει και στις παρουσιάσεις που έκανε, νέα πρόσωπα, γιατί προφανώς δεν θέλει να δείξει ότι θα είναι ένα κόμμα μόνο φτιαγμένο από παλιά υλικά.
3: Ναι, εσύ λες νέα πρόσωπα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως ήδη σκοτώνονται για το ποιος θα πάει με τον κύριο Τσίπρα και ποιος όχι.
2: Θα υπάρχει και ένα face control. Δεν θα είναι όσοι φύγουν. Ωστόσο, η κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι όποιος υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και θέλει να έρθει στο κόμμα, θα πρέπει να παραιτηθεί της βουλευτικής έδρας. Έτσι, μπορεί και να μην δούμε άμεσα πολλούς βουλευτές να τρέχουν, να το πω έτσι, προς την Αμαλίας, διότι πολύ απλά θα πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι τελεί υποδιάλυση, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και επειδή ακριβώς η απόφαση της Κουμουνδούρου, όπως διαρρέεται, είναι να μην συμμετέχει και στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή, περιμένουμε μεγάλη αναταραχή, γιατί ο κύριος Πολάκης έχει πει ότι μπορεί να συμμετέχει στα όργανα. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη που θα γίνει η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα δεν θα δούμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, η οποία είναι πολύ κρίσιμη, γιατί αυτή θα αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του
3: για
2: κόμματος.
3: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ακούτε το σχετικό ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Α. Πάμε λίγο τώρα πάλι σε Φάμελο.
1: Εκεί ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης πριν το 2015. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα της χρεοκοπίας, γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ήμουν βουλευτής από το 2015 στο 2019 και υπουργός, για να μπορέσει η Ελλάδα να στηθεί όρθια. Και γνωρίζω τι έγινε στα συμβούλια υπουργών, γνωρίζω τι έγινε σε όλες τις τριμερείς, γνωρίζω τι αγώνας δόθηκε και από πόσο δύσκολη θέση ξεκινήσαμε. Γιατί πράγματι ήταν δύσκολη η θέση της χώρας.
0: Κόμμα ο Τσίπρας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το 23, θα μου πεις τώρα, το 23 φαντάζει και μακρινό, αλλά 26 έχουμε. Πριν από 3 χρόνια σε ψήφισε ο κόσμος για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει, έπεσαν τα ποσοστά. Εσύ σηκώθηκες και έφυγες και από τη Βουλή και από το κόμμα. Και τώρα κάνεις άλλο κόμμα, με ομιλίες κάτω από την Ακρόπολη, με περιοδίες, με βιβλία, με ηθάκες, με το ένα τ' άλλο το παράλλο. Και τελικά σε αυτό το νέο κόμμα θα έρθουν αυτοί που ήταν στο παλιό κόμμα. Γιατί όλη αυτή η ανακατοσούρα, δηλαδή δεν έμενες στο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή, αφού έτσι κι αλλιώς αρχηγός ήσουν. Να κάνεις μία, τέλος πάντων, αναδιάρθρωση του κόμματος, να δουλέψετε, να πάρετε καινούριους ανθρώπους. Δηλαδή έπρεπε να παραιτηθείς και να ξαναγυρίσεις και τώρα να τους λες ότι άμα θέλετε να έρθείτε σε μένα πρέπει να παραιτηθείτε κι εσείς από βουλευτές. Αυτοί τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι περισσότεροι σκέπτονται να παραιτηθούν λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και να έρθουν τρεχοπετούμενοι σε σένα τελευταία στιγμή να χωθούν στα ψηφοδέλτια, μπας και ξαναβγούν. Δηλαδή μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, μπαχαλέ.

0: το έζησε. Νάτος.
1: Ο Ακύλας το έζησε όπως και εσύ, με τόση χαρά.
2: Γιώργο Μαρία, ο Ακύλας είναι μαζί μας με την Κέλλη Βρανάκη. Τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι δίπλα στο παράθυρο μαζί σας.
3: Συγχαρητήρια.
2: Μας ακούει. Ακύλα, συγχαρητήρια από όλους μας.
4: Συγχαρητήρια όλοι από την Ελλάδα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Την αγάπη μας, ήσουν εξαιρετικός.
4: Είμαστε στη δεκάδα, θέλουμε την πρώτη σου δήλωση.
5: Πάλι κουβά.
6: Πάλι κουβά, είπε ο Ακύλας, που και αυτός προσδοκούσε μαζί με όλη την υπόλοιπη παρέα να κατακτήσει τη Eurovision. Και το αποτέλεσμα ή το απογοητευτικό.
5: Λοιπόν, όχι, παιδιά, όχι. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως αναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω.
6: Όχι, Ακύλα μας. Πήγες πάρα πολύ καλά. Έσκησες, θριάμβευσες, αλλά δεν βγήκες.

Στα νέα σήμερα, στο Νεόκοπο, γράφουν τα εξής. Λέτε, όπως έπεσαν παταγωδώς έξω προβλέψεις, εκτιμήσεις, στοιχήματα κλπ, να συμβεί το ίδιο και στις εκλογές με τιμή Νεόκοπος και τίτλο Eurovision 2.

0: Βάλε πάλι λίγο Ακύλα.
1: Τελικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
2: Θέλω να πεις στον Ακύλα.

Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε

0: Και πάνω απ' όλα βγάλετε έναν ηγέτη. Εγώ είμαι ο πρώτος. Εγώ είμαι πάνω απ' όλους. Εγώ είμαι το φαβορί. Διότι σε τελική ανάλυση, τι θα γίνει αν χτυπήσει 3 η ώρα τα χαράματα το τριψήφιο.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Κάτι ανάλογο, όχι βέβαια με τριψήφια, αλλά με διψήφια. Λέγαν και για τον Ακύλα. Πρώτος θα βγει. Άντε το πολύ πολύ να βγει δεύτερος. Και τελικά έγιναν αυτά που έγιναν. Και σήμερα αναρωτιούνται στα νέα, μήπως το πράγμα πάει και για σένα, αλλά Ακύλα.

0: αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Όταν λες όλα αυτά για την ακρίβεια, γιατί για αυτοί οι 3.000 σύνεδροι, τουλάχιστον όσοι ήρθαν από τα χωριά τους, από τις πόλεις τους, από την επαρχία, πλήρωσαν οι ίδιοι βενζίνες, διόδια, ξενοδοχεία κλπ. Κλπ. Όταν λοιπόν η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, εσύ, ό,τι και να έχεις στα χέρια σου ως ατού, ο κόσμος προφανώς θα σκεφτεί και τη τσέπη του.

0: 14% πάντα μιλάμε για την ελληνική στατιστική αρχή τιμές σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι.
0: Και τα σάντουιτς και τα υπόλοιπα αρτοποιήματα που έχουμε σε διάφορες αλυσίδες, έως 25% δεν έχουν ανατιμηθεί μόνο τα άλευρα.
1: Και άλλο έχουν πάρει πάνω. Και το βούτυρο και τα μαγιά και τα ελαία έχουν πάρει τα πάνω τους. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα αρτοποιία. Γιατί εκεί έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο που ανεβάζει πάρα πολύ το βασικό κόστος.
0: Και τα συντηρένα ακριβά.
1: Βεβαίως, αλλά και τα μεταφορικά και οι συσκευασίες.
0: Τι θα γίνει, κύριε Κουκουμέρη, για να πάμε ιεραρχικά. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Μαθαίνουμε ότι για να έρθει ένα φορτίο σιταριού από τις χώρες που προμηθευόμαστε είναι τρεις φορές πάνω τα ναύλα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, πολύ σωστά το διευκρινίσατε ότι όλα αυτά που αναφέρει η Ελστάτ προφανώς και δεν αναφέρονται στους φούρνους, διότι η Ελστάτ παίρνει στοιχεία από τις υπεραγορές. Έχουμε βάλει πάρα πολύ πλάτη, κύριε Υποφάντη, το πράγμα.
3: Άκουτε ζωντανά τώρα από το Action 24 πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια για την οποία ο Πρωθυπουργός λυπάται.

0: πάρτε και μια εικόνα για την κίνηση στους δρόμους, όλοι εσείς που υποφέρετε κάθε μέρα μέσα στα αυτοκίνητά σας.
1: Και πολύ μέτρια η Κηφισίας. Γιατί λέω πολύ μέτρια? Γιατί έχει ήδη και στην άνοδό της προβλήματα από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στο καθοδικό της ρεύμα η Κηφισίας κατά μήκος του Αμορουσίου. Η Αττική Οδός επίσης έχει πολλές δυσκολίες και στα δύο ρεύματά της. Η κάθοδος Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα λόγω ατυχήματος και εκεί, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Καραμαγκά παρουσιάζουν προβλήματα, κυρίως όμως η λεωφόρος Αθηνών, η οποία έχει τροχαίο ατύχημα λίγο μετά το Δαφνί.
0: Όταν όλα αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα, κάθε πρωί, την ώρα που κι εσείς μας παρακολουθείτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας και ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει αυτό.
2: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Ότι όλα αυτά, όλη η δική σας η ταλαιπωρία δηλαδή, σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλύτερα, γι' αυτό έχουμε και περισσότερο κίνηση στους δρόμους. Και ακριβώς επειδή η οικονομία πάει καλύτερα, οι ξαπλώστρες φτάσαν τα 200 ευρώ.
3: Να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
4: Είναι απαγορευτικές. Είναι πανάκριβες.
5: Οι τιμές σήμερα στην Ελλάδα, στην παραλία, συγκρίνονται με τις τιμές της Γαλλίας στην Κιανή Ακτή.
6: Τιμές που παραπέμπουν σε γαλλική ριβιέρα καταγράφονται φέτος σε αρκετές οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, οι τιμές για τις ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές, όσο για τα Σαββατοκύριακα εκτοξεύονται στα 210 ευρώ.
0: Έκανε στην Ελλάδα Μονακό. Εσύ, ο πρίγκιπας. Διάλειμμα στις 8:30.

0: 943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με τα σκάφη του Στολίσκου. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών εις βάρον εκτινοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Πρωταγωνιστές, δύο αδέρφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και ο 43χρονος θείος τους, που από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την ακύρωση της απόφασης της αποπομπής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. «Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα», δήλωσε αιχμηρά ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή. Σε εκδήλωση για νέους στο Μοναστηράκι έδωσε το παρόν χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, όπου άκουσε νέες και νέους να τοποθετούνται για τα ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θανατηφόρο τροχαίο χθες βράδυ στο Περιστέρι. Ιωταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων, οι οποίοι βρέθηκαν στη συνέχεια νεκροί. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Η αστυνομία, ωστόσο, θεωρεί πως πρόκειται για επίθεση μίσους. Για φρικτή κατάσταση κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασία στη δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάκη και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Μια 43 Ιντερβέτεν Σπορ.

τα παραλυπόμενα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ήταν και η παρουσία σε αυτό του Γρηγόρη Δημητριάδη. Αν και δεν ήταν σύνεδρος, έκανε ένα ντου στο συνέδριο. Σύμφωνα με κάποια κακόβουλα δημοσιεύματα, τον συνόδευε, λέει, μια ομάδα κλακαδόρων, πιτσιρικάδων, τους οποίους κουβάλισε μαζί του για να κάνει αυτή την είσοδο. Αλλά το πράγμα είχε και συνέχεια, διότι το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα και με τον μικροπολιτικό των νέων, έγινε και ένα παρτάκι, παρουσία λέει 1.500 καλεσμένων στην περιοχή του Γουδί. Σας διαβάζω από τον μικροπολιτικό. Στα παράπλευρα του συνεδρίου της Νουδού, το πιο πολύ συζητημένο event ήταν το πάρτι που στήθηκε από την ΟΝΕΔ και τον Δημητριάδη, τον Γρηγόρη, σε μπάρες τώρα στο Γουδί. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι από πλευρά στελεχών οι μόνοι οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα ήταν ο Άδωνης και ο Παύλος Μαρινάκης. Ήταν, λέει, και κάποιοι επιχειρηματίες και εκδότες του οικοσυστήματος και κάποιοι δημοσιογράφοι. Γράφουνε σήμερα τα νέα ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που φιλοξένησε το πάρτι του Δημητριάδη συγκαταλέγεται, λέει, στους επιβεβαιωμένους στόχους του Predator, για το οποίο καταδικάστηκε μεταξύ άλλων και ο κύριος Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος του Δημητριάδη. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης του μπαρέστοραν, σύμφωνα με τα νέα πάντοτε, συγκαταλέγεται στους στόχους που έλαβαν

βλέπω εδώ πέρα από το Facebook τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο Δημητριάδης. Όπως είπαμε, δεν βλέπει κανείς και πολλά στελέχη. Μόνο ο Μαρινάκης και ο Γεωργιάδης πήγανε στο πάρτι. Και καλά, για μένα το Γεωργιάδη, εντάξει. Αλλά ο Μαρινάκης είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί όλη την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό κυρίως, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πολύ γουστάρει τώρα πια τον Δημητριάδη, τον Ανιψιό. Όταν ο Μαρινάκης πάει σε ένα τέτοιο πάρτι, πάει σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος ή πάει σαν υποψήφιος βουλευτής στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών που θέλει να μαζέψει τις ψήφους της ΟΝΕΔ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να έχει κάνει πέρα τον Δημητριάδη, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα, και εσύ να τρέχεις στα πάρτι? Θα μου πεις, εντάξει, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν έχει τίποτα φοβερά like ο Δημητριάδης σε αυτή την ανάρτηση στο Facebook. Και βλέπω πρώτο στα σχόλια, σε αυτές τις φωτογραφίες εκεί πέρα με κάτι πιτσιρικάδες, με βλέμμα εδώ που τα λέμε χαμογελαστό μένα, αλλά και λιγάκι αμήχανο. Είναι λοιπόν, μια που αυτά τα Facebook είναι ελεύθερα σε όλους, και κάποιος κύριος Φέδων Βόβολης, ο οποίος του γράφει: αγαπητέ Γρηγόρη, δεν υπάρχει καμία νουδού και κανένας πυρσός. Η μισή βάση έχει κρατήσει αποστάσεις. Ούτε Καραμαντής ούτε Σαμαράς οι δεξιοί απέχουν. Παρέμειναν κάποιοι χειροκροτητές και οι Πασόκοι του Σιμίτη. Συνέδριο ως Νέα Δημοκρατία ανοιχτό θα ξανακάνουμε όμως σύντομα. Η μισή που είναι στην κυβέρνηση ή οι του συνεδρίου δεν θα περνούσαν ποτέ την εξώπορτα της Ριγύλης, λόγω ιδεολογίας ή γραφικισμού. Η οικογένεια που είμαστε δεν υφίσταται, αλλά καραδοκεί. Η κεντροδεξιά θα ξαναστήσει τη γαλάζια μας παράταξη. Το λέω με εκτίμηση σε σένα, διότι είσαι θετικός άνθρωπος και καταλαβαίνεις τι λέω. Καλημέρα.

0: πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Προσέξτε αυτά τα λόγια του Μητσοτάκη. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο παρά αυτός ο στόχος της νίκης. Θα μου πεις, λογικό είναι. Αλλά προσέξτε τι λέει. Τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Και σε αυτό έχει δίκιο και ιστορικός είναι ακριβής. Διότι ουδέποτε, από όσο ξέρουμε κι εμείς, όχι μεταπολεμικός, αλλά και γενικότερα στην νεοελληνική ιστορία από το 1821, ας το πούμε έτσι σχηματικός και μετά, κανείς δεν κέρδισε τρεις συνεχόμενες τετραετίες, δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, το οποίο να ολοκληρώσει μια τετραετία, να ολοκληρώσει μια δεύτερη τετραετία και να κερδίσει μια τρίτη τετραετία. Γιατί ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και αυτά προδικτατορικός, όπως σας λέγαμε και χθες, κατάφερε να κερδίσει τρεις συνεχόμενες εκλογικές μάχες το 1956, το 1958 όταν έκανε πρόωρες εκλογές, διότι τότε του είχαν φύγει μία σειρά στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ράλης, ο Παναγής Παπαλιγούρας, οι οποίοι επανήλθαν βέβαια. Έκανε τότε εκτάκτως εκλογές το 58, με αποτέλεσμα, με βάση και το σύστημα, τα περίφημα τριφασικά συστήματα, με σκοπό να πετάξει έξω από τη Βουλή την αριστερά, αλλά τελικά η αριστερά βγήκε δεύτερο κόμμα και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 24% η ΕΔΑ. Και μετά κέρδισε και τις εκλογές το 61, αλλά ήταν οι γνωστές εκλογές της λεγόμενης βίας και νοθείας. Ασχέτως αν αυτή υπήρξε ή όχι, που κι αν υπήρξε, σε περιορισμένο βαθμό ήταν και σίγουρα δεν επηρέασε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά στην ιστορία έτσι έμειναν. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, που ως οικογένεια, εδώ που τα λέμε, τρέφουν και μίσος για τους Καραμανλίδες, σου λέει, ακόμα και ο Εθνάρχης, που λέμε και ξαναλέμε και πάλι λέμε, κέρδισε τρεις εκλογικές μάχες με διαδικασίες όμως εκλογικές εξαιρετικά αμφίβολες ή εν πάση περιπτώσει αμφιλεγόμενες, ας το πούμε έτσι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ολοκλήρωσε τετραετίες. Από το 56 ως το 58 είναι 2 χρόνια, από το 58 ως το 61 είναι 3 χρόνια. Κέρδισε τις εκλογές του 61, αλλά μετά, ύστερα από 2 χρόνια, το 63, όχι μόνο έχασε τις εκλογές, αλλά αναγκάστηκε να φύγει και από την Ελλάδα, και μάλιστα με άλλο επώνυμο, ως Τριανταφυλλίδης. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά η οικογένεια Μητσοτάκη, τα έχει μελετημένα και έχει γαλουχηθεί πολιτικώς με αυτά από τον εκδημήσαντα πατριάρχη της οικογένειας, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είπε αυτό που είπε: εγώ θα κερδίσω όχι μόνο 3 εκλογικές αναμετρήσεις διαδοχικές, αλλά έχοντας ολοκληρώσει και τετραετίες.
0: Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην νεοελληνική ιστορία, να κερδίσουμε 3 συνεχόμενες τετραετίες.
1: Εγώ θα κάνω αυτό που δεν έκανε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ούτε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Εγώ είμαι πάνω από όλους αυτούς. Αυτή είναι η ίση του ανδρός. Θα πει βεβαίως κανείς, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη και εμείς θέλουμε να την πούμε, δικαιούται να το λέει αυτό, διότι όντως έχει κερδίσει μέχρι στιγμής δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα με εξαιρετικά ποσοστά, και στις δημοσκοπήσεις, παρά τα 7 χρόνια της δικαιολογημένης φθοράς, είναι πρώτος με διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο. Άρα η άλλη άποψη λέει, γιατί εσύ το λες αυτό, ή είσαι αλαζονία ή οτιδήποτε άλλο, μα δεν δικαιούται να το πει. Δικαιούται. Και δεν είναι απίθανο καθόλου να το πετύχει. Με αυτό το χάλι που επικρατεί στην αντιπολίτευση. Δηλαδή να ολοκληρώσει την τετραετία. Και αυτό, αν το θέλετε, είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει και το οποίο, το συμπέρασμα μάλλον, όχι το μήνυμα, συνδυαζόμενο με την επανάληψη της ρήσης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το...
1: Να ξέρετε λοιπόν, και αυτή είναι η δική μας άποψη, με βάση όλα αυτά τα οποία σας εξιστορήσαμε, ότι ό,τι και να είναι, αποκλείεται να γίνουν εκλογές του 26. Γιατί αν γίνουν το 26, δεν πάει τετραετία. Ενώ αν γίνουν το 27, όποτε και να γίνουν, Φεβρουάριο, Μάρτιο, θα θεωρούνται εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άρα θα έχει πετύχει τον στόχο των δύο συνεχόμενων τετραετιών και θα πηγαίνει για το πανελλαδικό ρεκόρ ιστορικός. Πόσα χρόνια είναι ελεύθερο το ελληνικό κράτος, 200 τόσα, να πετύχει και αυτό. Εδώ θα μπορούσε να ισχύει αυτό το μεγαλόστομο που λέγεται ενίοτε για διάφορους πολιτικούς, ότι αναμετρώνται με την ιστορία. Όντως, ο Μητσοτάκης τα βάζει τώρα με την ιστορία. Λέει, η ιστορία λέει άλλα. Κανείς δεν το πέτυχε, εγώ τα βάζω με την ιστορία, η οποία είναι και ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Θα την κερδίσει. Δεν είναι κακό να τα βάζεις με την ιστορία. Δείχνει όχι μόνο νήσι, όχι μόνο αλαζονία, αλλά δείχνει και αποφασιστικότητα. Δείχνει και αυτοπεποίθηση. Θα μπορούσε να πει κανείς, δείχνει και όραμα για αυτό που καλείσαι να υπηρετήσεις. Όμως υπάρχει ένα αλλά. Αυτές οι μέχρι τώρα σχεδόν δύο τετραετίες που έχεις ολοκληρώσει, τι πέτυχες? Δηλαδή, αν θέλει κανείς να κάνει έναν απολογισμό πάρα πολύ απλό, έτσι, καφενιακού τύπου. Λες, ρε παιδί μου, ο Σιμίτης έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καραμαλής έκανε το Βουκουρέστι. Εσύ τι έχεις κάνει? Πώς θα μείνει ο απόϊχος, ο ιστορικός της διαδρομής σου? Τι σκέπτεστε εσείς? Διαφθορά, υποκλοπές, Τέμπη, αυτά σε χαρακτηρίζουν. Τώρα, αν με αυτά καταφέρεις να κερδίσεις την ιστορία, μπράβο σου. Αλλά η ιστορία διαθέτει και κάτι που μάλλον εσύ δεν διαθέτεις. Διαθέτει τη σοφία, όχι με την έννοια του παντογνώστη, αλλά με την έννοια της αυτογνωσίας και, εν πάση περιπτώσει, ενίοτε και της ταπεινότητος.

9.43 Internet and Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα παρακολουθήσατε την πρωινή εκπομπή μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτα Sports. Ζω για τα μεγάλα σουτ. Μεγάλο στόχος η κατάκτηση της Ευρωλίγκα, τόνισε εν ώψη του πρώτου ημιτελικού της Euroleague ο Τάιλερ Ντόρσι. Οι Ανδρέας Ντόκη και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτι της Γκένκ. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάντρα Αντζούρα να αγωνιστεί με την Άντρη 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και αύριο Τετάρτη. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της εργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορεί για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, μεταξύ άλλων είναι ο Σεργέι Ρέμπροφ. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στον Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Αντρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η στις 7 θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τη Manchester City, ο Guardiola πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τους πολίτες. Πιθανώς ο αντικαταστάτης του Καταλανού τεχνικού είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, η Arsenal ξεπέρασε το εμπόδιο της υποβιβασμένης Burnley, νικώντας 1-0 με γκολ του Havertz στο 37 και ξέφυγε στο συν 5 από τη Manchester City με παιχνίδι περισσότερο. Εφόσον οι πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Bournemouth, οι κανονιέρδες θα στεφθούν πρωταθλητές, αλλιώς το τρόπαιο θα κερθεί στην τελευταία αγωνιστική. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει αύριο το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Μπουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι κάνετε, κύριε Μπουρναρά?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Με κινησούλα στο δρόμο.
0: Τι κινησούλα στο δρόμο? Άστο, δηλαδή δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι πιο κουραστικό. Να το λέμε κάθε μέρα, να το ζείτε κάθε μέρα ή και ναι, τα δύο μαζί.
1: Ναι, ναι, γιατί είδα και ένα μήνυμα τώρα από τον Μιχάλη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα λίγο νωρίτερα. Είναι οδηγός ταξί και έστειλε την κίνηση στον δρόμο. Είναι Κηφισίας τώρα στο ύψος Ψυχικού. Λέει, το έχει στείλει στο 8.30 το μήνυμα στο Viber σταθμού.
0: Ζούμε τον σημαντικό μήνα. Δούμε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό μήνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μήνα αλλάζει η ζωή μας.

0: Και κατευθείαν εκεί να πας εσύ στα κόμματα. Λοιπόν, 21-26 και θα σου πω, και γιατί η Μαρία Καριστιανού δεν πήγε τις υπογραφές στον Άρεο Πάγο. Ήταν να τις πάει χθες κανονικά, έτσι είχε διαρρεύσει όταν πήγαινε χθες τις υπογραφές στον Άρεο Πάγο για την σύσταση του νέου κόμματος. Τελικά θα πάει εκεί Πέμπτη Παρασκευή μαζί με και την αναγγελία του νέου κόμματος. Και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλει, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει, δεν θέλει να διαρρεύσει το όνομα του κόμματος. Γιατί θέλει να είναι έκπληξη και αν πάει στον Άρεο Πάγο, αναγκαστικά θα μαζί με τις υπογραφές θα καταθέσει και το όνομα και μπορεί να διαρρεύσει, λέει, το όνομα λίγες μέρες πριν το ανακοινώσει επίσημα και δεν το θέλει αυτό.
1: Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σου είπα τώρα κάτι ωραίο.
1: Και εγώ θα σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Για πες μου.
1: Ξέρεις γιατί ο θεριστής.
0: Ο θεριστής, ναι.
1: Πάει τέλος Μαΐου.
0: Δεν ξέρω, έχει κάτι.
1: Βεβαίως. Από τις κλιματικές συνθήκες το ναι. Θέρος θα πάει πιο πίσω, πάει οπότε πίσω. Και ο θεριστής θα πάει τέλος Μαΐου.
0: Ο οποίος θεριστής κατά κόσμον Αλέξης Τσίπρας, χθες ήταν στο Μοναστηράκι σε μια εκδήλωση.
1: Μίλησε για ένα ταρτάκι, μωρή.
0: Ναι, για λίγο σηκώθηκε. Σε μια εκδήλωση με νέους φοιτητές, κατά κύριο λόγο, που μιλούσαν για τα προβλήματα της σημερινής κατάστασης, για την εργασία, για τους φοιτητές. Και τους κάλεσε, έκανε κάλεσμα για την επόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα, στις 8 στην πλατεία Θησίου, όπου εκεί θα ανακοινώσει επίσημα το νέο του κόμμα.
1: Ναι. Δηλαδή, άλλαξε η ζωή μας.
0: Ναι.
1: Η ζωή μας, δηλαδή, έχει πραγματικά μπει σε ένα νέο δρόμο, ένα φρέσκο δρόμο. Φρέσκο. Τώρα, φρέσκο με τον Τσίπρα, δεν το λες. Με την Καριστιανού όμως.
0: Έχει κάνει rebranding.
1: Τι.
0: Έχει κάνει rebranding.
1: Πότε το έχει κάνει.
0: Το έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Τσίπρα το rebranding. Άρα δεν έχει. Όταν κάνει rebranding, δηλαδή, σαν να λες ότι βάζω μια κόκκινη γραμμή, τέλος το παρελθόν, κάνω καινούργια αρχή, αλλά από εδώ και πέρα γράφει το κοντέρ. Όταν στο αυτοκίνητο σβήσει τα χιλιόμετρα, δεν ξέρει να ξεκινάει από την αρχή το.
1: Ναι, καινούργιο το αυτοκίνητο δεν γίνεται.
0: Δεν θα γίνει καινούργιο.
1: Και ξέρει το χωριό μου πώς το λένε.
0: Για πες μου.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα τα αλλιώς.
0: Και αυτό θα μπορούσε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Πάνος Πουρναράς. Εσείς το 6939-943-943 βοηθήστε με. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ότι νιώθετε με το φρέσκο, με το πολύ φρέσκο, με το rebranding φρέσκο. Ότι νιώθετε ότι αυτό το μήνα αλλάζει η ζωή σας. Εντελώς όμως. Γιατί εγώ θα σας εξηγήσω ότι αυτό το μήνα η ζωή σας άλλαξε εντελώς. Σε λίγο θα σας το πω. Εντελώς όμως, και εσείς απλά ακόμα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε καταλάβει. Εδώ, είστε έτοιμοι να μου πείτε.
2: Όμως που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Και μέσα σε όλα έχουμε και τον θυμωμένο πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θυμώνει, πρόσεχε για την ακρίβεια. Ο οποίος, ο κύριος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε για τους ανησυχούντες, όχι τους επαγγελματίες, τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεχάσει ότι κυβερνάει 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν,
0: και τώρα έχει νευριάσει ο κύριος Μητσοτάκης
1: για την ακρίβεια. Ο κύριος Πουρναράς δεν πήρε χαμπάρι την είδηση.
0: Για πες μου την είδηση.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, η είδηση. Πρώτον, μετά από 7 χρόνια ο πρωθυπουργός είδε ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια. Χειροκροτήματα.
0: Μήπως είδε δημοσκοπήσεις και είδε μετά ακρίβεια.
1: Είδε,
0: και εκνευρίζεται γι' αυτό.
1: Είδε ακρίβεια. Η ακρίβεια.
0: Είδε και δημοσκοπήσεις όμως.
1: Η ακρίβεια ήρθε διότι μπορεί ο πρωθυπουργός να πήγε να αγοράσει ένα κιλό ψωμί. Να του έλειπε
0: ο
1: βοηθός.
0: Σιγά μην πηγαίνει ο πρωθυπουργός
1: να
0: αγοράσει.
1: Και το είδε. Επίσης πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει μακαρόνια ο πρωθυπουργός.
0: Σιγά μην πει ο πρωθυπουργός να πάρει μακαρόνια.
1: Αυτή είναι η είδηση. Λοιπόν, μετά από 7 χρόνια ο Έλληνας πρωθυπουργός είδε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια. Και όταν την είδε, τι σημαίνει αυτό που την είδε, τι θα κάνει μετά, τι έγινε μετά? Θύμωσε.
0: Νευρίασε.
1: Θύμωσε.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Και τι θα κάνει μετά? Θα τη μαλώσει. Αυτό. Βοηθήστε με, γι' αυτό σας λέω βοηθήστε με. Η ζωή σας είχε αλλάξει ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Διότι ο πρωθυπουργός το είδε, σας το είπε. Εσείς δεν ακούγατε, δεν θέλατε να ακούσετε πρωθυπουργό. Άρα δεν καταλάβετε ότι μετά από 7 χρόνια όντως ο πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια. Και τώρα μπορεί και να τη μαλώνει τώρα που μιλάμε.
0: Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και ο Παύλος Πολάκης. Χθες τον απεκάλεσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κλαμάνης, τον απεκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή. Και η απάντηση του κύριου Πολάκη ήταν ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μετά τις 26 του μήνα. Νευρίασε και ο κύριος Πολάκης που τον απεκάλεσαν ανεξάρτητο βουλευτή.
1: Ναι. Και τώρα η μία πλευρά λέει ότι θα μπορεί να έχει να συμμετάσχει στα όργανα.
0: Στην πολιτική γραμματεία.
1: Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν γίνεται, γιατί έτσι λέει το καταστατικό. Έχει καταστατικό, το ερμηνεύουμε πολλές φορές το καταστατικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το καταστατικό παίρνει ερμηνείες.
0: Ναι, γιατί είπε ο κύριος Πολάκης ότι θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί αυτονόητο ότι, όχι, ότι δεν μπορεί να παραστεί
1: καμιά
0: στην πολιτική γραμματεία.
1: Κριτική.
0: Αλλά ως κριτικός ο κύριος Πολάκης μπορεί να πάει μόνος. Εγώ ήρθα.
1: Και καμιά δεκαριά του ΣΥΡΙΖΑ κριτική, στείλανε ένα γραμματάκι στο πρόγραμμα και πάρ' τον πίσω.
0: Ναι, ναι, έχουμε την 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλαν μία διαμαρτυρία, μία επιστολή που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση της αποπομπής του Παύλου Πολάκη. Δεν ξέρω, κριτική ήταν αυτή, γιατί τους αναφέρεις κριτικούς?
1: Κριτική.
0: Και η 11 κριτική.
1: Από την κυρία, από την ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ζήτω η Νέα Δημοκρατία με τη βενζίνη απλή στο 2.10 φαίνεται η ανάπτυξη. Άμα πάει 2.30 θα είναι καλύτερα. Η ανάπτυξη είναι να αναπτύσσομαι, τι, ανεβαίνω, προχωράω, μπω πίσω. Τι θες Γιώργο, δηλαδή τσάμπα τη βενζίνη? Ο τσάμπας πέθανε, το έχουμε πει τόσες φορές. Και όχι εμείς,
0: όχι εμείς.
1: Ο τσάμπας πέθανε, εμείς απλά το επαναλαμβάνουμε. Ο τσάμπας πέθανε. Άκου τώρα λέει βενζίνη 2.10. 2.30 και λίγο σου είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει τόσο ωραίο καιρό στην Ελλάδα τώρα που καλοκαιριάζει. Δρόμοι, ήλιος, δεν πρέπει να πληρώνεις για να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά.
1: Καλά, να πληρώνεις για να απολαμβάνεις και το ότι μένεις περισσότερο χρόνο στους δρόμους.
0: Και ναι, αυτό.
1: Αλλιώς να κάτσεις σπίτι. Να κάτσεις σπίτι. Δηλαδή, θες να βγαίνεις, ναι, όλοι εσείς που βγαίνετε στους δρόμους. Όλοι εσείς τώρα που είστε στιβαγμένοι, παρκαρισμένοι στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην Αττική, όπου και να είστε, σε όλο τον Ακαροπέδιο. Όπου και να είστε. Εκεί που είστε παρκαρισμένοι. Δεν κάνετε γνωριμίες με τους δίπλα. Δεν μιλάτε, δεν λέτε ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα, ξέρω εγώ, μην πω με ένα έτσι μικρό το ποβρισίδι, έτσι κάτι που χνόχλησε ο ένας τον άλλον. Μια επαφή δεν υπάρχει με τους δίπλα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη σχέσεων. Είναι μέσα στη γενική ανάπτυξη. Απλά εσείς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έχετε καταλάβει. Και ξέρεις πόσο με εκνευρίζει η φράση. Δεν κατάλαβες. Γιατί δεν κατάλαβες, μου το πες. Δεν κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα.
0: Μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο.
1: Ναι, με ενοχλεί. Δεν κατάλαβες. Εσείς λοιπόν δεν καταλαβαίνετε και προσπαθώ όπως καταλάβατε μετά να σας ενοχλήσω.
0: Λοιπόν, άκουσες τι είπε και ο Παύλος ο Γερουλάνος. Μιας και είπαμε για τον Παύλο Πολάκη, θα μείνω στο όνομα, στο Παύλος. Ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είπε ότι το Πασόκ, αν είναι το Πασόκ πρώτο, θα συνεργαστεί με όποια πολιτική δύναμη συμφωνεί με το πρόγραμμά του.
1: Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολύ καιρό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν αποκλείουμε ούτε τον Τσίπρα.
0: Δεν απέκλεισε την Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε τον Τσίπρα. Την Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε αποκλείσει έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν το είπε ο κύριος Γερουλάνος όμως.
1: Δεν την έχουμε αποκλείσει. Άμα υποταχτεί.
0: Το ψήφισμα στο συνέδριο, γιατί έγινε τότε. Τόση φασαρία από τον Δούκα. Γιατί.
1: Εμείς δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ψήφισμα. Όχι, δεν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία με εμάς. Να σου πω να τα προσέχεις τα λόγια. Εμείς, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάμε. Αν είμαστε εμείς πρώτοι, τους βάλουμε από κάτω, τρέχοντας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Δεν ξέρω, είδες Άξιον καθόλου χτες?
1: Εγώ βλέπω κατά κύριο λόγο Άξιον.
0: Ναι, είδες.
1: Μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων. Ναι. Για πες μου, πιο απ' όλα.
0: Είδες αυτή την ωραία. Τι να πω, πρέπει να ήταν μία από τις χειρότερες εκπομπές που έχω δει ποτέ.
1: Είσαι αυστηρός τώρα.
0: Σδούκο Τσουκαλάς.
1: Τσακωθήκανε.
0: Όχι. Επί ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Μιλάγανε. Οι δύο καλεσμένοι.
1: Οι δύο, αυτοί οι δύο, ναι.
0: Οι δύο καλεσμένοι.
1: Ναι.
0: Οι δύο δημοσιογράφοι, από τη μία η μία, από την άλλη.
1: Ναι, ναι, ξέρω ποιοι είναι, ναι.
0: Και ο ένας κεντρικός προσπαθούσε να τους ηρεμήσει, γιατί αυτοί οι τέσσερις επί ένα τέταρτο μιλάγανε μαζί συνέχεια. Ο ένας πάνω, οι τέσσερις μαζί.
1: Οι δύο δημοσιογράφοι και οι δύο εκπρόσωποι.
0: Ναι,
1: αφού και, είναι. Και, μα όταν είσαι εκπρόσωπος, είσαι εκπρόσωπος, θέλει να μιλήσεις.
0: Ναι, και οι τέσσερις μαζί, κοντά ένα τέταρτο.
1: Μιλούσαν ταυτόχρονα.
0: Εντάξει,
1: κατάλαβε, λοιπόν, κατάλαβες, έβγαλες κάποιο συμπέρασμα από αυτά που άκουγες.
0: Ότι μιλούσαν ταυτόχρονα.
1: Ναι, δηλαδή ποιος μιλούσε πιο δυνατά, δηλαδή ποιον άκουσε περισσότερο.
0: Ισδούκου.
1: Άρα δηλαδή άκουγε Ισδούκου.
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Στο ένα τέταρτο άκουγε Ισδούκου.
0: Λίγο πιο δυνατά. Μερικές φορές όμως, και επειδή και η κυρία Ισδούκου είπε στον κύριο Τσουκαλά, μην μιλάτε πάνω μας, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και επειδή κάποια στιγμή ο συντονιστής της εκπομπής λέει ένα διάλειμμα, πετάχνει οι αρχιτές σας και λένε όχι.
1: Ούτε διαφημίσεις.
0: Ούτε διαφημίσεις. Κόβουμε και τις διαφημίσεις. Αυτό ήταν, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Αυτό τώρα πέρα
0: από. Δεν το έχω ξαναδεί ούτε δύο μέρες, ούτε λίγο πριν τις εκλογές να γίνεται πέρα, τέτοιο πανηγύρι.
1: Πέρα από την πλάκα τώρα και το χιουμοριστικό της υπόθεσης, αυτό είναι όντως ενοχλητικό. Δηλαδή, ο ακροατής, τηλεθεατής, ανάλογα σε τι μέσο είναι, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Όποιος δηλαδή θα ανοίξει να ακούσει μια πολιτική συζήτηση.
0: Δεν.
1: Θέλει τουλάχιστον να ακούσει δύο-τρία πράγματα, ακόμα και να διαφωνεί. Μπορεί αυτό που θα ακούσει, μπορεί να τον βρίζει και τη στιγμή. Αλλά τουλάχιστον να ακούσει ξεκάθαρα αυτό που θα πει, την άποψή του.
0: Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο πράγμα, να μην τέσσερις άνθρωποι να μην σταματάνε με τίποτα. Ένα συντονιστής να του λέει: ρε παιδιά, συνέλθετε. Και τέσσερις άνθρωποι να μιλάνε συνεχώς, χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα. Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει, οι γείτονές μας έχουν αποφασίσει να κάνουν και πώς λειτουργούμε εμείς. Έχουμε συνοψίσει και τις δικές σας ερωτήσεις. Μπορείτε να τις κάνετε το και τώρα στο 6939-943-943 αν θέλετε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρδος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι διπλή, αλλά είναι μέσα σε αυτό που απορεί ο κόσμος. Οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν και θα μας απαντήσετε αμέσως μετά το πώς αντιδρούμε ή πόσο σοβαρό είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Την ίδια στιγμή όμως εμείς μαζεύουμε το όπλα μας και φεύγουμε.
2: Ποιος είπε τέτοιο πράγμα?
0: Δεν φεύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από το... Δεν φεύγουν, μένει μόνο μια φρεγάτα στην Κύπρο.
2: Κύπρο, δεν υπάρχει λήξη συνεγέρμου, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει, προφανώς να παραμείνουν παραπάνω δυνάμεις εκεί. Η Κύπρος είναι, το είπε και ο πρόεδρος της Κύπρου στη Βουλή, ότι είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ και συγκινημένος για την συμπαράσταση της Ελλάδος όταν υπήρχε περιπέτεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει με τις αμυντικές δυνάμεις, πώς θα διαταχθούν, αυτό είναι ένα θέμα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εκείνο που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι ο νόμος αυτός, τον οποίο εισάγει η Τουρκία και ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι νομοσχέδιο το οποίο θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους στον επόμενο μήνα, είναι σε ευθεία παραβίαση με κάθε έννοια διεθνού δικαίου. Δεν είναι εκτός, είναι παράλογος. Είναι εκτός της πραγματικότητας.
0: Ναι, ένα από τα βασικά του είναι ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται από το συνθήκη της Λοσάνης, ενώ νησιάβραχο νησίδες, οτιδήποτε δεν καταγράφεται είναι διεκδικήσιμο. Αυτή την ερμηνεία δίνουν.
2: Να, μπορεί να δίνουν οποιαδήποτε ερμηνεία θέλουν. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι σε ευθεία παραβίαση κάθε έννοια λογικής και διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα οδηγήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων σε πλήρη αντίδραση της. Η οποία δεν μπορεί ποτέ να αποδεχτεί κάτι τέτοιο και φυσικά της Ελλάδος. Η Ελλάδα τέτοιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να ανοιχτεί. Και πού θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο Αιγαίο. Αυτή θα είναι επιλογή των Τούρκων, όχι δική μας.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ.
2: Εμείς θέλουμε ειρήνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά είμαστε σε θέση και θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί εμείς πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και στο σωστό, στο δίκαιο.
0: Ναι, επί του πεδίου, είπε ο υπουργός ο κύριος Πετρίτης, θα απαντήσουμε όταν χρειαστεί. Αλλά βλέπουμε ότι οι Τούρκοι δεν παίρνουν υπόψη τους ούτε τις συμμαχίες, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με τη Γαλλία, προχωρούν. Και ναι, αυτή η μονομερής απόφασή τους, ο νόμος τους, και λέμε δεν αφορά κανέναν. Αλλά και το κάζος Μπέλη δεν αφορά κανέναν, γιατί ήταν μια δική τους απόφαση, ένας δικός τους νόμος. Αλλά μέχρι τώρα το έχουμε τηρήσει τα μάλα. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα σε αυτό.
2: Δεν φοβόμαστε το κάζος Μπέλη. Δεν επιδιώκουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν επιδιώκουμε εμείς ούτε πόλεμο, ούτε ένταση. Εμείς θέλουμε ειρήνη και ήρεμα νερά. Αυτό όμως είναι θέμα των Τούρκων να τοποθετούν και εφόσον σεβαστούν τις αξίες, τις αρχές, τις πανανθρώπινες, οι οποίες ενσωματώνονται στο διεθνές δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον νόμο αυτόν, κατά τη γνώμη μου είναι πράγματι, θα απαντηθεί στο πεδίο. Όταν δηλαδή θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Η γνώμη μου είναι, δεν μπορώ να σας το πω με τα βιβλία γιατί δεν ξέρω τη λογική τους, η γνώμη μου πάντως είναι ότι είναι μια εντυπωσιακή για το εσωτερικό ενέργεια, υπερεθνικιστική, για να δώσουν δημιουργήσουν εντυπώσεις στο εσωτερικό της χώρας τους, γιατί η κυβέρνηση Ερντογάν έχει περιέλθει σε πολύ δεινή θέση, έχει υποστεί πολλές ήττες βοήθου το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την έκρηξη της έντασης στη Μέση Ανατολή. Έχουν εκνευριστεί με την πολύ μεγάλη υποστήριξη που δείχνουν στην Ελλάδα χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Έχουν ενοχληθεί από την τριμερή συνεργασία Ελλάδος Κύπρου Ισραήλ, στην οποία συμμετέχει με τα Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ενοχληθεί ότι η Ελλάδα έχει γίνει ενεργειακό κόμμα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κάνουν αυτέ τι κινήσει επί χάρτου που δεν θα έχουν κατά τη γνώμη μου κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Και προφανώ, κύριε Υπουργέ, το διεθνέ δίκαιο δεν γράφεται από πλειοψηφίε εθνικών κοινοβουλίων, έτσι.
2: Προφανώ.
1: Ωραία. Ναι, να σα πάω στο ζήτημα με το θαλάσσιο ντρόουν. Γιατί χθε άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη, τον υπουργό, σε ένα συνέδριο το οποίο το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό. Και είπε μάλιστα ότι το περιστατικό δεν είναι λήξαν. Τι σημαίνει αυτό, σε τι φάση βρισκόμαστε?
2: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι το περιστατικό την πρώτη στιγμή που το είδαμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείχνει ότι ξέφυγε ένα ντρόουν ουκρανικό έλεγχο, το οποίο δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είχε το ξεφύγει. Ξέφυγε προφανώς από τον έλεγχο και βρέθηκε στα χωρικά ύδατα. Και για να το διευκρινίσω, γιατί άκουσα και αυτή την ανοησία, όταν είπε σε ξένα χωρικά ύδατα ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ρένιγκερ, ναι, και τον επετίμησε στη Λευκάδα, εννοούσε ξένα προς την Ουκρανία. Έτσι, για να το διευκρινίσω, για να μην ακούω βλακίες που αναπαράγονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ελληνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι ξένα από προς την Ουκρανία.
0: Καλά, εγώ το εξέλαβα αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ότι είπε ότι κάπου στην Αλβανία το άφησαν και εντάξει, το παρέσυραν με βλάβη και βρέθηκε στη Βασιλική, στη Λευκάδα.
2: Η Λευκάδα πάντως είναι πλήρως στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Καλά, εντάξει, δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ. Ούτε οι Τούρκοι δεν το αμφισβητούν αυτό.
2: Στο Ιόνιο τα ελληνικά χωρικά ύδατα έχουν υπεκτωθεί το 12
0: μήνα. Ναι, ούτε οι Τούρκοι δεν το αμφισβητούν αυτό.
2: Δεν μπορώ να ακούω, γιατί ξέρετε, εκεί στο διαδίκτυο, άκουγα προηγουμένως που λέγατε για τη συζήτηση χθες, ακούγονται τέρατα, διαβάζονται, γράφονται τέρατα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι, επιτέλους, ας είμαστε λίγο σοβαροί, πάμε σε εκλογές. Θα πάμε με αυτό το κλίμα στις εκλογές. Θα πάμε με αυτή την τοξικότητα, με αυτή την αθλειότητα, με αυτές τις υπερβολές, με αυτά τα ψέματα. Δεν γίνεται άλλο πια. Ασοβαρευτούμε επιτέλους.
0: Κύριε Υπουργέ, εδώ τώρα με βάλατε σε ένα κομμάτι που θέλω, αν μπορείτε να κάνετε μία μικρή υπομονή, να πάμε λίγο στο διάλειμμά μας και να επανέλθουμε αμέσως μαζί σας για αυτό το κομμάτι που λέγεται τοξικότητα και πώς πάμε σε αυτές τις εκλογές. Απλά λίγο υπομονή να μπορέσουμε να κάνουμε το μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε και συνέχεια. 6939-943-943. Είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
0: Και να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάζετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Διαλυματάκι και επανερχόμαστε με τον Υφυπουργό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
6: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ο κύριος Πουρναράς είναι στο ένα μικρόφωνο.
5: Κύριος Γεωργιάδης, να πούμε τις καλημέρες μας.
6: Και θα, διαβάσουμε τα μηνύματα μετά.
5: Και έχουμε και ένα μήνυμα, θέλω να το μεταφέρω για την ερώτηση προς τον κύριο Λοβέρδο. Την καλημέρα μας στον Μιχάλη, στη Μαρία, στον Γιώργο, στον Ηρακλή. Ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ας σοβαρευτεί και η κυβέρνηση και να πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Μέτρα να φανούν στην τσέπη. Και ο Ηρακλής, όπου με αυτό το μήνυμα, κύριε Υπουργέ, θα σας βάλω ξανά στην κουβέντα, λέει ο Ηρακλής, το πόσο βασίζεται η Ελλάδα στο διεθνές δίκαιο φάνηκε στην περίπτωση της επαγωγής Μαδούρο και το πόσο είναι διατεθειμένη να απαντήσει στο πεδίο φάνηκε στην περίπτωση του καλωδίου στην Κάσο.
7: Προφανώς ο αγαπητός ακροατής που σας το λέει αυτό έχει αποδεχτεί την πλήρη προπαγάνδα της αριστεράς. Δικαίωμά του. Αλλά δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Η θέση μας στην περίπτωση Μαδούρο ήταν ξεκάθαρη. Πάντα σύμφωνα με το ΔΕΔΙΚΑ. Υπάρχει και αναφορά στις συμβουλές της ασφαλείας. Προφανώς δεν τη διάβασε ποτέ ο αγαπητός ακροατής. Σε ό,τι αφορά στο καλώδιο στην Κάσο, δεν ήταν έτοιμη ακόμα η συμφωνία για να γίνει υπόνδυση. Γι' αυτό δεν έγινε. Επειδή διαφωνήσαμε. Όταν έρθει η ώρα και ολοκληρωθεί η συμφωνία για την οπρόθεση αυτού του έργου, να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει.
6: Μάλιστα. Άλλωστε, έχουμε και την πρόσφατη εδώ σε αυτή την εκπομπή δήλωση του κυρίου Κερίδη.
5: Αυτό μου ήρθε.
6: Του κυρίου Κερίδη, ότι στην άλλη περίπτωση πρόσφατα που παρενόχλησε ένα τουρκικό πλοίο, τα καλώδια έπεσαν κανονικά. Έτσι μας είπε ο κύριος Κερίδης προχτές.
5: Και είπε ακριβώς. Την ατάκα ο κύριος Κερίδης εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι η διασυνδεσιμότητα των νησιών με την υπηρετική χώρα είναι το δικό μας κάζους μπέλι. Είπε αυτή την ατάκα.
7: Και αν θέλετε να προσθέσω και κάτι, σε ό,τι αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πολύ λεπτά και πολύ σύνθετα και περισσότερο κόσμο δεν τα καταλαβαίνει καν, είναι καλό να μην παρασυρώμαστε από διάφορες προπαγάνδες του ενός ή του άλλου. Και κυρίως όλοι οι πολιτικοί είναι πολύ πιο υπεύθυνοι όταν μιλούν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι για να τσακωνόμαστε για αυτά τα θέματα. Θα είναι εθνική πολιτική και πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι και πολύ πιο προσεκτικοί, ιδίως γιατί είναι πολύ λεπτά. Και πολύ δύσκολα να κατανοήσουν κάτι. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην εξωτερική πολιτική και δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί. Έτσι.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, επειδή το άκουσα και αυτό που υπόθηκε και θέλω επιτέλους να το απαντήσω. Όσοι μιλάνε για ακρίβεια, και κατανοώ πλήρως ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Έτσι. Υπάρχει ακρίβεια και δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που οφείλεται σε διεθνείς συγκυρίες και διεθνείς συνθήκες. Δεν υπάρχει χώρα σήμερα στον κόσμο ολόκληρο που να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ούτε μία. Ούτε μία. Και μάλιστα από πολύ χειρότερες καταστάσεις από τις δικές μας. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι όταν υπάρχει η μεγαλύτερη αναστάτωση ποτέ και είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να μιλάει κάποιος ότι διέται ακρίβεια φταίει ο Μητσοτάκης και ότι θα έρθει ο Τσίπρας με την Καριστιανού μαζί που φτιάχνουν νέα κόμματα και θα το λύσουν. Υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος που να πιστεύει κάτι τέτοιο? Μέτρα για την ακρίβεια λαμβάνονται.
6: Δεν άκουσα για τον κύριο Ανδρουλάκη τίποτα, γιατί πήγατε κατευθείαν Καριστιανό Τσίπρα.
7: Ο κύριο Ανδρουλάκη έχει περισσότερα προβλήματα. Ο κύριο Ανδρουλάκη βλέπει σε ένα εφιάλτη τον Τσίπρα, μην το περάσει τη δημοσιοποίηση. Και έχει τα δικά του προβλήματα, δεν ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά νομίζω ότι όλα θα τα ξαναδούμε μετά από τη. Σε λίγο διάστημα, όταν θα υπάρξουν οι πρώτες δημοσιοποιήσεις.
6: Θα τα δούμε και θα έρθουμε. Αλλά κύριε Υπουργέ, μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός τι μόνο με την ακρίβεια. Τι θα κάνει, θα τη μαλώσει? Πρωθυπουργός είναι. Αυτός θα κάνει κάτι.
7: Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι είπε θυμώνω με την ακρίβεια, γιατί είναι πραγματικό πρόβλημα. Γιατί πραγματικά θυμώνω και υποφέρω, γιατί υποφέρει ο ελληνικός λαός με την ακρίβεια. Φυσικό είναι αυτό. Μπορώ να πάρω κάποιο μέτρο για να αντιμετωπίσω.

0: ο οποίος λέει δεν ήταν τοξικό αυτό που έκανα, να πω για το ακίνητο το Ανδρουλάκη, με απάντηση κατευθείαν ότι υπάρχει και βουλευτής συγκεκριμένος που κάνει ακριβώς το ίδιο. Το ψάξαμε, το κάνει. Και ο ένας νοικιάζει και ο άλλος νοικιάζει. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Πανάκενο. Αν λοιπόν δεν είναι τοξικό, το έκανε όμως για να τους δείξω τι κάνουν αυτοί. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο ήταν τοξικό. Ένας δεν είναι ηθικό, είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Και απάντησε το Πασόκ πάλι με κάτι τοξικό. Εδώ λοιπόν βλέπω τα δύο κόμματα που είναι τα δύο κόμματα που λέμε ότι έχουν, δεν είναι διαμαρτυρώμενα. Τοξικό το ένα, τοξικό το άλλο. Να. Σε αυτή τη βάση όμως η κίνηση έγινε από την Δημοκρατία και από συγκεκριμένο υπουργό.
1: Σε ένα κόμμα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται με πιο ακραίο τρόπο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ θέλω να υπάρχει διάλογος επί πολιτικών θεμάτων και όχι το τι έκανε ο ένας στην προσωπική του ζωή ή ο άλλος. Αυτά εμένα με αφήνουν παγερός αδιάφορο, όχι απλώς δεν με ενδιαφέρουν, με ενοχλούν κιόλας. Εγώ ποτέ δεν μίλησα ούτε για την Κοβέση, ούτε αφισβήτησα τους ρυθμούς, ούτε αφισβήτησα δικαστικές αποφάσεις. Εγώ μιλάω μόνο πολιτικά. Και δεν μπαίνω στις προσωπικές υποθέσεις κανενός. Εάν κάτι, εντάξει, αν είσαι πολιτικός κατά τη γνώμη μου, γενικά δεν πρέπει να ασχολείσαι να νοικιάσεις στο δημόσιο. Σε αυτό το θέμα εκεί, σε αυτό το καλό είναι να αποφεύγεται. Αλλά εγώ ποτέ δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Τώρα για το... Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο πολιτικά και την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης και του κόμματός μας, επειδή είναι ο πρόεδρος μας, κυρία Μητσοτάκη, κανείς άλλος.
0: Εδώ όμως πάλι παίρνω μια κατάθεση, κύριε Υπουργέ, ότι ο ένας υπουργός βγαίνει με κραυγές και ο άλλος υπουργός βγαίνει και λέει μα δεν χρειάζονται κραυγές στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν λέμε. Αυτό λέμε η πλειοψηφία. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης, αυτό λέει ο Χατζηδάκης, αυτό λέω εγώ, αυτό λέει στην πλήρη κυβερνότητα. Υπάρχουν και βέβαια και κάποιοι οι οποίοι έχουν τον ειδικό του τρόπο. Εντάξει. Λογικό είναι. Είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, δεν μπορεί όλοι να εκφραζόμαστε τον ίδιο ακριβώ τρόπο.
0: Μάλιστα. Αυτό το συνέδριο το κρίνεται πετυχημένο και ότι θα βοηθήσει στη συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει τι δημοσκοπήσει, που είναι πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, είτε το παραδέχονται είτε το παραδέχεται μέσα στο κόμμα σα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι ναι, αυτή τη στιγμή είναι σε μια πτώση η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα ότι στην ίδια πτώση είναι και τα άλλα κόμματα. Κάτι που αποκλείει μέχρι σήμερα την αυτοδυναμία.
1: Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, κύριε Γεωργιάδη, και πρέπει να σα το πω, είναι ότι βλέπω ότι περίμενα να υπάρχει μετά από την υπόθεση του ΠΚΠ, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, περίμενα να υπάρχει μια πτώση στη Νέα Δημοκρατία, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν τα άλλα κόμματα στις πολίτες. Υπάρχει μια κινούμενη, μια ρευστότητα πολύ μεγάλη. Αυτό που με ενοχλεί πια πάνω απ' όλα είναι ότι με τον τρόπο που πολιτευόμαστε, με τις ακρότητες και την τοξικότητα, διώχνουμε τους πολίτες από την πολιτική. Και τους υπονομεύουμε τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς με τις συμπεριφορές αυτές. Εμείς υπάρχουμε εδώ για να υπηρετούμε τη δημοκρατία και την πατρίδα και να την υπηρετούμε υπεύθυνα. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι αυτό.
2: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Λοβέρδο, ισχύει ότι στη Νέα Δημοκρατία επιθυμείτε ως δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι. Δεν επιθυμούμε κανέναν ως δεύτερο. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς επιθυμούμε μόνον να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το κορυφαίο φυσικά αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μας. Λοιπόν, όσο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα, Χρήστο, αν είχες κάποια ερώτηση, εδώ το είπαμε, ότι στείλτε τις ερωτήσεις σας. Κάποιες από αυτές που κάναμε είναι ερωτήσεις που κάνανε κάποιοι ακροατές που στείλανε ερωτήσεις. Το να κατηγορούμε χωρίς να έχουμε μία ερώτηση να δώσουμε και μετά κρίνει αν θα την κάνουμε ή όχι, αν δεν βρίζεις. Καλημέρα στον Νίκο από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα στο δίδυμο της πρωινής Σύντριγκας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Για σένα λέει.
0: Για μεγάλα, ναι. Και βέβαια ο πρωθυπουργός

0: χώρας γνωρίζει και αφουγκράζεται τα της ακρίβειας. Αφού όπως καταγράφεται από την πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων, αφουγκράζεται και τη μισή Ελλάδα με τον Predator.
1: Ναι.
0: Σωστός. Άμα ακούει τους υπουργούς του, δεν ακούει εμάς. Αλλά μήπως ακούει μόνο τους υπουργούς του και δεν ακούει εμάς. Αυτό δεν ξέρω. Νίκο, να το ξαναδούμε.

0: Ο Διαμαντής, καλημέρα στο δίδυμο της αλήθειας. Δεν είμαστε στην ομάδα αλήθειας, έτσι μην μας μπερδεύεις. Και επίσης, όπως λέει και ο κ.
1: Η ομάδα αλήθειας ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Και με συγκεκριμένους υπουργούς που ήταν εκεί και χειροκροτούσαν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και κλέχτηκα νομίζω και δύο πρόσωπα.
0: Χειροκρότημα.
1: Στην κεντρική, στην πολιτική επιτροπή.
0: Χειροκρότημα που δεν είχε ο πρωθυπουργός, ο εκνευρισμένος πρωθυπουργός, όποτε το ζητούσε, που έκανε τη φωνή στο τέλος. Και περίμενε χειροκρότημα.
1: Τι, δεν τον χειροκροτούσαν, ναι.
0: Δεν τον χειροκρότησαν, τουλάχιστον στην αρχή, κάποιες φορές όπως περίμενε, που έκανε και στην έπαρση.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, εκεί που ζητάει το χειροκρότημα.
0: Ναι, ας πούμε, και έκανε και κάτι.
1: Δεν ήρθε το χειροκρότημα.
0: Και δεν ήρθε να.
1: Έκανε κάτι και δεν ήρθε χειροκρότημα.
0: Υποτονικό χειροκρότημα. Οπότε μάλιστα, κοίταζε κάτω να δω, να δει ποιο κόβει.
1: Ναι. Ποιος είχε πιο πολύ χειροκρότημα, ο κύριος Δένδιας?
0: Ναι.
1: Είχε χειροκρότημα πολύ.
0: Ναι. Τώρα που πούμε ψέματα, ναι.
1: Μήπως ήταν αυτά τα ψεύτικα που βάζουν στις ταινίες τις αμερικάνικες.
0: Από το
1: ψεύτικο χειροκρότημα.
0: Από τους γάμους.
1: Ναι.
0: Ναι. Μήπως ήταν αυτά τα χειροκροτήματα τα αληθινά από τη Βουλή, ρε παιδί μου. Που μιλάει, λέει, ένας οτιδήποτε και τον χειροκροτούν όλοι.
1: Αυτά, ναι, ναι.
0: Άλλωστε, να απαντήσω και στο Διαμαντή. Εμείς, Διαμαντή, ελπίζουμε να είπαμε αλήθεια.
1: Ελπίζουμε να είπαμε αλήθεια σαν τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα-ένα τα θέματα. Ακούσαμε τον Υπουργό. Τι θα γίνει όμως με την Τουρκία όταν πραγματικά θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε για να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες? Με αυτό το νόμο θα συναντηθούμε? Ψηφίστηκαν όμως, υπάρχει. Θα συναντηθούμε? Να μου πεις με το Κάζους Μπέλι, που είναι ένα άλλος νόμος.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Εδώ κάναμε συναντήσεις και μιλάγαμε για φιλία και για θετικό κλίμα και για καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, ενώ ήταν σε ισχύ.
0: Δεν μιλάγαμε για καλές σχέσεις, μιλάγαμε για ήρεμα νερά.
1: Για ήρεμα νερά, ναι, όπως θες. Πάρτο, ενώ ήταν σε ισχύ ένα Κάζους Μπέλι.
0: Ναι. Κοίταξε, από ό,τι λένε όλοι που έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική, όλοι που έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις, και όχι μόνο, λένε ότι πρέπει να μιλάμε με τους Τούρκους. Φαντάζομαι πως πρέπει να μιλάμε. Τώρα, αν βγαίνει αποτέλεσμα, νομίζω δεν έχει βγει ποτέ.
1: Και εγώ έτσι νομίζω ότι δεν βγαίνει
0: ιδιαίτερα. Δεν έχει βγει κάτι. Απλά μιλάμε κάνουμε. Για να μιλάμε. Απλά μιλάμε για να κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή, να δίνουμε τα χέρια, να λέμε τι καλά που είμαστε.
1: Και μέχρι εκεί.
0: Και όταν φεύγουμε και απομακρυνόμαστε, να αρχίσουν οι Τούρκοι να κάνουν τα δικά τους και εμείς να απαντάμε με τον δικό μας τρόπο. Όσο έχει να κάνει με την τοξικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Γεωργιάδης να βγαίνει και να λέει λίγο πριν το συνέδριο αυτό που είπε. Να βγαίνει στο συνέδριο και
1: ποιο πράγμα.
0: Για το ότι ο κ. Ανδρουλάκης νοικιάζει με έναν. Ο Χάρης Δρόμος δεν είχε απαντήσει ακόμα, έτσι.
1: Ήταν δημοσίευμα του Κατακοζουνού αυτό.
0: Ναι, ξέρεις τι είπε η κυρία Δούκου χθες.
1: Τι είπε η κυρία Δούκου? Ξέρει τη δημοσιογράφο η κυρία Δούκου? Τον ήξερε?
0: Είναι με ψευδόνυμα οι άνθρωποι αυτοί. Δεν το ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, του λέει,
1: αυτό
0: με ψευδόνυμα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές υπογράφεις με ψευδόνυμο, αλλά.
0: Ναι. Ποιος γνωστός δημοσιογράφος υπογράφει με ψεύτικο ή ανύπαρκτο ψευδόνυμο?
1: Αυτό.
0: Ποιος? Δηλαδή, το να έχω ένα ψευδόνυμο και να το χρησιμοποιώ και να ξέρουν όλοι ότι είμαι εγώ, με αυτό το ψευδόνυμο που έχω αποφασίσει να, έτσι για τον. Ποιος γνωστός δημοσιογράφος υπογράφει με ένα ψευδόνυμο που δεν το ξέρει κανένας?
1: Και τα ψευδόνυμα συνήθως είναι σε μια συγκεκριμένη στήλη που γράφεις παραδοσιακά, δηλαδή κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα σε μια συγκεκριμένη στήλη με το ψευδόνυμό σου.
0: Λοιπόν, ποιος? Και ο Χάρης Δρόμος δεν απαντάει. Δεν βγαίνει να μας πει. Είναι ο ίδιος, είναι κάποιος άλλος, είναι κάποιος ξάδερφος.
1: Να ξέρουμε τουλάχιστον.
0: Αυτό που είπε η κυρία Ζούκο χτες, ότι είναι ψευδόνυμα, δεν το ξέρετε, κύριε Τσουκαλά. Από τα λίγα που άκουσα. Ναι. Και αυτό είπε ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προσπαθούσε να.
1: Ήταν το συμπέρασμα που έβγαλε.
0: Προσπαθούσε να κρατήσει κάτι από αυτά που λέγανε. Γελάει ο Διαμαντής. Μην γελάει Διαμαντή.
1: Λοιπόν,
0: εμείς ελπίζουμε.
1: Θέλω γιατί μου είχε έρθει μήνυμα στο κινητό, Γιώργο, από Καλαμάτα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Στο κανάλι 1, Καλαμάτα, σε όλη την Καλαμάτα.
0: Καλημέρα.
1: Και στο κανάλι 1, καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία μου στέλνει συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.

0: Λοιπόν, έχουμε και διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ο οποίος θυμίζω ότι αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. 9 Έλληνες ακτιβιστές, πληροφορίες λένε ότι έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές και έχει χαθεί και η επικοινωνία με τα πλοία, τα ελληνικά πλοία του στολίσκου.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Γιώργο.
0: Έχουν αρχίσει τα μπιφ τώρα εδώ, έτσι.
1: Ασοβαρετεί και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Μέτρα που θα φανούν στην τσέπη. Έχουν πάρει μέτρα που φαίνεται στην τσέπη τους, Γιώργο μου. Γιατί διαφωνείς. Και επίσης.
0: Και αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα και από το πόθεν έσχες. Γιατί όσο
1: περισσότερο.
0: Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα λεφτά βγάζεις. Και αυτό αποδεικνύεται από τα πόθεν έσχες, τα έσχες των βουλευτών.
1: Λοιπόν, μαζί σου.
0: Τώρα είναι. Κάτσε, περίμενα. Αυτό τώρα ξεκινάει πίσω.
1: Όχι άλλη καλαμάτα, μόνο τρίκαλα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ τώρα.
1: Έρχομαι, ξεκινάμε από την πύλη και ανεβαίνουμε.
0: Θα τσακωθούμε τώρα όμω.
1: Θα τσακωθούμε με σένα και με.
0: Δεν ξέρω, αυτό μήπως το έχεις στείλει εσύ το μήνυμα. Μήπως έχεις βάλει τον Γιώργο να το στείλει.
1: Κάτσε, επειδή
0: να,
1: είναι.
0: Να σου πει τώρα όχι η άλλη καλαμάτα τώρα. Τι... Αυτό είναι προβοκατόρικο.
1: Τι δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είσαι πίσω από αυτό το σχέδιο.
1: Τι δεν έχεις σκεφτεί.
0: Τι δεν είσαι.
1: Το μικρό όνομα ποιο είναι.
0: Το Γιώργο.
1: Το άλλο είναι το παρατσούκλι. Το παρατσούκλι μου, ρε.
0: Το παρατσούκλι.
1: Ναι, το είπε η κυρία Σντούκ, το παρατσούκλι μου.
0: Έχουν και οι δημοσιογράφοι έχουν τα παρατσούκλια.
1: Το είπε η κυρία Σντούκ. Δηλαδή το ότι δεν βρίσκεται, ότι δεν υπάρχει ο κατακουσινό. Δεν τον βρίσκεται, ότι δεν υπάρχει. Μα είναι παρατσούκλι, κύριε Τσουκαλά, δεν το ξέρετε. Ποιος λοιπόν γνωστός δημοσιογράφος κρύβεται πίσω από άγνωστα παρατσούκλια. Κάποιος να μου πει. Μα και εσύ καλαματιανή πήρες. Καλά να πάθεις. Καλά να περνάς και να πηγαίνεις και στην Καλαμάτα να περνάς όμορφα, τυχερέ. Άμα και κανένα σπιτάκι, κάνεις τσάμπα διακοπές.
0: Γι' αυτό έχει άλλη Καλαμάτα, εντάξει. Μάλλον δεν θα έχει περάσει καλά στις διακοπές που πηγαίνει, γι' αυτό.
1: Στην Καλαμάτα αποκλείεται.
0: Τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Για τον ίδιο, τον Γιώργο λέω.
1: Ναι, αποκλείεται. Καταρχάς είναι η πόλη που δεν βαριέσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Για πες μου ένα top 3 Καλαμάτας.
1: Είσαι μες στην πόλη. Έκανες ιστορικό κέντρο, πήγες στη μεγαλύτερη παραλία γιατί βαριέσαι να πάρεις αυτοκίνητο. Θες αυτοκίνητο. Πύλο μεθόνι, Πεταλίδι, Πύλο μεθόνι, Κορώνη. Θες απ' την άλλη μέχρι Καρδαμίλη Στούπα. Ναι. Δηλαδή δεν βαριέσαι. Έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς αυτή την πόλη. Είναι, δηλαδή, έχω ζήσει και χειμώνα,
0: ούτε από εκεί να άσουν τόσο.
1: Μα έχω ζήσει και χειμώνες, Καλαμάτα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να βαρεθείς. Όρεξη να έχεις να κάνεις πράγματα. Γιατί άμα θες να ανέβεις στην Αλαγωνία, να ανέβεις στην Αλαγωνία με 40 βαθμούς, με τα παγωμένα νερά και να θες και μπουφανάκι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, μισή ωρίτσα.
0: Κάπου εκεί.
1: Άρα λοιπόν δεν βαριέσαι, όρεξη να έχεις.
0: Για τις ελιές την παντρεύτηκα.

0: Τώρα, Νικήτα, θα καταργήσει τον έμφυα, θα μειώσει το ΦΠΑ, θα πάει το βασικό μισθό στα 1100, θα δώσει 13η, 14η σύνταξη. Αυτά λέει η διακήρυξη Τσίπρα. Όχι ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει ακόμα διακήρυξη Τσίπρα.
0: Περίμενε λίγο. Τώρα που ο θεριστής ήρθε.
1: 26 του μήνα, παιδιά, πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα έχει κάνει κάλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας, θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ο θεριστής. Πώς λέτε το πει το κόμμα? Κάνε μια πρόβλεψη.
0: Δεν κάνω καμία πρόβλεψη, γιατί... όπως δεν κάνω και για την κυρία Καρυθιανού, ναι. Διότι θα τους χαλάσω
1: το πάρτι
0: έκπληξη. Surprise party.
1: Σου είπα, η κυρία Καρυθιανού ήταν χθες να πάει στον Άριο Πάγου να καταθέσει τις υπογραφές. Είχαν μαζευτεί την Κυριακή ποτέ ήταν και υπογράφανε. Και λέει θα πάμε αύριο, Δευτέρα. Λέει. Δεν πήγε χθες. Γιατί δεν πήγε? Γιατί δεν ήθελε να διαρρεύσει το όνομα. Ήθελε να το ανακοινώσει ίδια. Θα ανακοινώσει το κόμμα Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πάμε έτσι χαλαρά. Λοιπόν, το top 3 Καλαμάτας. Μπάνιο στην παραλία.
1: Καλαματάρας λέει. Καλαματάρας.
0: Εντάξει. Μπάνιο στην παραλία. Υπέροχη Γορινοπούλα. Στο Μελιγαλά. Έκλεισε και αυτό το μαγαζί το δεξιά, όπως βγαίνεις από την Αττική, από το κεντρικό δρόμο την Εθνική. Και μετά ένα παστέλι από Ζευγολατιό. Μόνο Καλαμάτα.
1: Ο Μιχάλης ο οδηγός ταξί. Ο Ηλίας τώρα. Όλοι τα μηνύματα Καλαμάτα τώρα.
0: Πολύ Καλαμάτα.
1: Έρχονται ακατάπαστα μηνύματα από Καλαμάτα. Ο Ηλίας, καλημέρα. Αν ήταν ωραία στην Καλαμάτα, θα έμεναν εκεί οι Καλαματιανοί και δεν θα ήταν όλοι στην Αθήνα. Μόνο Ζαχάρο υπάρχει, παράδεισο ακόμα, θάλασσα, λίμνη, Καϊάφα, βουνό. Ηλίας από Ζαχάρο. Είναι τα εσωτερικά μπιφ τώρα αυτά.
0: Αγαπημένη Ζαχάρο, αγαπημένος κακόβατος, και μιλάμε στο γιατρό της πείνας πάω εγώ, να ξέρετε. Οπότε κατεβαίνω κάτω.
1: Η Ελένη, προτείνω όνομα κόμματος Θέριζα. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Θύριζα.
0: Ναι.
1: Θύριζα.
0: Δεν θα το πει Μπέσερ, κυρακή. Λοιπόν, εγώ Ελένη προτείνω Θέρισα.
1: Θέρισα. Γιατί Θέρισα και όχι Μεζίτα. Θέρισα στο παρελθόν.
0: Θέρισα, τελείωσε. Πάει. Ναι. Τώρα να ξαναθερίζω. Κάθε χρόνο δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι και το Θέρισα να είναι τα αρχικά. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποια αρχικά είναι. Στην αλλαγή λέει το χωριό ο Μιχάλης, δίπλα από την Μερόπη, αυτό έκλεισε.
0: Αυτό, ναι, ακριβώς αυτό λέω, που ήταν για μένα το καλύτερο που το κατέβαινα κάτω.
1: Για Γουρνοπούλα λες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή μου πάει λίγο περισσότερο, γιατί τώρα στο τέλος το πήγαμε με χαμόγελα, με πλάκες, με...
1: Και με πολλά μηνύματα ακροατών.
0: Πάντα έχει πολλά μηνύματα. Από τώρα είχε μηνύματα, ναι, Καλαμάτας.
1: Μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε τα τελευταία, δηλαδή, γιατί έχουμε συνδέσεις
0: και ζητάμε και συγγνώμη. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο πλάκα, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να το αντέξουμε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, η βενζίνη δεν θα σταματήσει το 2.10. Θα συνεχίσει να
1: όσο...
0: Θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
1: Όσο γρήγορα ανεβαίνει η βενζίνη, όταν μόνο και με τον φόβο μιας αναταραχής, παράδειγμα στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έρχονται τα καύσιμα, μόνο και με μία απειλή ανεβαίνει η βενζίνη, όταν όμως αποκλιμακωθεί αυτή η όποια ένταση, η τιμή δεν κατεβαίνει ποτέ. Μένει εκεί. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, η ακρίβεια έρχεται για να μείνει. Και θυμάμαι ότι πριν τον πόλεμο στην την εισβολή, όχι τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τιμή ήταν στο ένα, πώς το θυμάσαι, πόσο ήταν?
0: Με ένα 60 κάτι.
1: Στο 1,4, 1,5, 1,6 κάπου εκεί. Μετά την εισβολή ανέβηκε στο 2. Από τότε δηλαδή, πόσα χρόνια έχουν περάσει, η τιμή δεν έχει πέσει κάτω από το 1,8, 1,9.
0: Αυτά που ήξερες θα τα ξεχάσεις. Τώρα θύμωσε ο Πρωθυπουργός. Μαλώνει την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το συνέδριο μέχρι σήμερα, τη μαλώνει.
1: Ναι.
0: Και θα τη βάλει στη θέση.
1: Ο Πρωθυπουργός πρέπει να θύμωσε για την ακρίβεια, βέβαια, εγώ το ξαναείπα πριν, γιατί είδε και τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί τόσο καιρό.
0: Εσύ με τις δημοσκοπήσεις δεν τις είδε ο Πρωθυπουργός, μόνο δεν βγαίνει, εσύ είδε.
1: Τις είδε και ο Πρωθυπουργός, απλά δεν αναφέρθηκε σε αυτές. Γιατί, μόνο... όταν οι δημοσκοπήσεις είναι στο 35 και στο 40%. Και η ακρίβεια που υπάρχει δεν σε θυμώνει η ακρίβεια. Όταν όμως οι δημοσκοπήσεις θα σε δείξουν στο 30, θα πέσει στο 28, θα πέσει στο 27, θα πάει στο 25, ναι, τότε μπορεί και να θυμώσει με την ακρίβεια και με τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Αυτό τώρα είναι άδικο που λες.
1: Γιατί είναι άδικο?
0: Είναι άδικο. Θύμωσε με την ακρίβεια γιατί την είδε. Δεν την ήξερε.
1: Δεν ήξερε, δεν όφιλε να ξέρει. Μήπως δεν όφιλε να ξέρει.
0: Δεν όφιλε να ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει συγκεκριμένος υπουργός που πανηγυρίζει για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος την έχει πάει στο Θεό και αυτός πανηγυρίζει. Μιλάει αντάλλον. Συγκεκριμένος.
1: Δεν είσαι υπέρ του αφηγήματος του Πρωθυπουργού?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι είμαι υπέρ.
1: Μήπως είσαι μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσω. Μήπως είσαι υπέρ της κυβερνώσης αριστεράς. Και πας να μας το φέρεις τώρα απ' έξω.
0: Τι είναι αυτή?
1: Κυβερνώσης αριστερά.
0: Δεν θα υπάρξει χωρίς Καμένο. Ούτε πρώτη ούτε δεύτερη φορά αριστερά.
1: Ο Καμένος δεν υπάρχει πλέον.
0: Γιατί είπα, άμα δω λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, θα ξαναγυρίσω.
1: Ο Καμένος.
0: Το έχει κάνει δήλωση πριν λίγο καιρό.
1: Και τι, θα ξαναγυρίσω ως τι δηλαδή?
0: Με την αριστερά.
1: Τι άμα δω, δηλαδή θα ξαναγυρίσω ως.
0: Άμα δω ότι δεν κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Ως Ρομπέντο Δασό να τα λύσω όλα.
0: Άρα λοιπόν μπορεί κάλλιστα να ξαναγυρίσει με ποιαν την, πώς την είπες, κυβερνώσα.
1: Η κυβερνώσα αριστερά.
0: Ωραία.
1: Θα ακούσει για την κυβερνώσα αριστερά στις 8 την άλλη Τρίτη στην πλατεία Θησίου.
0: Αν δεν υπάρχει Καμένος, μπαίνει. Δεν υπάρχει και Θεοδωράκης πια. Για να χάσει τις σκάλες. Τις σκάλες να χάσει.
1: Για να τον βρει ο
0: Λαφαζάνης. Την καρέκλα στις σκάλες.
1: Για να τον βρει ο Λαφαζάνης στον τρίτο τέταρτο όροφο και να του πει: Πού ανεβαίνεις, κατέβα κάτω. Έχουμε κλείσει.
0: Δεν το πες καλά.
1: Πού ήταν?
0: Σύντροφε. Έτσι ξεκίνησε.
1: Σύντροφε, κλείσαμε τον Καμένο, κατέβα κάτω.
0: Κουμπόσαμε.
1: Αν με τις σκάλες ανέβαινε ο Θοδωράκης τότε. Όχι με τις σανσέρ.
0: Ήθελα να πάει γρήγορα.
1: Γιατί το γραφείο του Τσίπρα στην Κουμουνδούρη ήταν στον 7ο όροφο.
0: Ναι, ήθελα να πάει γρήγορα.
1: Ανέβαινε με τις σκάλες ο Θοδωράκης.
0: Ήθελα να πάει να προλάβει.

0: Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της αυτής της εκπομπής, η οποία εκπομπή σήμερα έχει λίγο περισσότερο γέλιο.
1: Ναι.
0: Το γέλιο ξεκίνησε από την ακρίβεια. Δηλαδή, τι να κάνουμε άλλο από το να γελάμε με τα χάλια μας. Διότι έχουμε πει ότι οι μοναδικοί σοβαροί επιχειρηματίες σε αυτή τη χώρα που δεν θα κλέψουν αν ρίξουμε το ΦΠΑ είναι στα νησιά. Το άκουσαν οι Κύπροι και το κάνανε. Ρίξανε το ΦΠΑ. Και πάει στον κόσμο αυτό. Το βλέπει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μας το είπε και ο κ. Χατζηδοδοσίου. Εμείς χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους που μιλάνε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ήμουνα στην Κύπρο, λέει, μειώσαν το ΦΠΑ και πήγε στους καταναλωτές. Η Κύπρος δεν είναι νησί. Και εμείς το κάναμε στα νησιά μας. Και εμείς το κάναμε στα νησιά μας. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος
1: Πουδάνας. Λοιπόν, αυτά να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Πότε θα ξαναπούμε?
0: Θεού θέλοντος, 112.
1: Νετανιάχου, Τραμπ ή Τραμπ Νετανιάχου. Για μένα είναι Τραμπ Νετανιάχου, για τον Γεωργιάδη είναι Νετανιάχου Τραμπ. Αυτό μπορεί να το κάνουμε ένα γκάλο που κάποια στιγμή.
0: Αύριο.
1: Να δούμε, αύριο να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος. Είναι ο Νετανιάχου μπροστά ή ο Τραμπ. Εγώ λέω Τραμπ, εσύ Νετανιάχου.
0: Λοιπόν,
1: τα χαιρετίσματά μας και στην Καλαμάτα, την καλημέρα μας, στο κανάλι ένα Καλαμάτα.
0: Πολύ Καλαμάτα σήμερα.
1: Ναι, ναι, που μας ακούνε και στην Ιωάννα που μας ακούει.
0: Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Μίχος έρχεται, οπότε δεν πάτε
1: πουθενά. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να προσέχετε στους δρόμους και υπομονή.
1: Γεια χαρά.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: 9.43, Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Ζώα για τα μεγάλα σουτ, μεγάλο στόχο με κατάκτηση τη Ευρωλίγκα, τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού τη EuroLeague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι Ανδρέας Ντόι και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάν Τζαντζούρα να αγωνιστεί με την Άντρη 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ μεσοπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Απαγορεύτηκε μάλιστα στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι αύριο. Σε επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού. Μεταξύ άλλων είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Το συμβόλαιο του Αλέν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στον Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένο την 5η στις 7 θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τη Manchester City, ο Γκουαρδιόλα πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τους πολίτες. Πιθανώς αντικαταστάτης του Καταλανού τεχνικού είναι ο Έντζο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, η Arsenal ξεπέρασε το εμπόδιο της υποβεβασμένης Μπερλίν νικώντας 1-0 με γκολ του Χάβερτς στο 37 και ξέφυγε στο συν 5 από τη Manchester City με παιχνίδι περισσότερο. Εφόσον οι πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Μπόρμουθ, οι κανονιέρηδες θα στεφθούν πρωταθλητές, αλλιώς ο τρόπαιο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει αύριο το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. Επιστρέψαμε στην κανονική μας θέση εδώ στο στούντιο του 943 Interventen Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα μαζί με τον κύριο Πουρναρά και τον νέο μεγάλο που λένε τον κύριο Κατσάτσο να μπουστάρει τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Μπορεί Super League όσον αφορά τα play-off, γιατί υπάρχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, παπαλά από την Κυριακή το βράδυ, αλλά έχουμε πολλά θέματα και είναι αυτά τα ωραία που ξέρετε ότι έχουμε ένα λόγο παραπάνω που έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, τα παρασκήνια, ιντριγκαδόρικα, συνωμοσιολογικά και όχι μόνο, και φυσικά έχουμε και το Final Four της Ευρωλίγκα, της Πυριάρας, που θα γίνει Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, κύριε Πουρναρά, και θέλω μια πρώτη εκτίμηση, αν και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει ο νικητής του ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρ θα το σηκώσει.

Να πούμε περαστικά στον Ακύλα. Κρυολόγησε, λέει, και έτσι αναβλήθηκε η εμφάνισή του στην ΕΡΤ. Το παιδί κρυολόγησε. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα. Αγαμέμνον. Στο Μέμνον, στη Μεμνία, από το Αγαμέμνον και τα δύο, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία. Ξέρεις, φίλε, από τους ήρωες του Ομήρου, ο Αγαμέμνονας της Ιλιάδας, εγώ είμαι της Ιλιάδας, όχι της Οδύσσιας, ναι, της Ιλιάδας ήμουνα, παρότι ήταν αρχηγός των Ελλήνων, τι Ελλήνων, Αχαιών, έτσι. Ναι, όχι Αχαιών, όπως λέει, Έλληνες ήταν, οι Έλληνες και οι Τρόοι. Ναι, δεν έχει τιμηθεί από τους νεοέλληνες γενικότερα τόσο πολύ όσο ο Αχιλλέας, όσο ο Ιάσονας, όσο ο Οδυσσέας. Έτσι, ως όνομα, να τα πούμε αυτά, να τα λέμε αυτά.

Φίλε, βλέπω εδώ το μαρτυριάρι. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων. Ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων. Άφιλα άτομα είναι αυτά που προσδιορίζονται ως ότι δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή ταυτότητα φύλου. Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και τέτοια μέρα. Η περηφάνειας, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων. Μάλιστα.

Ναι, διαβάζω. Τα άφυλα άτομα δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή ταυτότητα φύλου. Η ταυτότητα αυτή του άφυλου εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα του μη διαδικού non-binary φύλου, καθώς βρίσκεται έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας-γυναίκα. Κάποιες φορές θεωρούνται μέρος της τρανς κοινότητας, αλλά δεν ταυτίζονται όλα τα άφυλα άτομα με την τρανς ταυτότητα. Οκ. Ξέρεις το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτά τα άτομα, ρε φίλε Πουρναρά, έτσι όπως τώρα μου ήρθε, είναι τι αντωνυμία θα χρησιμοποιήσουμε. Θα πούμε αυτός, όχι. Αυτή, με ήττα, όχι. Τι θα πούμε, με όμικρον γιώτα, αυτή, ουδέτερο. Το, εντάξει. Ναι, άρα μόνο ή το όνομά του ή ουδέτερο, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, πού το θυμήθηκες ρε μεγάλη. Καλά, υπήρχε ο Ακύλας τώρα, αλλά λέμε, ναι, τον Νέμο, ναι, ναι, ναι.

είναι και Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας με δύο λάμδα. Παλιά υπήρχε και η άμυλα, όχι η άμυνα μπελοκήπων, όχι η άμυλα, η άμυνα μπελοκήπων ήταν ομάδα του Δωμάζου. Λοιπόν, ευγενούς άμυλας.

0: Ξέρεις, αν ρωτήσεις τώρα, περίμενα να κάτσουμε. Κατσάτσος! Α, δεις τώρα πλάκα, έτσι. Έλα εδώ ρε φίλε, καλημέρα. Έλα, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Κάτσε λίγο. Τώρα γιατί όχι μόνο τον Τζόρτζι, μας ακούει ο Τζόρτζι και θα ζηλεύει, θα λέει ότι του πήρε τη θέση, τώρα σε βάλα μέσα. Θα στείλει μήνυμα πάλι. Ναι, ναι, κλασικό Τζόρτζι. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, δόξα σε ο Θεός.
0: Δεν ήθελα να μου απαντήσει έτσι. Ήθελα να μου πει, κύριε Μίχο, αυτά τα θεωρείτε που κλισέ και τα λοιπά. Τι ερωτήσει αυτέ, αν είμαι καλά. Πάμε, πηγαίνουμε στο παρασύνθημα. δεν του άρεσε πολύ. Λοιπόν, τι βλέπει για το Μουντιάλ? Σαββατού, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
1: Το ήθελα, Final Four.
0: Ήθελα να πω Final Four και είπα Μουντιάλ. Με παρεξηγεί, Μίχο είναι. Ναι.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, Final Four.
0: Γρήγορα όμως, τώρα
1: για κάποιο λόγο βλέπω τον Ολυμπιακό να ζορίζεται.
0: Να ζορίζεται, μάλιστα. Okay. Όλοι λένε, όλοι προβλέπουν 9 στις 10 ότι ο τελικός για τον Ολυμπιακό είναι την Παρασκευή. Έχουν να κάνουν και τα ψυχολογικά του που βγάζει ο Ολυμπιακός όταν φτάνει στα Final Four ενδεχομένως. Αλλά κοίτα να δεις καμιά πλάκα να περάσει ο Ολυμπιακός και να πάει στον τελικό και να έχει περάσει και η Στακτοπούτα, η Πρωτάρα, η Βαλένθια και να το πάρει η Βαλένθια και να διαψευστούν όλοι αυτοί. Και εγώ Ολυμπιακό βλέπω. Για να μην σε καθυστερώ, γιατί ξέρω είσαι και πολυσύνθετη δουλειά εκεί έξω, δεν αμπουστάρεις απλώς την εκπομπή. Μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Η ελληνική λέξη του fair play ποια είναι?
1: Εφαγωνίζεστε.
0: Και ποια άλλη θα μπορείς να το πεις?
1: Εκεί
0: μπράβο όμως. Είναι ότι λαμβάνω σωστή, παρότι είναι το ευγενής άμυλα. Δηλαδή τα νέα παιδιά, να τα ρωτήσει τώρα, βγαίνει σαν μιλέτα σου, που να του πει fair play. Fair play, το fair play. Μπράβο, πέρασε στην τάξη. Πάμε παραπέρα. Αύριο θα είσαι εδώ?
1: Όχι.
0: Κρίμα. Γιατί θα βάζα εσένα και όχι τον Τζόρτζι. Να είσαι καλά. Πάμε. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Ξέρεις, Φουρναρά, σαν σήμερα για να τα λέμε αυτά, το 1971 έγινε ο πρώτος τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Εποχές Χούντας 1971, έτσι. Λοιπόν, κύπελο κυπελούχων Ευρώπης δεν υπάρχει πλέον, είχε κατασταθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Τσέλσι και η Ρεάλ είχαν φτάσει σε εκείνο τον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη 1-1. Και επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση ούτε πέναλτι, ορίστηκε επαναληπτικός για την μεθεπόμενη, έτσι, στο ίδιο γήπεδο, που βρήκε νικήτρια την Λονδρέζικη ομάδα με 2-1.

Σήμερα, γιατί ξέχασα να το πω, έχουμε Τρίτη 19 Μαΐου. Είπα μόνο ότι θα κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, αλλά δεν είπα την ημέρα. Καλημέρα, να είναι όλη την ημέρα. Η 131η ημέρα του 2026 και έχουμε διαγωνισμό Τερτύπια. Το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης συνεχίζει μέσα, δεν έχει βγάλει τραπεζάκια έξω. Λοιπόν, αυλή μέσα, οπότε καλή μεζέδες, καλή παρέα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, χορός, live μουσική, όλα μαζί αυτά, Τερτύπια ονοματεπώνυμο. Και τη λέξη Τερτύπια για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε στις μοιχείες της Παρασκευής, για να δούμε τον τυχερό να πάει να περάσει καλά ένα τραπέζι για 4 άτομα στα Τερτύπια, που είναι λεωφόρο του Ατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ευχαριστώ κύριε Πουρναρά για την βοήθεια. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, να πω φίλε μου Δημήτρη ότι ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς 11 αυτή, 11 εμείς χθες το Open. Κατεβάσαμε, κατέβηκε και τουλάχιστον με αυτό το format και με αυτή τη σύνθεση δύσκολο να συνεχίσει από τον Σεπτέμβριο και τη νέα σεζόν στο Open. Αντιθέτως, η κυριακάτικη εκπομπή, η αθλητική Κυριακή του Open, με παρουσιαστή τον Γκαραλή και την Ταραμπάνκο, τον Νικολακόπουλο, τον Αματίδη, τον Βρίζα, τον Γκόλκα, τον Καζατζόγλου, τον Μανιελουδάκη και τον Κουτσιάφτη, θα είναι κανονικά, θα συνεχίσει. Μια πολύ σημαντική είδηση είναι και το επίσημο τέλος εποχής του Γκουαρδιόλα. Αποχωρεί από τη Σίτι μετά από 10 χρόνια και 20 τρόπαια και μετά τη χθεσινή νίκη της Άρσεναλ επί της Μπέρνλι με 1-0. Φαίνεται ότι θα αποχωρήσει χωρίς να πάρει το πρωτάθλημα. Η Άρσεναλ επιτέλους για τους οπαδούς της θα σηκώσει ένα τρόπαιο. Μένει ακόμα μια αγωνιστική, αλλά δεν νομίζω εδώ που έφτασε να αυτοκτονήσει η Arsenal. Μαρέσκα, που είχε περάσει για ένα φεγγάρι από τον Ολυμπιακό, ο Ιταλός μέσος που μετά έγινε προπονητής, ήταν και στην Chelsea, θα είναι από ό,τι φαίνεται ο διάδοχος του Pep Guardiola, την ίδια ώρα που στην Chelsea ξεκινάει η εποχή Τσάμπι Αλόνσο. Ο Βάσκος είναι με κάθε επισημότητα ο προπονητής της Τσέλσι, με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και πιάνει δουλειά επίσημα από 1η Ιουνίου του 2026. Επιβεβαιώθηκαν όλα τα ρεπορτάζ και οι μπλε του Λονδίνου επισημοποίησαν την έναρξη συνεργασίας τους με τον Τσάβι Αλόνσο. Θυμίζω ότι ο 44χρονος τεχνικός είχε αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτη τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας έρθει σε ρήξη με τις βεντέτες της ομάδας. Έτσι. Ενώ είχε πάει με μεταγραφή στην Ρεάλ από τη Λεβερκούζεν, την οποία την έκανε ομάδα που πήρε από Λεβερκούζεν, την έκανε πρωταθλήτρια στην Γερμανία.

0: Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού ακούω διάφορες βλακιούλες ότι τελείωσε ο Μπενίτεθ λόγω και της αξιολογήθηκε στα play-off και κρίθηκε μη ικανός για να συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πιο έτσι σφιχτές εκτιμήσεις, ο Μπενίτεθ μαζί με την αποζημίωση που θα πάρει, την πολύ μεγάλη αποζημίωση που θα πάρει, σε αυτούς τους 7 μήνες που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και λέω κάθισε γιατί ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και λίγο πολύ ξέρουμε ότι δεν θα συνεχίσει, θα χοντρικά θα κοστίσει τον Αλαφούζο κάθε μήνας και εκατομμύριο, κοντά στο εκατομμύριο, κάθε μήνας και εκατομμύριο, μαζί με την αποζημίωση που θα πληρωθεί στον Μπενίτεθ. Αυτά προβλέπονται. Η αποζημίωση του Μπενίτεθ από τη στιγμή που διακόπτεται η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό με υπαιτιότητα του κλαμπ έχει ήδη προβλεφθεί από τους δικηγόρους του Μπενίτεθ. Το θέμα είναι και δεν πρόκειται να χαρίσει Ευρόπουλο ο Μαδριλένος τεχνικός. Το θέμα είναι στη διαπραγμάτευση να σπάσει σε δόσεις αυτό το ποσό, έτσι, να το πληρώσει σε 3 με 4 δόσεις, 5 ο Παναθηναϊκός. Αλλά έλεγα, ξεκίνησα με τις βλακιούλες που ακούω, ότι αξιολογήθηκε και κρίθηκε λιποβαρής για τον Παναθηναϊκό στα play-off. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Μπενίτεθ ουσιαστικά είχε τελειώσει πολύ πριν ξεκινήσουν τα play-off. Και είναι αυτό κοινό μυστικό ακόμα και ανάμεσα στους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, άσχετα με το τι λέγεται εσχάτως. Έχω ξαναπεί, έχω αποκαλύψει για το ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στον Λέτο μεσούς σεζόν εκεί το Φεβρουάριο, για να διώξει μετά το 3-0 Παναθηναϊκός και φυσικά 3-0 και τη συνάντηση που έγινε σε σπίτι στα βόρεια προάστια, σε βόρειο προάστιο της Αθήνας, που ήταν και ο Αλαφούζος και όχι μόνο ο Αλαφούζος. Δεν προχώρησε τότε, αλλά από τότε έχει ξεκινήσει η προεργασία στελεχών του Παναθηναϊκού με υποψήφιους προπονητές, έτσι, για να αντικαταστήσουν τον Μπενίτεθ. Από ό,τι φαίνεται έχουν φτάσει πολύ κοντά στον εκλεκτό, αφού προηγουμένως φάγανε και κάποια άκυρα, κάποια όχι. Νούμερο ένα υποψήφιος φέρεται να είναι ο Γιάνγκοπ Νέστρουπ, ο 38χρονος δανός τεχνικός πρώην της Κοπεχάγης, ο οποίος ουσιαστικά αποχώρησε από την Κοπεχάγη 29 Μαρτίου και αφού πέρασε 5 χρόνια στον πάγκο της, τον πρώτο 1,5 χρόνο ως βοηθός προπονητή και τα τελευταία 3,5 χρόνια ως πρώτος προπονητής. Ως πρώτος προπονητής κατέκτησε 2 double, την πρώτη σεζόν ως πρώτος προπονητής στην Κοπεχάγη και την περσινή, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Λοιπόν, θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα της προπονητικής στη Δανία. Η Κοπεχάγη ήταν μόλις η δεύτερη ομάδα του στην καριέρα του ως πρώτου προπονητή. Είχε προηγηθεί Βίμπορκ, την άφησε τη Βίμπορκ, μια μικρή ομάδα της Δανίας, για να πάει ως βοηθός στην Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη, σαν να λέμε Ολυμπιακός στη Δανία, είναι η Κοπεχάγη, μια ομάδα με πολύ μεγάλη πίεση για πρωτάθλημα, για ευρωπαϊκές πορείες κτλ. Εκεί έμαθε ο κύριος Νέστρουπ, είναι το νούμερο ένα φαβορί. Λένε, το παρουσιάζουν, το πλασάρουν ότι είναι επιλογή Μπαλντίνη. Νομίζω ότι τα καλύτερα λόγια τα έχει πει και ο Ζέκα, αλλά και ο Κοτσόλης και ο Μπαλντίνη. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα δύο ονόματα προπονητών που δεν έχουν διαρρεύσει. Υπάρχει μια short list με 3 υποψήφιους προπονητές και με τους 3 έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Για τον Έστρο που λέγεται ότι την περασμένη Τετάρτη βρέθηκε στην Αθήνα, μίλησε με τον Αλαφούζο, είδε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα τα πούμε, πάμε σε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πω και τη συνέχεια για τις προπονητολογίες του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής. Ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο φαίνεται ότι θα αμφισβητούνται ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία έχει νευρικότητα και αν χρειαστεί θα απαντήσουμε, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών και καταπατήσεων εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την ακύρωση της απόφασης της αποπομπής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν την σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε αιχμηρά ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή. Σε εκδήλωση για νέους στο Μοναστηράκι έδωσε το παρόν χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, όπου άκουσε νέες και νέους να τοποθετούνται για τα ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θανατηφόρο τροχαίο χθες βράδυ στο Περιστέρι. Γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών κατά από συνθήκες που ερευνώνται. Αλλαγές στην λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών μέχρι και την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στους 10 παρά 20 το βράδυ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων οι οποίοι βρέθηκαν στη συνέχεια νεκροί. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Η αστυνομία, ωστόσο, θεωρεί πως πρόκειται για επίθεση μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια της χώρας, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 10. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου στον 943 Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, είμαι μπροστά από τα μικρόφωνα και κάνω ραδιοφωνικές μοιχείες. Οι άλλες στο Sport Dog. Στις ενδιαφέρουσες ειδήσεις ημέρας, ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του Ιράν μένει εκτός Μουντιάλ λόγω όχι τεχνικής επιλογής, έτσι, αλλά για εθνική προδοσία. Ο λόγος για τον Σερντάρ Αζμούν, που μετράει 57 γκολ σε 99 συμμετοχές με την εθνική του Ιράν, 57 γκολ σε 99 συμμετοχές, αλλά πληρώνει το γεγονός ότι ο στράικερ της Σαμπάμπ Αλ Αχλή παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πληρώνει το γεγονός ότι πολλές φορές έχει δείξει την

Στις ισοβαθμίες μετράνε και τα γκολ. Αυτή τη στιγμή η Άρσεναλ είναι 5 βαθμούς μπροστά. Η Manchester City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το σημερινό. Η διαφορά στα γκολ είναι στο συν 43. 69-26 η Arsenal, 75-32 η Manchester City. Το εντυπωσιακό με την Arsenal όμως είναι άλλο. Χθες επιβλήθηκε της καταδικασμένης, της υποβιβασμένης Burnley, μόλις με 1-0. Η οπαδή της περίμενα σίγουρα περισσότερα γκολ. Δεν τα κατάφερε, πήρε μια αγχωτική νίκη, παρότι άνοιξε από το πρώτο ημίχρονο το σκορ. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το χθεσινό γκολ του Havertz στο 37 ήταν το 18ο φετινό γκολ τη σεζόν από κόρνερ. Έχει αναγάγει σε επιστήμη να σκοράρει από κόρνερ η Arsenal. Είναι ρεκόρ αυτό στην ιστορία του συλλόγου τουλάχιστον. Λοιπόν, 18 γκολ από κόρνερ. Αυτή η επιτυχία της, αυτό το μυστικό της, την φέρνει πιο κοντά, την έχει φέρει τόσο κοντά αγκαλιά με την Premier League. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους να λέω για τον Παναθηναϊκό, να λέω για τον Δανό προπονητή, τον πρώην της Κοπεχάγης, τον Νέστρουπ. Είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος, το φαβορί από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν άλλες δύο υποψηφιότητες. Είχα πει για τα ραντεβού που είχαν γίνει με το Ρεμπρόφ, για τη συμφωνία με το Ρεμπρόφ. Ο Ρεμπρόφ είναι μια κατηγορία μόνος του. Αν ο Παναθηναϊκός επιθυμούσε, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει αυτή την συμφωνία που υπάρχει σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Προφανώς λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Παναθηναϊκός για τους δικούς του λόγους, παρότι υπήρχε μια συμφωνία με τον Ρεμπρόφ, δεν την ενεργοποιεί, πάει σε άλλες επιλογές. Υπάρχει μια τριάδα υποψηφίων, έχει διαρρεύσει το όνομα του Νέστρουπ και εμφανίζεται και ως φαβορί. Υπάρχουν άλλοι δύο. Λοιπόν, ο ένας είναι κοντά στα 45 χρονών,

Λοιπόν, δούλευε σε ομάδα, σε πρωτάθλημα, σε το πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης. Δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του, έτσι. Λοιπόν, ο δεύτερος υποψήφιος, υπάρχει και τρίτος. Επαναλαμβάνω, σε αυτή την τριάδα, τη short list, την τελική, δεν είναι ο Ρεμπρόφ. Δεν ξέρω στην πορεία τι μπορεί να γίνει με το Ρεμπρόφ, γιατί επαναλαμβάνω, έχουν γίνει συναντήσεις, υπάρχει μια αρχική συμφωνία μέχρι τις 29 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, 29 ή 30 Μαΐου είναι το deadline της συμφωνίας με το Ρεμπρόφ. Μέχρι τότε είναι δεσμευμένος ο Ρεμπρόφ και θα περιμένει. Όλα δείχνουν όμως τώρα ανέστρουπ. Ας κρατήσουμε, θα τα πούμε και με τον Λάβρο Γκαραγκά να μας πει τι λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ας κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη. Πολύ ζέκα, πολύ κοτσόλης. Εμφανίζεται ότι είναι πρόταση επιλογή και πρόταση στον Αλαφούζο του Μπαλντίνη. Σας είπα ότι βρέθηκε, δεν επιβεβαιώθηκε από κανέναν, ότι ήταν την περασμένη Τετάρτη στην Αθήνα. Αυτά για τον Νέστρουπ. Απλά θα πω εγώ ότι ο Νέστρουπ, ο Δανός προπονητής, ήταν αυτός που πήρε και τον Κοτάρσκι, που έχει πιστωθεί, χρεωθεί, πέστε το όπως θέλετε, ανάλογα με το πώς βλέπετε τις μεταγραφές αυτές τις δύο, και του Κοτάρσκι που κόστησε 5 εκατομμύρια στο κλαμπ της Κοπεχάγης και του Χατζηδιάκου που κόστησε 1,5 εκατομμύρια από την Κάλιαρη. Και οι δύο αυτοί παίχτες ήταν μεταγραφές του Νέστρουπ στην Κοπεχάγη. Τα λέω αυτά τα δύο ονόματα γιατί κατά το παρελθόν και τον περασμένο Δεκέμβρη, Γενάρη, ο Κοτάρσκι, αλλά και το περασμένο καλοκαίρι ο Χατζηδιάκος είχαν παίξει δυνατά στα μεταγραφικά ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, πάμε και στα του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι στο εξωτερικό, ξανάφυγε. Δεν υπάρχει, τι διαβάζω, κρίσιμο ραντεβού με το Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος, υπάρχει το εισιτήριο του Champions League που πρέπει για τη League Face του Champions League, το οποίο θα πρέπει να το τσεκάρει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, μέσα από, ανάλογα πώς θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει από δεύτερο προκριματικό ή θα του κάνει δώρο για Αστον Βίλα και θα ξεκινήσει από τρίτο προκριματικό. Θα πρέπει να το τσεκάρει αυτό το εισιτήριο για να βρεθεί ξανά στη League Face του νέου Champions League μέσα από έξι αναμετρήσεις, εφόσον περάσει και το δεύτερο και το τρίτο προκριματικό και πάει στα play-off, ή από τέσσερις αν ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό. Δεν θα είναι εύκολο, και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος που έχει την τεχνογνωσία θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ. Φανταστείτε να άλλαζε προπονητή, να άλλαζε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, να άλλαζε το στυλ της ομάδας και να προσπαθούσε να διεκδικούσε στο καλοκαίρι να περάσει μέσα από αλλεπάλληλα μάτς, έτσι, στα play-off του, όχι στα play-off, συγγνώμη, στην League Face του Champions League. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν τίθεται πλέον θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Προχωράει και ο προγραμματισμός. Σας το είπα και χθες, σας το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ο Μεντιλίμπαρ θα ζητήσει, αν δεν το έχει κάνει ήδη, την ανανέωση για ακόμα ένα χρόνο του Ντάνι Γκαρθία, παρότι ο Ντάνι Γκαρθία στις 24 Μαΐου θα κλείσει τα 36 του χρόνια. Για τον Μεντιλίμπαρ είναι πολύτιμος. Ο Ντάνι Γκαρθία ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν του Ολυμπιακού στα play-off. Τελευταίες εντυπώσεις ήταν καλές και στο Champions League όσο άντεχε ήταν καλός. Θέλει να επενδύσει στην εμπειρία, τον θεωρεί προπονητή μέσα στο παιχνίδι, μέσα στον αγώνα ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Επίσης, αυτό που έμαθα από πολύ καλή πηγή είναι ότι φέτος δεν θα γίνουν μεταγραφές ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με μεταπολιτική αξία. Του Μίγια όντως παίζει, αλλά δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός, έτσι. Η Βιγιαρεάλ, η Μπέτις από την Ισπανία, ομάδα από την Σαουδική Αραβία, από την Αραβία, μπορεί να είναι και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να τα μπερδεύω αυτά, παίζουν δυνατά. Παίζει και μια Ιταλική ομάδα. Γενικά ο Μίγια έχει πολλές, είχε τάφε μάλλον, έχει βολιδοσκοπηθεί από διάφορες ομάδες εκτός από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, θα κάνει μεταγραφές και δεν θα είναι μεταγραφές όπως οι περσινές, οι περισσότερες, δηλαδή παιχτών με μεταπολιτική αξία. Ο Ολυμπιακός θα πάει σε έμπειρους που δεν θα είναι και πάνω από 31 χρονών, 30-31 χρονών, που θα μπορούν να τον βοηθήσουν και θα είναι κοντά στα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Από τους παίκτες που αποκτήθηκαν πέρυσι, νομίζω ο μοναδικός στους νεαρούς που θα διασωθεί και στο ρόστερ της νέας σεζόν θα είναι ο Σιπιόνι. Δεν είμαι σίγουρος για τον Ασημέντο. Και να δούμε και τι θα γίνει με τον Κλέιτον. Ο Αντρέ Λουίς, επειδή είναι project, νομίζω ότι θα συνεχίσει. Αλλά ανεξάρτητα από το αν θα συνεχίσει ο Αντρέ Λουίς και πόσο καλά τα πήγε ως δεξί εξτρέμ εκεί που τον βλέπει πλέον και όχι ως δεξί μπακ, τον Ροντινέι εννοώ, ο Μεντιλίμπαρ. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά τα πήγε πρώτο σκόρερ σε απαιτητικά μάτς, ήταν πάλι εκεί ο Ροντινέι και μπράβο του. Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα ενισχυθεί με πρωτοκλασάτο εξτρέμ. Στον ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ρευστή η κατάσταση. Εδώ όντως η συνάντηση, το ραντεβού, η επαφή, πέστε το όπως θέλετε, του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου θα κρίνει και το μέλλον αυτής της συνεργασίας, το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αυτό εκτιμώ εγώ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί. Μπορεί να έχει συμβόλαιο ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά
υπάρχει και μια πλευρά στον ΠΑΟΚ που θεωρεί ότι έχει κλείσει ο κύκλος του και πρέπει να πάνε σε αλλαγή προπονητή. Δεν είναι εύκολο. Ο Λουτσέσκου είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ και από τις πιο δημοφιλείς και πετυχημένες προσωπικότητες συνολικά στην ιστορία του συλλόγου. Αναφέρομαι και σε παράγοντες και σε ποδοσφαιριστές. Είναι εξαρτημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Λουτσέσκου ποδοσφαιρικά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Παραδοσιακά έχει κάποιους αμφισβητείες και μέσα στην οικογένεια του Σαββίδη. Αν και ο Ιβάν είναι, μπορεί να έχουν έρθει σε διάφορες προστριβές. Μπήκε ένα πρόστιμο υψηλό και για το προπονητικό team και για τους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση εξόδου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη. Σαν τιμωρία από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτό, φύγουν τρεις μέρες αργότερα που ήταν προγραμματισμένο για διακοπές, επειδή καταφέρανε να μείνουν και τρίτη εκτός όλων των άλλων στη σεζόν που ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια και έμεινε με την επιθυμία στα χέρια, μείνανε στον ΠΑΟΚ να πάρουν πρωτάθλημα ή κύπελο ή τουλάχιστον τη δεύτερη θέση για να διεκδικήσουν κάτι που δεν έχουν πετύχει ποτέ, την πρόκριση σε ομίλους στη League Face πλέον του Champions League. Και ο Σαββίδης απάντησε με αυτή την τιμωρία. Δεν ξέρω κατά πόσο άρεσε αυτό στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα φανεί, επαναλαμβάνω, από την επαφή που θα έχει ο ιδιοκτήτης με τον Ρουμάνο τεχνικό. Πάνε για μεγάλες αλλαγές στον ΠΑΟΚ και στον οργανισμό, στη στελέχωσή του, αλλά και στο ρόστερ. Νομίζω είναι πολύ πιθανό να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μπάμπα. Αντιθέτως, έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του Μπάμπα και είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Υπάρχει συμφωνία και με την, τουλάχιστον αυτό χθες έμαθα, ότι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία που καλά με τον Γιαννούλη, ήταν γνωστό ότι τα έχουν βρει στο 1.100.000 ευρώ και ο Γιαννούλης πίεσε με τον τρόπο του. Υπάρχει συμφωνία και με την Augsburg, με τον ΠΑΟΚ, να πληρώνει τον τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, το ποσό των 3 εκατομμυρίων συν κάποια μπόνους στην Augsburg για να επαναπατρίσει και να επαναφέρει στη Θεσσαλονίκη και στο δικέφαλο τον Γιαννούλη. Για τον Ολυμπιακό να συμπληρώσει και κάτι που έμαθα από την μανατζερική πιάτσα. Στη βιτρίνα, εκτός από Τζολάκη, Πυρόλα, Μουζακίτη, είναι και ο Κωστίνια με τον Ορτέγκα και οι δύο μπακ, και ο δεξιός και ο αριστερός. Κατά συνέπεια, μη σας κάνει εντύπωση, μέσα στο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός να πάει και για δύο δεξιούς μπακ, με δεδομένο ότι ο Ροντινέ υπολογίζεται ως δεξιός εξτρέμ για τη νέα σεζόν από το Μεντιλίμπαρ. Επαναλαμβάνω, αν απολυθεί και ο Κωστίνια, θα πάει για δύο δεξιούς μπακ ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σύμφωνα με τον Transfer Feed, τώρα το βλέπω, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ρίξει βόμβα μεταγραφική με την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τα συγκεκριμένα μεταγραφικά σενάρια, δημοσιεύματα, η Sporting είναι αντίθετη στο να ανοίξει την πόρτα της επιστροφής του Βαγιανίδη στον Παναθηναϊκό, και στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Βαγιανίδη είναι και ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με το λόγο δημοσίευμα, προς το παρόν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού καταγράφεται σε επίπεδο παρακολούθησης, χωρίς όμως της υπόθεσης, χωρίς να υπάρχει κάποια προχωρημένη εξέλιξη από πλευράς Ολυμπιακού. Εγώ δεν πιστεύω, και στο παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού έτσι για το Βαγιανίδη, πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω, πριν ακόμα καθιερωθεί, όταν επέστρεψε από την Ίντερ, πριν φύγει για την Ιταλία, εννοώ, επειδή είναι Παναθηναϊκός ο Βαγιανίδης και η οικογένειά του και πολύ Παναθηναϊκός, θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, επαγγελματίας είναι βέβαια στο παιδί, θα μου έκανε πολύ εντύπωση δηλαδή να επιστρέψει στην Ελλάδα και να επιστρέψει για τον Ολυμπιακό και όχι για τον Παναθηναϊκό, πρώτον. Και δεύτερον, εμένα δεν μου προκύπτει από πουθενά, okay, το transfer feed μπορεί να λέει τα δικά του, δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι ο Βαγιανίδης θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παίξει μπάλα, και ότι δεν υπολογίζεται από την Sporting Λισαβόνας ακόμα και για βασικό στη νέα σεζόν. Το αντίθετο. Μάλιστα, νομίζω και εδώ το είπα πριν από λίγες ημέρες, ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και για τον Ιωαννίδη, και οι δύο Έλληνες, διεθνείς Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχουν ενημερωθεί ότι υπολογίζονται ως ενδυνάμει βασική για τη νέα σεζόν από τη Sporting. Γι' αυτό σας λέω, θα διαβάζουμε διάφορα. Πολύ κουφό μου φαίνεται το συγκεκριμένο.

0: Λοιπόν, προπονητής της Monterrey στο Μεξικό θα είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Οπότε εγώ περιμένω σίγουρα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, δημοσιεύματα ότι η Monterrey, που παραδοσιακά ενδιαφέρεται για τον Πινέδα, πόσο μάλλον τώρα που την αναλαμβάνει ο Ματίας Αλμέιδα, ότι επιστρέφει για τον Πινέδα. Θυμίζω ότι για τον Ορμπελίν Πινέδα υπάρχει ένα buyout ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για Μεξικό και MLS και 10 εκατομμυρίων ευρώ για αραβικές χώρες. Λοιπόν, με αυτό το ποσό τον παίρνουν, εφόσον θέλει και ο παίχτης. Σημείωση, λεπτομέρεια. Και τα δύο αυτά ποσά, και τα 8 και τα 10 εκατομμύρια το buyout, πρέπει να πληρωθούν μετρητά, κασέρι. Έτσι, για την Ευρώπη δεν υπάρχει buyout. Τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ? Θα δούμε τι, αν έρθει τέτοια πρόταση. Δεδομένα ο Αλμέιδα θα ζητήσει, θεωρώ εγώ, την απόκτηση του Πινέδα, και γιατί τον πιστεύει πάρα πολύ, αλλά και για να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Εγωιστικά θα το κάνει ο Αλμέιδα αυτό. Και εγωιστικά, αλλά και για αγωνιστικούς λόγους. Ένα. Δεύτερον, ο Πινέδα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Εντάξει, θεωρεί τον Αλμέιδα μέντερά του, αλλά είναι πιο καλά από ποτέ στην ΑΕΚ. Το βλέπει με τα δύο του παιδιά στην απονομή. Συνέχεια χαμογελούσε. Στα πανηγύρια ήταν μέσα. Η γυναίκα του είναι μια χαρά πλέον και φαίνεται στα social media πόσο καλά περνάνε. Έχουν αγοράσει και σπίτι στην Αθήνα. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν, αν έρθει Monterrey και είναι ικανή να πληρώσει αυτό το ποσό, 8 εκατομμύρια σε κασέρι, τι θα κάνει τότε ο Πινέδα? Θα σκεφτεί να επιστρέψει στο Μεξικό για χάρη του Αλμέιδα, ή θα μείνει στην αγαπημένη του ΑΕΚ, εκεί που τον έχει κάνει βασικό και αρχηγό, ο φυσικό ηγέτη της ομάδας, ο Νίκολιτς? Σε αντίθεση με τον Αλμέιδα, δεν τον έβαλε ποτέ δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Λοιπόν, αυτό είναι ερωτηματικό. Έχουν γίνει επαφές μεταξύ ΑΕΚ και Πινέδα για πρόωρη ανανέωση συμβολαίου του, που τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι. Από ό,τι ξέρω εγώ, από ό,τι μου μεταφέρθηκε χθες από πολύ έγκυρη πηγή και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Πινέδα και από την πλευρά του Ηλιόπουλου, έχει εκφραστεί η επιθυμία να συνεχίσουν. Η ΑΕΚ θέλει να τον κάνει το δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη του ρόστερ της, δηλαδή με καθαρές αποδοχές που θα γράφουν μπροστά το 2. Έχω ξαναπεί ότι αν δεν επέλθει μια τέτοια συμφωνία για ανανέωση, τότε, και επειδή μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, είναι πολύ πιθανό, εφόσον δεν τα βρούνε στην ανανέωση συμβολαίου του, να τον πουλήσει η ΑΕΚ. Αν, επαναλαμβάνω, έρθει πρόταση από την Monterrey, η ΑΕΚ θα περιμένει να δει τι θα αποφασίσει ο Πινέδα. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτούσε τον Ηλιόπουλο σε αυτό το ενδεχόμενο τι πιστεύει ότι θα έκανε ο Πινέδα, θα σου πει ότι 70 με 80% θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ, ακόμα και αν έρθει αυτή η πρόταση από τη Monterrey του Αλμέιδα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το δέλεαρ της συμμετοχής, εφόσον προκληθεί η ΑΕΚ από τα play-off, στη League Face του Champions League. Δεν έχει παίξει ο Πινέδα ποτέ Champions League. Αντίστοιχη περίπτωση που θέλει να τελειώνει με το συμβόλαιό του, με την πρόωρη ανανέωση, είναι και ο Γιώβιτς. Ήρθε με 2 χρόνια συμβόλαιο, έχει ακόμα 1 χρόνο, τα έσπασε από την πρώτη χρονιά, 17 γκολ, καθοριστικός, έκανε το restart που ήθελε. Η ΑΕΚ θέλει και αυτόν να τον ανανεώσει για περισσότερα χρόνια, και στην περίπτωσή του μπορεί και να του πει να του βάλει μια ρήτρα, αν έρθει πρόταση από το πρωτάθλημα που θα το συγκινήσει, να μπορεί με συγκεκριμένα χρήματα από πριν να φύγει. Έτσι έχει το θέμα και του Πινέδα και του Γιώβιτς. Επαναλαμβάνω, θα δούμε διάφορα επεισόδια από εδώ και πέρα στην υπόθεση Πινέδα, τώρα που φεύγει να πάει, γιατί θα πάει και Μουντιάλ. Ένα όνομα που παίζει σκάτως πολύ στα μεταγραφικά της ΑΕΚ είναι του Αυστριακού, του...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
7: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και Ντάρα Κοβάσεβιτς για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας για τον Ολυμπιακό. Άμεσα αναμένεται ραντεβού ανάμεσα σε προπονητή και διοίκηση. Οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγιέμπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Ο 38χρονος Δανός τέος προπονητής της Κοπενχάγης, Γιακόμπ Νίστρουπ, είναι το πρώτο φαβορί για να κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά. Ζω για τα μεγάλα σουτ, μεγάλο στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού της EuroLeague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο Χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ που δέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας, στον δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες Σέντρας της 6, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Αβέβαιο χαρακτηρίζεται το μέλλον του Γιώργου Βαγιανίδη στην Sporting Λισαβόνας, παρά την επιθυμία του 24χρονου διεθνούς μπακ να μείνει στην πορτογαλική ομάδα, όπως αναφέρει η Ρέκορντ. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωσης συμβολαίου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον Νίκολα Σκύρα. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο τελικό ρόστερ της Σελεσάου για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Γερμανό επιθετικό της Νιούκαστ, Νίκ Βολτεμάντε, όπως αναφέρει η Bild. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στην 9:30 Bournemouth Manchester City, στις 10:15 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση οπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2026. Στα play-off του NBA, San Antonio Spurs επικράτησε ένα 122-115 της Oklahoma City Thunder εκτός έδρας, πραγματοποιώντας το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιπάς και ο Πέτρος Τσιπάς αντιμετωπίζουν τους Φράντζερ από Γερμανία και χάσει από Ολλανδία στους 16 του διπλού στο τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά πλέον μετά τις 11 σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές συμμιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα.

0: Λοιπόν, από την Κυριακή το βράδυ αποθεώνεται δικαιωματικά για μένα ο Ρώτα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, για αυτό το κοινωνικό μήνυμα που πέρασε, για την τοποθέτησή του, για τις 17χρονες που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Και θέλω να πω εδώ ότι ξέχωρα από το γεγονός ότι τοποθετήθηκε σε μια βραδιά χαράς, πανηγυριού, ποδοσφαιρικής χαράς, μίλησε για ένα θέμα που δεν έχει καμιά σχέση με ποδόσφαιρο, με την ΑΕΚ, με τα Φιέστα και τα λοιπά, και μπράβο του. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ τα λόγια και το ύφος του, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, δεν είναι μόνο να πεις αλλά και πώς το λες. Ήταν πολύ συμπονετικός, έδειχνε όντως να ανησυχεί για τα νέα παιδιά, γιατί νέο παιδί είναι πολύ κοντά σε αυτές τις ηλικίες, πολύ πιο κοντά από ότι εγώ, για παράδειγμα, με μεγάλη ταπεινότητα και αυθεντικότητα. Όλα αυτά είναι ακόμα πιο σημαντικά από το γεγονός ότι τοποθετήθηκε και δείχνει και τον υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης που έχει. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό και πολύ σημαντικό μήνυμα, κοινωνικό μήνυμα. Από την άλλη, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλοι, και μιλάω βασικά για τους αντιπάλους ΣΑΕΚ, τους οπαδούς των άλλων ομάδων και όχι μόνο τους οπαδούς, που λένε ναι, δίκαια η ΑΕΚ το πήρε και τα λοιπά, τι να πούνε, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, το είναι δίκαιο και πανάξιο αυτό το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Λοιπόν, αλλά βρίσκουν λόγους για να πούνε για τη Φιέστα, πόσο υπερβολικός, γραφικός και άλλα τέτοια ήταν ο Ηλιόπουλος σε αυτό, για το γεγονός ότι για 27, για 27 λεπτά έβγαλε ένα λόγο πολιτικού, ένα μανιφέστο, γιατί μανιφέστο ουσιαστικά ήταν αυτό, και διάφορα άλλα τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε. Και μάλιστα και επικαλούνται και αεκτζίδες που δεν τους άρεσε όλο αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος, ότι καπέλωσε τη Φιέστα, τα πανηγύρια, τον Νίκολη, τους παίκτες, στην ομάδα. Καταρχήν, το χειρότερο, από το μοναδικό μελανό σημείο στην Φιέστα, το είπα και χθες μιλώντας από το τηλέφωνο εδώ με τον Τζόρτζι, ήταν ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποια ζώα θα τα πω εγώ, μπήκανε μέσα και δεν επέτρεψαν στους παίκτες στην ομάδα να κάνει γύρω θριάμβου και να τα απολαύσει όλο το άλλο γήπεδο. Θα μου πείτε, μέσα σε 40.000 υπήρχαν και κάποια ζώα που το έκαναν αυτό και δεν έγινε γύρω θριάμβου. Ένα. Δεύτερον, το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν ήμουν Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μίλησα με ανθρώπους που ήταν εκεί. Στη Νέα Φιλαδέλφια, Σαββάτο και Κυριακή, μέσα στο γήπεδο και γύρω-γύρω από το γήπεδο, βρέθηκαν κοντά στους 100.000. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, έτσι. Δείγμα και του μεγέθους της ΑΕΚ, αλλά κυρίως το γεγονός ότι ο ΑΕΚτζής έχει αγαπήσει ξανά, αγαπάει ξανά αυτή την ομάδα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που στην πόλη της η ΑΕΚ είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το λόγο του Ηλιόπουλου και ιδιαίτερα οι αναφορές τους σε τράπεζες και φαντ, αν το δει αποσπασμένα κάποιος, όσο μπορεί να συγκινηθεί και να πει την καλή του κουβέντα για το κοινωνικό μήνυμα του Ρώτα, άλλο τόσο θα μπορούσε. Κοινωνικά μηνύματα είχε και η ομιλία του Ηλιόπουλου. Θα πει κάποιος, ρε Μίχο, 27 λεπτά στο γήπεδο, την ημέρα της Φιέστας, της απονομής, λάθος χώρος και λάθος timing και χρόνος, θα σου πει κάποιος. Από την άλλη όμως, και ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να σκεφτεί ότι εκείνη η ώρα, την Κυριακή το βράδυ, που όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του, έπρεπε να περάσει τα μηνύματα που ήθελε και τα οποία πρεσβεύει από τότε που εμφανίστηκε στο ποδόσφαιρο, και επίσης πάλι τότε κάποιοι τον χλεβάζανε, αρκετοί τον κοροϊδεύανε για τα εφ, αγωνίζεστε και τα λοιπά. Ήθελε να περάσει τα μηνύματά του. Από ό,τι ξέρω, και ο ίδιος έλεγε ότι δεν έχει καμιά φιλοδοξία να γίνει πολιτικός, να κάνει κόμμα, να μπει σε κόμμα, να γίνει Μπερλουσκόνη κτλ. Κτλ. Καμιά τέτοια φιλοδοξία. Έτσι. Αλλά λέω, αφού αρέσουν τα κοινωνική δήλωση που έκανε ο Ρώτα, εννοώντας κοινωνική δήλωση, δήλωση για την κοινωνία, για τις αυτοκτονίες κτλ. Γιατί δεν άρεσαν σε κάποιους τα κοινωνικά μηνύματα που έστειλε ο Ηλιόπουλος? Αναφέρθηκε σε κρίσιμους ρόλους κάποιων πλευρών στην κοινωνία. Έτσι και αλλιώς, το DNA της ΑΕΚ, η κάθε ομάδα, ο κάθε σύλλογος έχει διαφορετικό DNA. Το DNA της ΑΕΚ έχει τον ξεριζωμό, το ξεσπίτωμα μέσα του. Κατά συνέπεια, θα μπορεί να σου πει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης, πώς να με ενδιαφέρει αυτό με τα funds που εξαγόρασαν τα σπίτια και βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι. Όταν υπάρχει πρόβλημα ξεσπιπτώματος και επιβίωσης, πού να βρουν μυαλό οι γονείς να βάλουν τα παιδιά στον αθλητισμό, για παράδειγμα. Αυτά γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα για το ότι τερμάτισε το κοντέρ της γραφικότητας ο Ηλιόπουλος, γιατί τα είπα αυτά κτλ. Εγώ θα το κλείσω με αυτό. Ο Ηλιόπουλος, που μπορεί να είναι βερμπαλιστής σε πολύ μεγάλο βαθμό, που να έκανε μια φιέστα στην οποία ουσιαστικά πρωταγωνίστησε αυτός και όχι ο Νίκολιτς ή η ομάδα του, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Σε άλλους μπορεί να άρεσε, σε άλλους να κούρασε, σε άλλους να κάνανε και την πλάκα τους. Νάτος ο πρωθυπουργός, έτσι. Π.χ. ακούστηκε και αυτό το σύνδημα στη Φιλαδέλφια. Το θέμα είναι ότι αφού πρώτα πήρε το πρωτάθλημα, που δεν περίμενε κανείς να το πάρει η ΑΕΚ, μέλος της Αγίας Τριάδας μαζί με Νίκολιτς και Ριμπάλντα, πήρε το πρωτάθλημα και βοήθησε καταλυτικά στον και ο Ηλιόπουλος να το πάρει. Μετά πήρε και το μικρόφωνο και έδωσε δουλειά, μίλησε για όλο το καλοκαίρι, που δεν θα μιλάει προφανώς. Λοιπόν, έτσι το βλέπουν. Τους ενδιέφερε, τους οπαδούς της ΑΕΚ, τους 9 στους 10, τους ενδιέφερε να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και το πήρε η ΑΕΚ ξεκινώντας ως τέταρτο φαβορί με στόχο την Τριάδα. Και πήρε ένα δίκαιο πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Και προς τιμήν του, αναγνώρισε ότι ήταν πιο καθαρό και από τα άλλα δύο πρωταθλήματα που πήρε η ΑΕΚ επί Μελισανίδη, το 18 και το 23. Γιατί εκεί υπήρχαν οι σκιές του Γιάννη Παπαδόπουλου, του Φιλιππούση, του Μπαλτάκου κτλ. Αυτά. Απλά θα επισημάνω να περιμένουμε λίγες ημέρες για να δούμε τη συνέχεια. Γιατί δεν είναι χαζός ο Ηλιόπουλος και το έχει αποδείξει τη συγκεκριμένη βραδιά να πει όλα αυτά που είπε. Είχε κάποια σκοπιμότητα. Είχε κάποιο λόγο. Μήπως να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες αυτό με τα φαν, τις τράπεζες. Τι θα γίνει με την τράπεζα που έχει χορηγό στη φανέλα, αν θα βγει συγκεκριμένη τράπεζα από τη φανέλα. Ας δούμε λοιπόν, ας περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα, ενδεχομένως και το ξεκίνημα της άλλης, γιατί από ό,τι έχουν πιάσει τα ραντάρ μου, κάτι θα γίνει. Κάτι πολύ δυνατό που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως βόμβα σε σχέση με αυτά που είπε για τράπεζες, φαντ κτλ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί να μην άρχισετε να στέλνετε μηνύματα. Έτσι. Κάτι ξέρω για να σας το λέω αυτό. Ο Ηλιόπουλος που έγραψε, περιμένει μια ένα λεπτό ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, έγραψε το λόγο του αυτό, 27 λεπτά κράτησε στο γήπεδο και τον ολοκλήρωσε στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, τον λόγο του. Ναι, μόνος το έγραψε. Μπορεί να έβαλε και κάποιον, μόνος γράφει τους λόγους και άλλωστε και τα υπήρχαν πολλά σημεία που το καταλάβαινες. Μόνος το έγραψε, κύριε Πουρναρά, το λόγο του και τον ολοκλήρωσε στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και δύο τελευταίες πινελιές όσον αφορά το after party που έγινε στο δικό του μαγαζί, στον Γκάζι, γιατί είναι δική του ιδιοκτησία, δεν λειτουργεί ως μπουζούκι, είναι περισσότερο συναυλιακός χώρος. Το ανοίγει όταν θέλει αυτός, βάζει τα σχήματα που θέλει αυτός. Τελικά έπεσα έξω, ήταν ο Αργυρός και η Ζωζεφίν, δεν ήταν ο Κιάμος, ήταν ο Μενιδιάτης, ΑΕΚΤΖΙΣ. και κουμπάρος του πρώτου ξαδέρφου του Μάριου Λιόπουλου, του Αντώνη Λιόπουλου. Νομίζω οι υπερβολικές απαιτήσεις του Κιάμου, που είναι και αεκτζής, για την ορχήστρα του και τον ίδιον, και το γεγονός ότι δεν του άρεσε που θα ήταν και ο Αργυρός, έφεραν το Μενιδιάτη στη θέση του Κιάμου. Μια χαρά περάσανε. Απλά θα πω έτσι ένα ωραίο παρασκήνιο, ότι είχε πέσει από τους ανθρώπους της CJET σαν σκέψη να είναι και η Βανδύ. Αλλά την έκοψε ο Ηλιόπουλος. Τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, παρακολουθώ αποσβολωμένος. Δηλαδή, πολιτικό ρεπορτάζ, ρεπορτάζ νύχτας, τα πάντα όλα.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Φοβερός.
0: Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Ο Κώστας λέει: ποτέ δεν ακούστηκε στο γήπεδο το Νάτος Νάτος ο Πρωθυπουργός, τεράστιο ψέμα αυτό που στο, αυτού που στο είπε. Να απαντήσω στο φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή. Φίλε μου Κώστα, δεν σου είπα ότι ακούστηκε από το συνολικά σαν σύνθημα. Υπάρχουν διάφορες αιστείες, 40.000 κόσμος ήταν μέσα. Μου στείλανε βιντεάκι, το έχω ακούσει. Μια παρέα 10-15 ατόμων εκεί πέρα του φωνάζει. Δεν σου είπα ότι όλο το γήπεδο ή μέρος του γήπεδου. Ξεκολλάτε από κάποια πράγματα, μην τρελαίνεστε. Αυτό. Μάλιστα. Ρεμίχο, αν θέλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο Ηλιόπουλος, ας μειώσει τα εισιτήρια στα πλοία του και ας μας πει πόσα χρήματα παίρνει από το κράτος για να καλύπτει τις άγονες γραμμές. Ρεμίχο, φίλος μου Γκρέκ. Μάλιστα. Γεια, λέγε, Βασίλη μου.
1: Λοιπόν, επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Γύρισε σελίδα μετά και το μάτι της Νέας Φιλαδέλφειας και την ισοπαλία και όλα όσα ακολούθησαν.
0: Νομίζω ότι έληξε και το θέμα που τεσσερνόταν τις τελευταίες 15 μέρες για το αν θα φύγει, αν θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν είναι μπέ. Δεν είναι και ο ίδιος ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και ο Μεντιλίμπαρ το είπε στις δηλώσεις του που ρωτήθηκε.
1: Ναι, okay. Αλλά και πριν από 10 μέρες το είχαμε μεταφέρει.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά ξέρεις, μερικές φορές όταν υπάρχει μια αίσθηση και μια βούληση από μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι την πλειοψηφία, αλλά από μεγάλη μερίδα, πολλές φορές τα μέσα ακολουθούν αυτή την αίσθηση. Ή και αλόγους πλέον όταν μιλάμε και για ίντερνετ, κλικ ρε παιδί μου, ξεκάθαρα αρχίζει η προπονητολογία χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, να σου πω την αλήθεια. Και για να έκανε ο Ολυμπιακός μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να την έχει έτοιμη τώρα, δεν θα μπορούσε τώρα να βγει στην πιάτσα να ψάχνει προπονητή.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, γίνονται οι πρώτες εσωτερικές συζητήσεις, αρχικά Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ και αναμένεται ουσιαστικά η πιο κρίσιμη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκεί όπου θα αποφασιστεί και το τι μέλεγε μέσα την επόμενη σεζόν, δηλαδή μεταγραφικός σχεδιασμός, ποιο θα είναι το budget, ποια θα είναι η κατεύθυνση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κατεύθυνση που ακολουθήθηκε πέρυσι δεν βγήκε, δηλαδή η επενδυτική προσέγγιση στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τις μεταγραφές του, έτσι. Και μιλάμε για τα play-off, τα οποία, okay, ήταν ανταγωνιστικός εν μέρει Ολυμπιακός, αλλά το έκανε με πατέντες, με τον Ροντινέι Χαφ. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: γενικότερα, ο Ολυμπιακός στις τέσσερις τελευταίες μεταγραφικές περίοδου έχει πάρει ελάχιστα πράγματα από τους παίκτες που αποκτήθηκαν. Δηλαδή, τελευταία φορά που πήγε περίφημα ήταν η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου εκείνη, που από τις 7 μεταγραφές, πόσες ήταν, βγήκαν οι 4-5, από εδώ σαν άλλοι περισσότερο ή λιγότερο. Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και πήρε το Conference League. Από τότε, οι τέσσερις μεταγραφικές περίοδοι που ακολούθησαν, ελάχιστα, λίγα πράγματα πήρε ο Ολυμπιακός από τα αποκτήματά του.
1: Οπότε αυτό λέει πολλά και αυτό πρέπει να αλλάξει προφανώς, γιατί και χρήματα υπάρχουν και διάθεση υπάρχει.
0: Σου προκύπτει στροφή, γιατί πέρυσι, πέρυσι λέω, το καλοκαίρι αλλά και το Γενάρη ο Ολυμπιακός κινήθηκε σε παίκτες με μεταπολιτική αξία.
1: Αυτό σου είπα ότι κινήθηκε σε έναν επενδυτικό.
0: Ναι, στροφή θα γίνει πιστεύεις αυτό το, τώρα αυτό το καλοκαίρι, το μεταγραφικό καλοκαίρι, ή θα συνεχιστεί το ίδιο?
1: Όχι στροφή προς την απαιτητική κατεύθυνση, αλλά σίγουρα αυτό που προκύπτει είναι ότι θα κινηθούν και για παίκτες οι οποίοι είναι εγνωσμένης αξίας και έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο το νέο ενδιαφέρον για τον Μίγια.
0: Υπάρχει ανταγωνισμός στον, είναι τουλάχιστον 5 ομάδες που είναι στο παιχνίδι μέσα για τον Μίγια, ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι ένα προφίλ παίκτη 31 ετών, ψημένος, με λαλίγκα, δεκαδάτος που μπαίνει και παίζει, δηλαδή δεν είναι παίρνει σε ένα κουτί και το ανοίγω, ένα σημαίνει το σιπιώνει και δεν ξέρω τι έχει μέσα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος την επόμενη μέρα λέει: «Ελά, μπαίνουμε δεκάδα και παίζουμε». Οπότε θεωρώ σε κρίσιμες θέσεις αυτή θα είναι η στόχευση του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε πάρα πολλά ονόματα. Λογικό είναι. Ακούγαμε και το προηγούμενο 15ήμερο. Το θέμα είναι να δούμε πραγματικά τι ισχύει. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να αναπροσαρμόσει το ρόστερ του, να μην συνεχιστεί αυτό το τραγελαφικό με τους 7 μη κοινοτικούς.
2: Που δεν μπορεί να το διαχειριστεί και καλά ο Μεντιλίμπαρ, όπως φάνηκε.
1: Δεν μπορεί, τον δυσκολεύει. Δυσκολεύει ναι. Πάρα πολύ.
2: Είναι ακόμα νωρίς, προέχει η συνάντηση και με το Μαρινάκη αλλά και με τα στελέχη της ομάδας για τον προγραμματισμό. Έχεις εκτίμηση σε πόσο σύνολο μεταγραφών, θα μου πεις, ο Ολυμπιακός πολλές μεταγραφές τις κάνει και στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για 5 έως 7 παίκτες.
2: Δηλαδή, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει θέμα, δηλαδή, όχι θέμα, ο Ολυμπιακός αν βρεθούν οι σωστές προτάσεις δεν θα έλεγε όχι και για τον Κοστίνια και για τον Ορτέγκα, για τους δύο μπακ του. Και αν βάλουμε ότι το Ροντινέι τον υπολογίζει ως δεξί εξτρέμ, το είπε ο Μεντιλίμπαρ, μήπως ανάλογα με το αν πουληθεί όχι ο Κοστίνια να πάει για δύο δεξιούς μπακ για παράδειγμα.
1: Ναι, όπως το λες, δεν θα έλεγε όχι ο Ολυμπιακός σε προτάσεις για Κωστίνια και Ορτέγκα και νομίζω ότι είναι και το σωστό.
2: Έτσι, ναι.
1: Οι παίκτες αυτοί έχουν κάνει τον κύκλο τους στην ομάδα, έχουν δείξει τι μπορούν να προσφέρουν. Τίμοι είναι, νομίζω είναι παίκτες οι οποίοι ακολουθούν τον ρυθμό της ομάδας.
2: Μην τους πάρει από κάτω, τώρα που ψιλοφτάσανε στο πικ το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, παίξανε και στο Champions League. Γιατί μετά.
1: Ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει περιπτώσεις.
2: Σισε, Μπα, Καμαρά κτλ.
1: Καμαρά, ναι, που ενώ θα μπορούσε να του έχει δώσει μια χαρά ο Ολυμπιακός, επέμεινε και τελικά είδαμε να.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχεις εκτίμηση. Είπαμε θέμα με τη Λίμπαρ, εδώ και μέρες δεν υπάρχει, πόσο μάλλον και μετά την κατάκτηση τη δεύτερη θέση. Το να αλλάξουν κάποια στελέχη τη ΠΑΕ. Ή στην ΠΑΕ ή στο ποδοσφαιρικό τμήμα σου προκύπτει από κάπου ή όχι? Κάποιες αλλαγές σε στελέχη, όχι στο προπονητή.
1: Δεν μου προκύπτει, τουλάχιστον στο υψηλότατο πεδίο, έτσι.
2: Okay,
1: δηλαδή
2: ναι,
1: στο
2: ναι,
1: οργανόγραμμα
2: ναι.
1: του ποδοσφαιρικού τμήματος ή του καθαρά ποδοσφαιρικού τμήματος της καθημερινότητας εννοώ.
2: Τελειώνουμε. Θα σε κόψουμε στον αέρα, θα σε κόψουμε στον αέρα. Έχουμε κάτι άλλο για να έχουμε συνέχεια ή όχι?
1: Εδώ, τα πούμε και αύριο.
2: Να σε καλά, Βασίλη, ευχαριστώ. Ο κύριος Πουρναράς εδώ.
3: Intermeten Sports. Go! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει Όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανησυχία στην Αθήνα για το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με το οποίο φαίνεται ότι θα αμφισβητούνται ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία έχει νευρικότητα και αν χρειαστεί θα απαντήσουμε, τόνισε υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Από ζεύγος Μιράζα την καθίσανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Έχει αποφασιστεί μάλιστα να αποχωρήσουν από την Κύπρο κατά 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Δεν υπάρχει καμία υποχωρητικότητα για την αποχώρηση των Patriot. Πρόκειται καθαρά για επιχειρησιακή απόφαση, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών και καταπατήσεων εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Την αναβολή προγραμματισμένη στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής. Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε, σκοπός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματος την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θυσίου στις 8, απίφθηνε ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση για νέους στο Μοναστηράκι, όπου έδωσε το παρόν χθες βράδυ. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών καλούνται αύριο Τετάρτη ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική χώρα. Ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Ραδιοφωνικές Μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο στον 943 Interventen Sports. Πλάκα-πλάκα, από τις 14 ομάδες στη Super League, στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, μόνο 5 ομάδες δεν άλλαξαν προπονητή. Οι τρεις του Big Four και ο Λεβαδιακός με την Κηφισιά. Με τον Νίκολιτς, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Λουτσέσκου, με τον Νίκο Παπαδόπουλο και με τον Σεμπαστιάν Λέτο ξεκίνησαν και τελειώσανε οι 5 αυτές ομάδες. Κατά τα άλλα, συνολικά εργάστηκαν κατά μέσο όρο 2 προπονητές ανά ομάδα. Στις 14 ομάδες Super League εργάστηκαν συνολικά 29 προπονητές. Και το ερώτημα που τίθεται, κύριε Πουρναρά, πόσοι από αυτούς θα είναι και στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος στους πάγκους? Σίγουρα 2 από τους 5. Ο Νίκολιτς και ο Μεντιλίμπαρ, λέω εγώ. Ο Λουτσέσκου, ας περιμένουμε το ραντεβού με το Σαββίδι, την επαφή με το Σαββίδι του Λουτσέσκου. Έτσι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα είναι στον Άρη. Δεν θα πάει στον Άρη με τόσο χαμηλό μπάτζετ και από τη στιγμή που δεν του δώσει και τις εγγύσεις που ήθελε. Όσον αφορά την Κηφισιά, μπορεί ο Πρίτσας χθες στο Θωμαίδη στην εκπομπή εκεί στο Sky να βγήκε και να δήλωσε, να έκανε καταγγελία ότι διαιτητής που, Έλληνας διαιτητής σε παρέα στην Ίδρα, στην οποία ήταν και προσωπικός φίλος του Πρίτσα, έλεγε στην παρέα ότι ήθελα να ρίξω την Κηφισιά φέτος αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτό αποκάλυψε ο Πρίτσας, χωρίς περαιτέρω ονόματα και διευθύνσεις να δώσει. Είπε λοιπόν και για το λέει.

Έντονες προσωπικότητες και οι δύο, και ο Πρίτσας και ο Λέτο. Ο Πρίτσας θεωρεί ότι ουσιαστικά αυτός έκανε πρώτο προπονητή το Λέτο. Είχε πει τα καλά του λόγια ο Πρίτσας και στον Αλαφούζο για το Λέτο. Ο Λέτο δεν είναι και τόσο υπάκουος. Έχει τα ξεσπάσματά του. Είναι πολύ sentimental και αγύριστο στο κεφάλι. Έτσι. Δεν άκουγε τίποτα γενικά ο Λέτο. Υπάρχει πλέον μια διάσταση απόψεων, μια διαφωνία. Ο Πρίτσας είπε χθες ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, παρά το έχει συμβόλαιο Λέτο, στη συνάντηση που θα έχει με τον Αργεντίνο. Εγώ λέω ότι με τα τωρινά δεδομένα ο Αργεντίνος θα χαιρετήσει και δεν θα είναι στην Κηφισιά, δεν θα συνεχίσει στην Κηφισιά. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίες 100 ευρώ Παρασκευή βράδυ στα Τερτύπια live. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής της Παρασκευής. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης, μεταμόρφωση, Λεωφόρο Στατοίου 56. Καλή παρέα, έτσι υπάρχει, ακόμα και όχι καλή παρέα, συγγνώμη. Πάμε πάλι, Τερτύπια, καλή μεζέδες, καλά ποτά, έτσι, ωραία ατμόσφαιρα, παρείχστικη, χορός, τραγούδι live και διασκέδαση. Αυτά.

Καλημέρα κύριε Βαγγέλη μου, κάτσε να τα πούμε λίγο για τον Σούπερ Μάριο, δεν θα σου αρέσουν, αλλά πρώτον, ομιλία τάχα για τοξικότητα και βγάζει λόγο και λέει για παρθενοραφές. Δεύτερον, κάνει το λαϊκό και μιλάει για τους αδύνατους, αλλά το εισιτήριο για τα νησιά το έχει ένα πεντακοσάρικο. Τρίτον, το πρόβλημα που έχει αυτός με την Πειραιώς, όπως λένε, μη μας το παρουσιάζει για έννοια που έχει για το τι, για έννοια που έχει για το τι τραβάει ο κόσμος από τα φαντ. Όπως επίσης με το πρόβλημα του με το άλλο μου εγώ. Τα άλλα δεν ενδιαφέρουν. Ας τραγουδάει playback και ας κάνει και τον Ταρζάν. Δεν τραγουδάει μόνο playback, τον αδικείς ρε Βασίλη. Αλλά δεν είμαστε ηθαγενείς με καθρεφτάκια να μας δουλεύει και να τον έχετε κάνει Θεό. Φιλιά και καλή εκπομπή. Μάλιστα. Σεβαστή η άποψή σου. Γενικότερα δεν θα πρέπει να κάνετε θεούς τους ιδιοκτήτες των ομάδων σας. Και γενικά το λέω Βασίλη, να βλέπετε με το ίδιο, με τα ίδια γυαλιά και όλους τους ιδιοκτήτες, όλους τους πρόεδρους και των άλλων ομάδων, των ανταγωνιστικών ομάδων, γιατί να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι ομάδες σε πολύ μεγάλο βαθμό, με εξαίρεση ενδεχομένως λόγω Αλαφούζου τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ προεδροκεντρικές και έχει αποδειχθεί σε πολλά πράγματα αυτό. Όλες όμως. Το μόνο που κρατάω είναι απ' έξω από αυτό εξαίρεση και σε αυτό ο Παναθηναϊκός. Διέστηση για Final Four, Βαγγέλη. Ολυμπιακό λέω εγώ. Καλημέρα από το Ήλιον. Λέω Γιάννης, Ολυμπιακό. Το έχω πει εδώ και καιρό ότι ο Ολυμπιακός, όπως το ποδόσφαιρο το σήκωσε στην ΟΠΑΠ τότε αρίνα και πέθανε όλους σχεδόν τους περισσότερους αγκζίδες, έτσι θα πω και για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, θα το σηκώσει στην Telecom, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα τεζάρει όλους τους Παναθηναϊκούς. Ο Στέφανος λέει καλημέρα κύριε Μίχο, τελικό δανός θα έρθει. Δεν ξέρω Στέφανε μου, ο Αλαφούζος ξέρει ποια θα είναι η τελική του επιλογή. Αν δεν δώσει χρόνο όποιος και να έρθει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Συμφωνώ μαζί σου Στέφανε. Αφού δεν γίνεται να έρθει ο Δόνης ή ο Λουτσέσκου, για μένα μόνο Μπορδαλάς ή Ριέρα. Ριέρα θα δούμε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα για τον Ολυμπιακό, μένει ο Μεντιλίμπαρ, ας το κρατήσουμε, γιατί τελείωσε ο Ριέρα από την Άιντρακ Φρακούρτης και είναι 44 χρονών. Μου έχουν πει για 45 χρονών που δούλευε σε πρωτάθλημα κεντρικής Ευρώπης, πως είναι στη short list. Ποτέ δεν ξέρεις. Με το σχεδιασμό τι γίνεται, ποιος θα τον κάνει. Τον κάνει ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, με Μπαλντίνη και τα λοιπά. Για Τσάπρα, Χατζηδιάκο, Βίχο, Οδυσσέα, Βλαχοδήμο, Τσιμίκα, Τριάντη, λέτε να γίνεται κάτι, να γίνει

Τίποτα. Με Βίχο όχι. Με Βλαχοδήμο πολύ δύσκολο. Με Τσιμίκα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Για Τριάντη όχι. Τσάπρα Χατζηδιάκο υπό προϋποθέσεις. Αν και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πρωτοκλασάτο ηγετικό στόπερ. Για Τσάπρα περιμένουμε. Θα μας πείτε ποια είναι η μεγάλη μεταγραφή που έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός? Μαρμόλ. Αν την ήξερα θα την έλεγα. Ο Σταύρος λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Τότε ο Γεροξεκούτης. Έλα ρε φίλε. Σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ. Μεγαλώνουμε και εγώ κοντά είμαι πλέον. 60 θα με λες και σε λίγο Γεροξεκούτη και εμένα. Δεν θα μου αρέσει ρε φίλε Σταύρο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ βάζει τον Μπιανκό σεντερφόρ, το ότι ζητάει την παραμονή του 37χρονου Γκαρθία. 36 κλείνει, τον έκανε 37. Δείχνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει χάσει την μπάλα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Σωστά όλα αυτά που είπε ο Λιόπουλος για τράπεζες και φαν, αλλά να ρίξει τις τιμές στα διαρκείας μας έχει πιει το αίμα. Ο Πέτρος μου λέει: Μπράβο, κύριε Μίχο, αφού δικαιολογεί τα λόγια του Λιόπουλου, πώς θα προχωρήσει αυτός ο τόπος? Κρίμα και σε είχα και σε εκτίμηση. Δεν υπάρχουν κρίματα, φίλε μου. Μπορεί να ξανααποκτήσω την εκτίμησή σου ενδεχομένως αν πω κάτι που συμφωνήσει θα σου αρέσει, αλλά δεν θα πρέπει ο καθένας να έχει την άποψή του και ας διαφωνούμε, έτσι. Δεν σου είπα ότι μ' άρεσαν όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος, ξέφυγε. Κάποια στιγμή μπορεί και να το έχασε. Ναι, συμφωνώ αυτά με παρθενοραφές, τα βατζιλίκια και το ένα και το άλλο, δεν μ' άρεσανε. Εγώ μίλησα για τα άλλα. Δεν μίλησα συνολικά για τον λόγο του. Έτσι. Ο Στάθης από το Γκίτερσο, Γερμανία, ο Ινδιάνος, πρώην Κιλικής, λέει: Καλημέρα, Βάγκο. Σωστά αυτά που είπε ο Σούπερ Μάριος, αλλά σε λάθος χρόνο και τόπο. Σωστό. Σε λάθος χώρο και σε λάθος timing. Το είπα και εγώ. Αλλά προφανώς για να το πει, στο δεδομένο timing και στο που είχε το λόγο, κάποια σκοπιμότητα έκρυβε. Αυτό λέω εγώ. Καλημέρα, Ευάγγελο. Ο Ηλιόπουλος είναι ο επιχειρηματίας που στηρίζει Καριστιανού. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Αν είναι επιχειρηματίας. Να ξέρετε ότι υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεφοπλιστές κτλ. Που μπορούν να στηρίζουν 2 και 3 κόμματα. Μην παραμυθιάζεστε από αυτά. Γενικότερα. Είτε λέγεται Ηλιόπουλος, είτε λέγεται Πουρναράς. Εδώ ο Πουρναράς με ρώτησε. Αν είχε σχέση, γιατί δεν το ήξερα, αν είχε σχέση, πώς το μου το είπε Πουρναρά, αυτά που είπε για τα φαν και τις τράπεζες ο Ηλιόπουλος την Κυριακή το βράδυ, με τον Τζίπρα που ανακοίνωσε το νέο του κόμμα, έτσι. Ή θα το ανακοινώσει, θα το ανακοινώσει. Ναι, μπράβο, σε μια εβδομάδα. Με αυτά που είπε επίσης για κατά σύμπτωση για τράπεζες και φαν, πότε μου το είπε στην Μεβιντεάκ το Σάββατο το. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. Κούρασε ο Λιόπουλος με αυτά που κάνει. Μέχρι και το αυτοκίνητο έβαλε στον ΟΠΑ. Παρένα, βάζει το εγώ του πάνω από την ΑΕΚ. Αν το έκανε άλλος πρόεδρος, θα τον είχατε ξεσκίσει. Πολύ ασυλία στο Μάριο. Γιαννάρας 10. Άντε πάλι. Φίλε, αυτό που κατάφερε ο Λιόπουλος για τους ΑΕΚτζίδες, είχε συμβολή. Για μένα, νούμερο είναι ο Νίκολιτς. Χωρίς ο Νίκολης η ΑΕΚ δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Τι να κάνει ο Λιόπουλος, ο Ριμπάλα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο το πέρασαν οι ΑΕΚτζίδες από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα, αυτό το πρωτάθλημα, έτσι όπως το πήρε, με τον τρόπο το πήρε, καθαρά, δίκαια. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Η ουσία μετράει, το αποτέλεσμα μετράει. Λοιπόν, στα πανηγύρια, στη φιέστα, στη γιορτή έβαλε πολύ το εγώ του. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, δεν μπορώ να πω ότι δεν το έβαλε. Αυτός έγινε πρωταγωνιστής, καπέλωσε τους πρωταγωνιστές που θα ήταν οι παίκτες και... Αλλά ο καθένας έχει τον τρόπο του. Έτσι είναι η πρόεδρος στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Δεν το ξέρω, Γιώργο μου, το είπε και ο Λιόπουλος. Λέω, Πουρναράς αυτό μου λέει ο Γιώργος, μήπως ο Λιόπουλος πάει κατά Τσίπρα μεριά. Λοιπόν, βλέπω ασχολείστε με τον Ηλιόπουλο επιθετικά, αντιδραστικά, έτσι. Οι οπαδοί των άλλων ομάδων και ως επιτοπλίστων του Ολυμπιακού. Απλά επισήμανση κάνω.

0: Ο Δημήτρης γράφει: ο κύριος Μάριος προκαλεί γέλιο και εσύ προκαλείς λύπηση, Μίχο. Ο εφοπλιστής θα χτυπήσει τις τράπεζες με κείμενη συμβόμβα, τα δέφη, Μίχος. Εγώ δεν είπα ότι ο εφοπλιστής θα χτυπήσει τις τράπεζες. Εγώ είπα να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι κίνηση θα κάνει, τι κινήσεις θα γίνουν σε συγκεκριμένο θέμα που μπορεί να προκαλέσουν και βόμβα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είπα θα χτυπήσει τις τράπεζες με κίνηση βόμβα. Πάμε παρακάτω. Οι τράπεζες θα τα κάνουν πάνω τους, κύριε Μίχο. Οι κλοπές των λαϊκών σπιτιών από αυτές θα δεχτούν βαρύ πλήγμα. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Είσαι δεξιός, με κατηγορεί ότι είμαι δεξιός και δεν το κρύβεις. Η αριστερή ρητορική σου φέρνει αηδία και το έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μιλώντας δημόσια. Όμως εμάς που είμαστε κομμουνιστές, να ακούμε αυτή τη ρητορική από εφοπλιστές και να ακούμε και τους αυλικούς τους να την προπαγανδίζουν από μικρόφωνο μας προκαλεί οργή και αηδία. Τουλάχιστον εκτονώθηκε, το έγραψε, το διάβασα, έτσι, έγινα ο προφητήρας σου, τα είπες, εντάξει αγόρι μου, πάμε παρακάτω. Ευάγγελε, αυτό δεν βιάζεται, η ΑΕΚ, μην το ξαναπείς, η ΑΕΚ έχει προκριματικά UEFA Champions League play-off. Τα ίδια ακούγαμε πέρσι από τον Ολυμπιακό που πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους και τα είδαμε τα χάλια του Αποστόλης Αίγιο. Okay. Έχουμε Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, έλα Λάμπρο μου.
1: Γεια σου Ευάγγελε, χαθήκαμε. Καλό
0: ναι, να... ρε φίλε,
1: καλή
0: χαθήκαμε.
1: Μέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ναι. Τώρα το σκεφτόμουν και έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ. Διαβάζω μηνύματα με άλλα. Έχω πει να μην εκνευρίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Μπορούμε να διαφωνούμε, να πλακωνόμαστε, αλλά να κρατάμε και ένα επίπεδο και να πάμε παραπέρα. Μην τα κρατάμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Μπενίτεθ, θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο και τα λοιπά. Να ξέρουμε και τι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχει στα σκαριά. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει ακόμα και σήμερα ή τις επόμενες μέρες. Να πω την αλήθεια, δεν έχω χρονικό ορίζοντα για το πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να δούμε αν θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η απόφαση είναι ηλυμένη στον οργανισμό εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Από τον Γιάννη Αλαφούζο κοινοποιήθηκε, εξ όσων μπορώ να μεταφέρω από πληροφόρηση, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή ή Σάββατο, πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ, και αναμένεται η υλοποίησή της. Η υλοποίησή της τώρα ποιους άξονες θα έχει? Έχεις σχολιάσει και εσύ το ζήτημα της αποζημίωσης, η οποία είναι υψηλή. Η καταβολή τόσεων είναι ένα θέμα συζήτησης. Δηλαδή, στο αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός στη διαπραγμάτευση με την πλευρά Μπενίτεθ, με τους νομικούς του κτλ., να βρει μια φόρμουλα για εξόφληση της αποζημίωσης σε 4-5 δόσεις, έτσι ώστε να μην περάσει όλο αυτό το ποσό το οποίο προσεγγίζει, ναι, άσε τα δεδουλευμένα, τα δεδουλευμένα τα έχει εργαστεί, είναι 2,5 εκατομμύρια για την φετινή σεζόν, αναφερόμαστε στο 4-1 για την επόμενη σεζόν, το οποίο θα πρέπει να μπει σε διαφορετικές χρήσεις, νομίζω, για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Παναθηναϊκού και ως προς το cost control και ως προς άλλα οικονομικά σκέλη. Το αν θα το δεχτεί αυτό ο Μπενίτεθ να εξοφληθεί από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τον Μάιο, τον Ιούνιο του 2027, είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι σημαντικό. Ανεξάρτητα πάντως και αν γίνει αυτό ή δεν γίνει, ο Ράφα Μπενίτεθ θα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν επισήμως το επόμενο διάστημα. Τώρα, στην επόμενη μέρα για προπονητή. Δεν τα είχαμε πει μαζί, αλλά άκουγα το ηχητικό πριν από λίγο για να μπορώ να το μεταφέρω με επάρκεια στη σύνδεσή μας. Στις 23 Απριλίου μίλησα με τον Γιώργο Χελάκη στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αναφέροντας για πρώτη φορά το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ.
0: Έλα,
1: ναι, 23 Απριλίου. 22 Απριλίου το είχα γράψει στο Sportal και στο Μλυπά. 23 Απριλίου το είπαμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή του Γιώργου.
0: Ναι, ψαγμένη πληροφορία.
1: Αυτό που ήξερα τότε ήταν ότι είχε προταθεί. Για να είμαι ειλικρινής, όχι ότι φυσικά θα είναι ένας προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί ακόμα δεν είναι. Δεν έχει κλείσει. Αλλά τότε ήταν μια αντισυμβατική, να το πω έτσι, πληροφορία με τα δεδομένα της εποχής, την οποία πήρα το ρίσκο, να το πω έτσι, να μεταφέρω. Γιατί υπήρχε ένα υπόβαθρο. Ποιο είναι το υπόβαθρο αυτό? Ο Ζέκα είναι στον Παναθηναϊκό και είχε τον Ίστρου προπονητή στην Κοπενχάγη, μάλιστα τον είχε χρήσει αρχηγό. Προφανώς και ο Ζέκα δεν εισηγείται προπονητές. Όμως, αν κοιτάξει κανείς και το παρελθόν του Στέφανου Κοτσόλιος προς τη σκανδιναβική αγορά, είχε ξανακοιτάξει εκεί, την ξέρει την αγορά.
0: Μάλιστα, έφερε έναν Νίλσεν που δεν μακροημέρευσε.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Ο ερχομός του Ντέιβιτ Νίλσεν στην Κηφισιά είχε ορθολογική προσέγγιση, γιατί ήταν ο αναμορφωτής τότε της Άρχους, η οποία φέτος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε 150 παιχνίδια στον πάγκο της Άρχους και είχε παρουσιάσει καλό έργο. Βέβαια στην Ελλάδα στην Κηφισιά
0: το θέμα, Λάβρο μου, ξέρεις ποιο είναι? Οι επιλογές προπονητών έχουν να κάνουν και με το, και από πλευράς, ξέχωρα από τις προπονητικές ικανότητες, από πλευράς αν ταιριάζουν και με το πρωτάθλημα εδώ, με, γενικότερα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα πάνε να φέρεις Ολλανδό προπονητή, θα σου πω όχι. Έτσι. Οι Ιταλοί προπονητές δύσκολα, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Είναι ιδιαίτερο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις. Έχει να κάνει με πολλές συνθήκες, όχι μόνο με το κλίμα, με το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ εξηγώ λίγο τη λογική Μίστρου, γιατί είναι μια λογική η οποία ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος και φυσικά μετά από εισηγήσεις ως προς τον τρόπο δουλειάς, ας πούμε, του ΖΕΚΑ κτλ., ασχολήθηκε με την περίπτωση αυτή. Γι' αυτό και τώρα, σήμερα, 19 Μαΐου, συζητάμε ότι είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Με το Ρεμπρόφ δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη μετά τις επαφές του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, αλλά ο Νίστρουπ είναι μια περίπτωση που κουμπώνει σε πάρα πολλά χαρακτηριστικά από αυτά που θέλει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας νέος προπονητής με πρόσφατες επιτυχίες στην Κοπενχάγη, σε ένα πολύ απαιτητικό κλαμπ. Πήρε δύο ντάμπλ, ανέδειξε παίκτες, η Κοπενχάγη έκανε πωλήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον Μάρτιο που μας πέρασε έφυγε μετά από άσχημα αποτελέσματα της Κοπενχάγης. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όμως χθες το βράδυ, μέχρι αργά που κοιτούσα λίγο τι έχει κάνει, ο κόσμος της Κοπενχάγης ήταν πολύ υποστηρικτικός ως προς τον Ίστρουπ, ένα απαιτητικό κλαμπ, πάρα πολύ απαιτητικό κλαμπ, και μιλούσε με, διάβασα δηλαδή σχόλια με πολύ θερμά και πολύ καλά λόγια για τον συγκεκριμένο προπονητή. Τώρα το αν αυτός ο προπονητής ή οποιοδήποτε με το προφίλ του Ίστρουπ, γιατί μπορεί να είναι και άλλοι που δεν τους ξέρουμε αυτή τη στιγμή να είναι ψηλά στη λίστα, μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν έχουμε διάλυνη σφαίρα να διαβάσουμε το μέλλον. Ο Νίστρου πάντως είναι όνομα που πρέπει να κρατήσουμε ως φαβορί για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μια περίπτωση κλεισμένη. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός μπορεί να κλείσει. Μπορεί να την κλείσει δηλαδή άμεσα, γιατί και ο Νίστρου το έχει παρουσιαστεί ένα πολύ ελκυστικό πλάνο με νέους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός, με μια καλή μαγιά και με μια προσθήκη ποδοσφαιριστών λίγο πιο έμπειρων, λίγο πιο παρτοκαπνισμένων, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα σε μια απαιτητική χρονιά, η οποία ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε, έστω με λιγότερες πιθανότητες, και κάποιο στοιχείο έκπληξης. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να περιμένει κάποια άλλη περίπτωση ή να δουλεύει κάποια άλλη περίπτωση ή να περιμένει και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος μια εισήγηση από τον Φράνκο Μπαλντίνη, που προφανώς δεν είναι δική του εισήγηση ο Νίστρουπ, έρχεται από άλλο δηλαδή πεδίο των ανθρώπων που είναι δορυφόροι γύρω από τον Γιάννη Αλαφούζο και στελέχη του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν.
0: Απλά πιστεύω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου αυτό για τον Μπαλντίνη και τον Ίστρουπ. Απλά για να ενδεχομένως για να έχει μεγαλύτερη, πώς το λένε, το περιτύλιγμα να γίνει καλύτερο. Αν βάλουμε και λίγο, να βάλουμε και Μπαλντίνη λίγο, ότι είναι και ο Μπαλντίνη κτλ. Έτσι πιστεύω εγώ, γιατί συμφωνώ
1: δεν
0: και εγώ.
1: Δεν νομίζω την εισήγησή του. Δεν μου προκύπτει ότι είναι εισήγησή του.
0: Όχι, άλλο λέω ότι για να εμφανιστεί επικοινωνιακά. Γιατί ακούω ήδη ότι ο Μπαλντίνη που είναι ο σύμβουλος, ενώ και εμένα για Κοτσόλη Ζέκα μου κάνει. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά επικοινωνιακά να έχει μεγαλύτερη.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να το περάσεις αυτό και να θέλεις να το περάσεις επικοινωνιακά. Πες ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει. Πώς μπορεί αυτό να γίνει εύπεπτο και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο?
0: Ήδη ξέρουμε. Έχω ακούσει δύο μεγάλους δημοσιογράφους να το λένε από χθες.
1: Okay, πάντως εγώ θα πω έχοντας την πρωτογενή πληροφορία.
0: Ναι, καλά κάνεις. Ναι. Με αυτό σου λέει.
1: Δηλαδή το διάβλο πώς, ας πούμε, έφτασε και στα δικά μου ραντάρ.
0: Για κάνε, γιατί θα μας κόψει εδώ πέρα ο κόφτης. Έχει κόφτη.
1: Τι έχουν, από εκεί και πέρα, πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το ρόστερ. Ακόμα περιμένουμε ουσιαστικά διαζύγιο Μπένιτεθ και επόμενο προπονητή.
0: Να είσαι καλά, Λαμπρό μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε και αύριο. Γεια. Λοιπόν, ο Σταύρος, ο φίλος μου, επικοινωνιολόγος, καιρό έχει να μηνυματίσει, αν θυμάμαι καλά. Λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. 2-3 γρήγορα, με όπως κατανοείς, inside information λόγω πολιτικής. Ευχαριστώ, Σταύρο, για το μήνυμά σου. Πρώτον, ο Ηλιόπουλος αυτές τις αγορεύσεις τις κάνει και στο Tatoi Club και αλλού. Δεν είναι καινοφανές. Έχει στο μυαλό του ένα πολιτικό αχταρμά που προσεγγίζει τον εθνικοσοσιαλισμό, αλλά την ίδια ώρα στηρίζει κανονικά Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, ο Ηλιόπουλος είναι κατά βάση νακτοπλοή. Αυτό σημαίνει πως αντίθεση με τον Μαρινά και τον Αλαφούζο, έχει σοβαρές εμπλοκές και με το κράτος και με τα εδώ τραπεζικά συστήματα. Αυτή την περίοδο, λόγω της τεράστιας αύξησης κόστους καυσίμων, υπάρχει ένας τσαμπουκάς εν εξελίξη. Και τρίτον, όλοι οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων χρησιμοποιούν τις ομάδες ως πολιτική πλατφόρμα. Απλά έχουν περισσότερο τάκτ. Αυτά. Ευχαριστούμε. Αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, εδώ έρχεται Γιώργος Κελάκης.
2: 9.43 Interveten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στο Χωσέ Λουις Μεντελίμπαρ και τον Ντάρο Κοβάσεβιτς για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας για τον Ολυμπιακό. Άμεσα αναμένεται ραντεβού ανάμεσα σε προπονητή και διοίκηση. Οι περιόδες ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγέπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Ο 38χρονος Δανός τέος προπονητής της Κοπενχάγης, Γιάκοπ Νίστρουπ, είναι το πρώτο φαβορί για να κάνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει ως δανεικό τον 18χρονο Βούλγαρο μέσω της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, Μάρτο Μποϊτσεφ, σύμφωνα με την Match Telegraph.
17: Ζω για τα μεγάλα σουτ. Μεγάλο στόχο μου η κατάκτηση τη Ευρωλίγκα, τόνισε εν ώψη του πρώτου ημιτελικού τη Euroleague ο Τάιλερ Ντόρση. Στο handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας στο δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες Σέντρα στις 6. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο βόλι ανδρών, ο Φοίνικας Σύρων ανακοίνωσε την επιστροφή του 52χρονου προπονητή Άκη Χατζιαντωνίου στον πάγκο της ομάδας μετά από 11 χρόνια. Αβέβαιο χαρακτηρίζεται το μέλλον του Γιώργου Βαγιανίδη στη Sporting Λισαβόνα παρά την επιθυμία του 24χρονου διεθνούς μπακ να μείνει στην πορτογαλική ομάδα, όπως αναφέρει η Record. Η Ιντερ έκανε πρόταση ανανέωση συμβολαίου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στον τελικό ρόστερ της Ελεσάου για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο γερμανό επιθετικό της Νιούκαστ, Νικ Βολντεμάντε, όπως αναφέρει η Bild. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 14.00 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2026. Στα playoffs του NBA, η San Antonio Spurs επικράτησαν 122-115 της Oklahoma City Thunder εκτός έδρας, πραγματοποιώντας το 1-0 στους τελικούς Δύσης. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιπάς και ο Πέτρος Τσιπάς αντιμετωπίζουν τους Φράντζερ από Γερμανία και Χάας από Ολλανδία στους 16 του διπλού στο τουρνουά της Γενέβης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1.30. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Ελάκης.
18: Interfetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Διαδεχόμαστε τις ραδιοφωνικές μοιχείες και τον Ευάγγελο Μίχο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα το κάνουμε βεβαίως περιδιαβαίνοντας όλη την αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα πανηγύρια των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ καλά κρατούν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 14ο στην ιστορία της ΑΕΚ, ένα άξιο πρωτάθλημα. Δικαιούνται να το πανηγυρίζουν όσο θέλουν μέχρι που να δύσει ο ήλιος. Ο Νίκολιτς έδωσε και το σήμα, είπε ότι χρειαζόμαστε 3 με 4 μεταγραφές και είναι περίπου βέβαιο ότι αυτές τις μεταγραφές θα τις κάνει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Τώρα μέσα στο γήπεδο θα δούμε, αλλά αν κρίνουμε από τις μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι και το χειμώνα ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι και τώρα οι μεταγραφές αυτές θα είναι στοχευμένες και αποδοτικές. Στον Ολυμπιακό είμαστε σε αναμονή ενός ραντεβού ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Ένα ραντεβού που θα ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα. Ορισμένοι λένε ότι θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα της παραμονής ή όχι του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Εγώ από την πλευρά μου λέω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Λέω επίσης ότι στον Ολυμπιακό θα γίνουν σημαντικές αλλαγές και σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις και σε ό,τι αφορά τις προσθήκες. Επιπροσθέτως δε, σας λέω ότι ο Ολυμπιακός λογικά θα δώσει και παίχτη και μάλιστα όπως το συνηθίζει ο Ολυμπιακός σε πολύ καλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τιμή. Τώρα θα είναι ο Τζολάκης, θα είναι ο Μουζακίτης, θα είναι ο Σαντιάγκο Έσε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω. Σας λέω ότι πέρασε η Δευτέρα χωρίς να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση στον Παναθηναϊκό σχετικά με τον Ράφα Μπενίτεθ. Σήμερα ή αύριο, κατά τα φαινόμενα, θα έχουμε. Τι θα έχουμε δηλαδή? Την αποχώρηση, την ανακοίνωση της αποχώρησης του Ισπανού τεχνικού από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα για το ποιος θα έρθει θα μας χρειαστούν μέρες ακόμα. Γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός και τσεκάρει και ψάχνει και συζητά με προπονητές. Στον ΠΑΟΚ η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και είναι πιο περίπλοκη γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το σήμα από το Ροστόβ, από την Ρωσία, το οποίο θα δείχνει ακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη. Πιθανώς κάτι να ξέρει ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο εξαπορήτων συνεργάτης του που είχε αναλάβει να τρέξει στην ουσία τον ΠΑΟΚ. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είμαστε σε περίοδο αλλαγής προπονητή στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι τρίτη σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four. Αυτό είναι το γεγονός της εβδομάδας, το Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center, στο πλήρως ανακαινισμένο και εντυπωσιακό γήπεδο του Παναθηναϊκού, χωρίς τον Παναθηναϊκό, και με τον Ολυμπιακό να δίνει την πρώτη του μάχη για να περάσει τον τελικό, έχοντας απέναντί του την πάρα πολύ φιλόδοξη Φενέρμπαξε, που κατά τη γνώμη του Τούρκογλου, ενός παλιού διάσημου και σπουδαίου Τούρκου μπασκεμπολίστα, έχει το πάνω χέρι στο μεταξύ τους παιχνίδι. Α δούμε αν έχει δίκιο ο Τούρκογλου ή θα διαψευστεί. Εννοείται ότι ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί στο Final Four με Γιώργο Κογκαλίδη, με Ελένα Καραλή και τον Δημοσθένη Καρμύρη.

Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε περίοδο μεταγραφών, μόνο που τα πράγματα είναι κάπως μπερδεμένα, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε μεταγραφές πολιτικών από κόμμα σε κόμμα παρά σε μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Και αυτό γιατί η κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ευνοεί εντός ή εκτός εισαγωγικών μετακινήσεις, για να φανεί για άλλη μια φορά πως το πολιτικό προσωπικό της χώρας περισσότερο ενδιαφέρεται για την πολιτική του επιβίωση και λιγότερο για την επιβίωση τη δική μας, διότι το πρόσημο στις επερχόμενες μεταγραφές αλλά και σε αυτές που έχουν γίνει εσχάτως είναι το πως κανείς θα επιβιώσει πολιτικά, πως θα έχει δρόμο και στην επόμενη Βουλή, πως θα έχει καρέκλα δηλαδή και στην επόμενη Βουλή. Αυτό ενδιαφέρει και όχι τα πραγματικά προβλήματα και οι αγωνίες του κόσμου. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι διάβαζα πρόσφατα ότι το 0,7% των καταθετών της χώρας, το 0,7% αυτών που έχουν λεφτά στην τράπεζα, έχουν το 45% των καταθέσεων. Να σας το ξαναπώ, μήπως δεν το καταλάβατε. Το 0,7% των καταθετών της χώρας που έχουν λεφτά στις τράπεζες, έχουν συνολικά το 45% των καταθέσεων. Αυτή είναι η χώρα των ανισοτήτων. Αυτή είναι η χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η χώρα που ένας εργάτης, ένας οικοδόμος στα Γιάννενα χάνει τη ζωή του γιατί ο εργολάβος δεν έβαλε το προστατευτικό τελάρο. Πέσανε τα μπάζα επάνω του, τον καταπλάκωσαν και έχασε τη ζωή του. Αυτή είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Είναι η χώρα των μεγάλων ανισοτήτων.

Να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Κώστα Σαμοθράκη που νοσηλεύεται στο Αττικό, γρήγορα να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει, σε αυτή τη φάση είναι, και να επανέλθει κοντά μας. Κώστα Θηρίο, σου ευχόμαστε περαστικά. Ο φίλος μου ο Τάσος μου λέει: καλησπέρα Γιώργη, επειδή ξέρω πόσο ευαισθησία έχει στα θέματα αυτά, πες κάτι και για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σήμερα, μέρα μνήμης. Και έχει δίκιο ο φίλος μου που το επισημαίνει αυτό. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Πόντιων. Μια γενοκτονία πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ένα ακόμα έγκλημα από την πλευρά των Τούρκων, γιατί δεν είναι μόνο η γενοκτονία των Πόντιων, έτσι, είναι η γενοκτονία των Αρμενίων στο πλαίσιο της εθνοκάρθαρσης και της φυλετικής καθαρότητας που επιχείρησε ο Κεμάλ Ατατούρκ και οι νεότουρκοι όταν ανέλαβαν την εξουσία. Μια ημέρα ντροπής, ας πούμε, για τον παγκόσμιο πολιτισμό, μια ημέρα ντροπής για αυτούς που έκαναν την εθνοκάθαρση, που έκαναν αυτή την γενοκτονία εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου, και είναι πολύ λυπηρό που δεν σκύβουν πάνω στην ιστορία τους για να παραδεχτούν την κτηνοδία τους. Και εμείς όλοι, έτσι, έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε. Και να θυμόμαστε και να βγάζουμε συμπεράσματα. Να θυμόμαστε τι διέπραξαν τότε, έτσι, πριν από 120 και πλέον χρόνια οι νεότουρκοι, έτσι. Να θυμόμαστε και πόσο δύσκολα οι ξεριζωμένοι Πόντιοι μπόρεσαν να έρθουν εδώ, τι υποδοχής έτυχαν από μια μεγάλη μερίδα των ντόπιων, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και να σεβόμαστε και τους αγώνες που έδωσαν για να μείνουν και να ριζώσουν εδώ, στον τόπο μας, και να προοδεύσουν.

Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλημερίζω το κράμα Μίχελς και Φάντροκ της προπονητικής. Εσένα, Γιώργο. Μπράβο σου, φίλε μου. Τώρα, βέβαια, γιατί βάλεις Μίχελς και Φάντροκ, θεωρείς ότι είμαστε συνομήλικοι. Εν πάση περιπτώσει, εσύ ξέρεις. Τώρα για τα πανηγυρία των φίλων της Ένωσης για το 14ο πρωτάθλημα, συμμερίζω με τη χαρά τους. Θα ξεχάσω εγώ τις φιέστες που έκαναν η Μαρίνα, η μεταφράστρια για το 14ο και ο Τζόρτζεβιτς για το 13ο. Περαστικά και γρήγορα ξανά στο πόστο του ο Κώστας. Α, τους ηρωνεύεσαι τώρα δύο τους αεξίδες. Περαστικά βεβαίως και γρήγορα ξανά μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης.

Αντί να δώσει τα 7,5 στο Ράφα, ας βάλουν άλλα 2,5 να πάρουν δύο παίκτες των 5 εκατομμυρίων ο καθένας. Από το να πέσουν στον κάθε απίθανο δανό, καλύτερα λέτο. Να είναι περήφανοι οι γονείς του Ρώτα για την ανατροφή που δώσανε σε αυτό το παιδί. Ξεκινάω από το τελευταίο, καλέ μου φίλε. Αλ, ναι, να είναι περήφανοι οι γονείς του Ρώτα για την ανατροφή που δώσανε στο παιδί τους και για τις δηλώσεις που έκανε στην Φιέστα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι με τον Παναθηναϊκό. Τα έδωσε τα 5 εκατομμύρια και παραπάνω για να πάρει το Γιάνγκουσιτς και δεν τα βλέπει. Τα έδωσε τα 5 εκατομμύρια και παραπάνω και πήρε τον Μπελίστρι και δεν βλεπότανε. Τα έδωσε τα 5 εκατομμύρια και πολύ παραπάνω και πήρε τον Αντίνο και πάλι μέχρι στιγμής μια τρύπα στο νερό. Δεν είναι μόνο έτσι να δίνεις λεφτά και να παίρνεις παίχτες. Είναι τι παίχτες παίρνεις και αυτούς που παίρνεις πώς τους αξιοποιούς. Ο Παναθηναϊκός στις δύο τελευταίες χρονιές έχει δώσει πολλά λεφτά, ίσως περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα σε μεταγραφές παίχτων και προσλήψεις προπονητών, θα πω εγώ, αλλά το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μηδέν εις το πηλίκο.

Ο φίλος μου Ηλίας λέει: καλημέρα, αυτή ήρθε σήμα από Ρωσία και κάνει και κόμμα. Ποιος το κάνει αυτό το κόμμα, ρεσί, φίλε Ηλία? Δώσε μου να καταλάβω γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, Γρηγόρη μου, το πρόσεξα, το διορθώνω. Καλημέρα, θείο, λέει ο Λευτέρης, περαστικά στον Κώστα Σαμαθράκη. Να σε καλά, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε εκ μέρους του.

Παιδιά, να μην μπερδευόμαστε. Το τι δήλωσε ο Ρώτα μετά είναι άλλο θέμα και το τι είπε ο κύριος Ηλιόπουλος βγάζοντας λόγο προς οπαδούς ΣΑΕΚ είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Δεν συγκρίνονται. Άλλη οπτική γωνία του Λάζαρου Ρώτα για άλλο θέμα μίλησε, σε άλλα θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται σύγκριση. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ασύμπτωτα τα όσα είπε ο ένας και τα όσα είπε ο άλλος. Λοιπόν, ο Ιταλός ο Μαρέσκα, όπως ποδοσφαιριστής, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό και έκανε καλή δουλειά στην Τσέλσι. Είναι ο αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα στη Manchester City. Κρίμα, διότι είχα την εντύπωση ότι ήμουνα ένα βήμα πριν από το Etihad. Δεν ξέρω τι έτυχε και για άλλη μια φορά δεν θα καθίσω στον πάγκο της Manchester City. Δεν βαριέσαι, νέος είμαι, θα επιμείνω. Η φίλη μας η Αποστολία από τη Θεσσαλονίκη εύχεται περαστικά και σιδερένιο στον Κώστα Σαμοθράκη, σύντομα λέει στο σπίτι του και κοντά μας. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: «Coach, ο Ηλιόπουλος έκανε παραλήρημα και ήταν υπερβολικός. Πρωταγωνιστές για το πρωτάθλημα είναι οι ποδοσφαιριστές και οι παίκτες. Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη». Λοιπόν, φίλε μου, έχω τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Θα μπορούσε να είναι πιο σύντομος ο λόγος του Προέδρου της ΑΕΚ. Νομίζω ότι ορισμένες του αναφορές ήταν από υπερβολικές έως άστοχες. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι τη χαρά ενός παράγοντα που αναμίχθηκε στο ποδόσφαιρο την περασμένη χρονιά και πήρε το πρωτάθλημα εκεί που, που είχαμε την ΑΕΚ όλοι όταν άρχισε το πρωτάθλημα, στις εκτιμήσεις μας και οι διαεκτζήδες δηλαδή. Έτσι. Ως τέταρτη πήρε το πρωτάθλημα. Θα μου πείτε, εκμεταλλεύτηκε τις φανερές αγωνιστικές αδυναμίες όλων των άλλων. Οκ, αλλά στα πρωταθλήματα πάντα έτσι, κάπως έτσι γίνεται. Και ο κύριος Ηλιόπουλος δικαιούται να αισθάνεται περήφανος. Διότι όταν εμπλέκεσαι στο κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μέσα σε 2 χρόνια περνάς μπροστά από Σαββίδη, Μαρινάκη και Αλαφούζο, είναι μεγάλη υπόθεση. Για να σας το δώσω αλλιώς να το καταλάβετε. 15 χρόνια προσπαθεί για πρωτάθλημα ο κύριος Αλαφούζος και δεν παίρνει τίποτα. Το δεύτερο χρόνο και φτιάχνοντας δική του ομάδα, ξυλώνοντας την παλιά δηλαδή, ο Μάριος Ηλιόπουλος το κατάφερε. Δικαιούται να κομπάζει. Από εκεί και πέρα, υπερβολές κτλ. Έχει πολύ ζουμί για να το συζητήσουμε. Ο φίλος μου ο Πέτρος λέει: «Γιώργο, κόπηκες γιατί έχεις πολύ μαλλί για την City και όχι για το ταλέντο σου στην προπονητική». Εντάξει, ρε παιδιά. Άμα είναι να αφήσω φαλάκρα, ξέρω εγώ τι να κάνω. Να γίνω σαν τον Μαρέσκα και τον Γκουαρδιόλα. Άλλωστε εγώ όπως και να κουρευτώ αρέσω. Δεν πάει στο διάλο τώρα. Ο Μαρέσκα λοιπόν προπονητής όπως δείχνουν όλα τα πράγματα στην City, ο Τσάμπι Αλόνσο προπονητής στην Τσέλσι και ο Ζωζέ Μουρίνιο προπονητής εκ νέου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ ακόμα περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο. Δηλαδή χτύπησε πριν από λίγο. Λέω αμάν, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι, με παίρνει. Αλλά ήταν από την Diners που είναι απειρωτή. Δεν βάργεσαι.

Αλλαγή προπονητή, διαβάζω, είχαμε και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Έφυγε ο Σιλβίνιο, ο Βραζιλιάνος, παλιός αριστερός μπακ που οδήγησε την Αλβανία στο Euro του 2004. Και έρχεται ο 62χρονος Μαράν, που ήταν παλιότερα προπονητής στην Μπρέσια, στην Τζένοα, στην Κάλιαρη, στην Κατάνια, στη Βαρέζε και στην Πίζα. Και από ό,τι είδα προχείρος, φαλακρός και αυτός.

Δεν καταλαβαίνω την αιμονή των Αεξίδων ότι το πρωτάθλημα φέτος το πήραν καθαρά, όπως λένε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που το πήρε πέρσι και σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο μέσα στην έδρα του, το πήρε βρώμικα. Έλαντε, εδώ καταλαβαίνω, φίλε μου Αργύρη, μάλλον όπως το καταλαβαίνω εγώ, έχεις ένα δίκιο.

Βλέπω ότι όλο και περισσότερο συζητείται το όνομα του Νέστρουμ για προπονητή στον Παναθηναϊκό. Ο Νέστρουμ, ένας προπονητής που τον είχε στην Κοπεχάγη ο Κάρλος Ζέκα, και είναι αυτός που τον προξενεύει στον Παναθηναϊκό.

Για να δούμε και πού θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, που προφανώς θα ψάξει τερματοφύλακα εφόσον φύγει ο Πασχαλάκης. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Ατζολάκη, δηλαδή αν έχει κάποια καλή πρόταση και φύγει και αυτός. Φαντάζομαι ότι εφόσον ο Ροντινέ έχει πάει να παίξει πλέον εξτρέμ, εκεί τον αξιοποιεί και το δήλωσε κιόλας ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει με έναν κλασικό δεξιό μπακ, τον Ροντινέ. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται εκεί ο Μπιανκόν. Τον Ροντινέ, είπα, τον Κωστίνια. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται εκεί ο Μπιανκόν. Είναι πολύ πιθανόν ο Ολυμπιακός να κινηθεί για παίκτη και δεξιά. Αριστερά στην άμυνα το θεωρώ δεδομένο ότι θα κινηθεί, γιατί δεν μπορεί να μείνει με δύο μη κοινοτικούς ξένους, δηλαδή τον Μπρούνο Νιμαέτσι και τον Ορτέγκα. Νομίζω θα ψάξει εκεί. Θα ψάξει και έναν ακόμα καλό στόπερ για να πλαισιώσει το δίδυμο Ρέτσου Πιρόλα. Δεν ξέρω πως και ο Πιρόλα φέρει κάποια δυνατή πρόταση και τον δώσει ο Ολυμπιακός. Στα χαφ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει παίχτη. Θα είναι αυτός ο Μίγια, δεν μπορώ να το γνωρίζω τι γίνει, Χετάφε, που τον ήθελε πέρσι ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι κάποιος άλλος, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει εκεί παίχτη και ίσως ψάξει παίχτες αν πουληθεί ένας από τους Έσε και Μουζακίτη. Για τα εξτρέμ δεν θέλω να το συζητήσω, θα ψάξει παίχτη ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και θυμίζω ότι επιστρέφει ο Φορτούνης, αυτό είναι δεδομένο, και κατά τη γνώμη μου επιστρέφει για να μείνει και ο Γιάρεμψου. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε χρόνο για να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρνάρα, δούμε πως έχουμε καμιά μεταγραφή βουλευτών, που είναι ένα είδος που είναι, φοριέται πολύ στη χώρα μας τώρα τελευταία, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή Η Θεία από το χωριό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με το οποίο φαίνεται ότι θα αμφισβητούνται ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία έχει νευρικότητα και αν χρειαστεί θα απαντήσουμε, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Από ζεύγος Μιράζα την καθίσταται η Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Έχει αποφασιστεί μάλιστα να αποχωρήσουν από την Κύπρο κατά 4F16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Δεν υπάρχει καμία υποχωρητικότητα για την αποχώρηση των Πάτριοτ. Πρόκειται καθαρά για επιχειρησιακή απόφαση, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε μήνυση προσέφυγε η Μαρία Καριστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο λόγος είναι επειδή ο τελευταίος είπε ότι η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού έρχεται έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τη Μόσχα. Να παραπεμφθούν στο εδόλιο 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων, ζητάει η εισαγγελέας. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών και καταπατήσεων εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε, σκοπός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών καλούνται αύριο Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια της χώρας, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγια αλλά και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
9: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πάντα στην εκπομπή Ηθία από το χωριό. Με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο στο 943 Intervention Sports, στο ραδιοφωνό που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Ρωτάει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Μίχος ερωτεμένος με Ηλιόπουλο είναι φίλε. Γεια σου ρε γίγαντα Γιώργο, μα πώς τα βρίσκεις, πώς τα ξέρεις και πώς τα λες. Ελάτε, ελάτε παιδιά, ηρεμήστε. Θα βγει ο Κόγκαρε, παιδιά, απλώς θες τρέχει με την... γιατί έχει καθήκοντα στην Οργανωτική Επιτροπή του Final Four και τρέχει, τρέχουν όλοι, όπως τρέχουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα όταν παραμονές τέτοιων μεγάλων event, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και αυτή τη εβδομάδα στέλνουμε δύο φίλους στα Τερτύπια, τα Τοίου 56 στη Μεταμόρφωση, αυτή την εξαιρετική ταβέρνα να φάτε, να πείτε. Τέσσερα άτομα σας έχουμε στρώσει και σας κάνουμε το τραπέζι. Τέσσερα άτομα την Παρασκευή το βράδυ, τέσσερα άτομα την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια. Δεν κάνουμε, όπως ξέρετε, εμείς κανέναν διαγωνισμό. Εμείς κληρώσεις κάνουμε. Κληρώσεις κάνουμε, φίλες και φίλοι, για να στείλουμε δύο από εσάς στα Τερτύπια. Στέλνετε το μήνυμά σας πάντα αχρεωστήτως στο 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και κάνουμε την κλήρωση για το τραπέζι της Παρασκευής το βράδυ. Κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και για το τραπέζι της Κυριακής το μεσημέρι. Κάνουμε την κλήρωση στη δική μου εκπομπή την Παρασκευή. Να, ο Παναγιώτης συνεχίζει. Λέει: Κότς, είναι αλήθεια ότι ο Μίχος θα είναι πρώτο όνομα στο επικρατείας του κόμματος Ηλιόπουλου? Και άλλοι παιδιά έχουν μιλήσει έτσι, ας πούμε, και είχαμε την εντύπωση θα κάνουν κόμμα, αλλά δεν έκαναν ποτέ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό στις προθέσεις του κυρίου Ηλιόπουλου. Τώρα επιτρέψτε μου να κάνω και μια εκτίμηση. Δεν ξέρω ακριβώς, καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Ξέρω και τι λέει γενικά για την πολιτική ο Ευάγγελος Μίχος. Οι απόψεις τους δεν συγκλίνουν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο. Όπως βλέπετε, Center Four θα πάρει ο Ολυμπιακός. Βλέπω ότι περιμένουμε με ροντινέι πάλι. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι. Έχει τρεις Center Four τώρα. Έτσι. Κανένας από τους Center Four του δεν είναι με κοινοτικό διαβατήριο. Είναι όλοι ξένοι. Οπωσδήποτε θέλει Center Four με κοινοτικό διαβατήριο να είναι στην τριάδα και. Είμαι περίπου βέβαιος ότι ο ένας από τους τρεις, ο ένας είναι ο Ελκαμπή που ανανέωσε το συμβόλαιό του, ο άλλος θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα θα είναι ο Ταρέμι, ο τρίτος θα είναι ο Κλέιτον, θα προχωρήσει σε αλλαγή

0: αποφάσεις, κυρίως από μέρος μας. Νομίζουμε ότι αν αλλάξει το σύστημα θα χάσουμε τα πάντα, αλλά δεν έχουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Έχουμε μόνο τη σκλαβιά μας και τη δουλεία μας. Αυτό είναι που έχουμε μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα. Έχει χάσει ο κόσμος την αξιοπρέπειά του, έχει χάσει την περηφάνεια του, έχει χάσει τη ζωή του, δουλεύει απλά για να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απλά τη ζούνε το ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ελέγχουν τον πλούτο. Που όσο περισσότερο αυξάνεται το πλούτος, τόσο λιγότερο είναι αυτό το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη κάνουν κουμάντο 5 οικογένειες. Στον πλανήτη, ε.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα να είναι 10, βαριά. Και τα τσιράκια τους βέβαια γύρω-γύρω, ξέρεις που γίνεται το παιχνίδι. Που τους λες, είναι όλοι ευχαριστημένοι παίρνοντας ένα ξεροκόμματο κι αυτοί. Και φτάνει στον απλό κόσμο το ψίχουλο του ψίχουλου, ο ψίχουλο.
1: Ξέρεις φίλε, κάνω τη διάκριση ως εξής. Μία από τις διακρίσεις της Ελλάδας σήμερα με την Ελλάδα πριν από 60 και 70 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τότε στην Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολύ φτωχοί, ενώ τώρα δεν φτάνει που είναι φτωχοί, είναι και καταχρεωμένοι. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό είναι φοβερό να το σκέφτεσαι. Ήταν κάποιος φτωχός, αλλά είχε την τιμιότητα και την αξιοπρέπειά του. Τώρα η αξιοπρέπειά μας έχει παραδοθεί στα φαντ, στις πρακτικές εταιρείες, σε εταιρείες διαχείρισης κτλ.
0: Γιώργο, φαντάσου αυτό, ότι το σύστημα έχει φτιάξει έτσι την οικονομία που βγάζουν λεφτά ακόμα και από τα χρέη μας. Δηλαδή, χρεώνεις εσύ, το παίρνει η τράπεζα, έχεις κάνει μια συμφωνία με την τράπεζα, πουλάει η τράπεζα σε ένα φαντ. Και το φαντ αυτό βγάζει λεφτά από το χρέος που αγοράζει από σένα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και τελικά στο τέλος της ημέρας πάλι ο μόνος χαμένος είσαι εσύ. Που σου παρουσιάζουν μία συμφωνία ως συμφέρουσα για σένα, εσύ έχεις πληρώσει τους τόκους και στο κεφάλαιο αυτό θα πληρώσεις επιπλέον χρήματα για αυτά τα χρήματα που έχεις πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχει πάρει ο ένας από τον άλλον το χρέος σου και συνεχίζουν. Δηλαδή είναι τραγικό, άμα κάτσεις να το σκεφτείς, είναι απόλυτα τραγικό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί οι νέες γενιές, αυτοί που λες που είμαστε χρεωμένοι γιατί μας δημιουργήσανε κάποιες ανάγκες τεχνητές, οι οποίες τα διακοποδάνεια, τα πασχοδάνεια, καλοκαιροδάνιο, χριστουγεννοδάνιο.
1: Χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια η ατομική ευθύνη, έτσι.
0: Ναι, βρε Γιώργο, να μην παραγνωρίζεται η ατομική ευθύνη, αλλά ξέρεις ότι φυσικά, αλλά όλα είναι θέμα παιδείας. Και όταν την παιδεία την έχουν γράψει τα παλιά τους παπούτσια όλοι αυτοί, και έχουμε τύπης παιδεία, τύπης υγεία, τύπης κρίση, κριτική άποψη, όταν όλα αυτά τα χρόνια φορτώνουν με πράγματα που δεν έχεις ανάγκη, και εσύ πας και τα παίρνεις γιατί έτσι εκπαιδεύουν, πόσο να έχεις αντίσταση, Πας και χρεώνεις. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γυρισμό. Παλιά η...
1: Δεν έχει γυρισμό αυτό.
0: Οι αρχαίοι βρίσκανε τρόπο. Ναι. Λεγόταν η συσάχθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ούτε το κάνουμε. Κανείς δεν έχει τη γενναιότητα να το κάνει αυτό. Κανείς.
1: Όχι, έτσι είναι. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Νίκος Ρίγος. Τον ευχαριστούμε.

είναι στον πάγκο του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για τη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες που βρισκόμαστε στον Άρη. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω το staff για την επίσης άψογη συνεργασία μας και τη σημερινή τους και τη συμμετοχή τους στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Θέλω ακόμα το διάστημα λέει, που βρίσκομαι στον Άρη, δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως τα play-off. Τερματίσαμε στην πέμπτη θέση που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών για το διάστημα που βρίσκομαι εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε. Από τη στιγμή βέβαια που ο Άρης δεν πέτυχε φέτος κάποιο στόχο του, όπως είπα, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Από σήμερα όμως γυρίζουμε σελίδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι. Με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο. Και θα το κάνουμε. Η ομάδα θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο, γιατί ο Άρης χρειάζεται τη βοήθεια των φιλάθλων του από κάθε άποψη, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης. Διαφωνώ με τον κύριο Συρίγο, λέει ο Στέλιος. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τι πάει να πει κανείς, όλα είναι θέμα επιλογών. Τι πάει να πει κανείς, όλα είναι θέμα επιλογών στη ζωή. Είναι θέμα επιλογών, φίλε, στην ζωή. Αλλά υπάρχει και το γενικότερο πλαίσιο που δεν πρέπει να το αγνοούμε.

Και ο φίλος μου Αποστόλης μου, από το Αίγιο μου λέει: τα μακαρόνια να τα τρως σκέτα και όχι με κιμά. Δεν θέλω σπατάλες. Αν είχα κι εγώ ένα αυτοκίνητο σαν του Σούπερ Μάριου που άκουσα ότι στοιχίζει 550.000 ευρώ, θα έβγαινα κι εγώ πρώτο στην Πιτίτσα και στην Κίμη. Το αμέσως ακριβότερο έχει 60-70.000, λέει ο φίλος μου Αποστόλης. Δεν ξέρω που τα ξέρει. Για να τα λέει, κάτι τα ξέρει.

Λέω ο φίλος μου Μιχάλης, καλημέρα κύριε Γιώργο. Μήπως ο προγραμματισμός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινήσει από έναν καλό τεχνικό διευθυντή, λέω ο φίλος μου Μιχάλης. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ξέρω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν τέτοιου είδους καθήκοντα, πιθανώς και άλλοι. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό καθ' αυτό. Έτσι, η έλλειψη ενός τεχνικού διευθυντή. Δεν το πιστεύω. Εκείνο που πιστεύω είναι ότι γίνανε μεταγραφές που αποδείχτηκε στην πράξη ότι δεν βοήθησαν τον Ολυμπιακό όσο περίμεναν αυτοί που τις έκαναν.

Έντονη μυρωδιά λέει σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Επηρεάζονται περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάλιρο, Πειραιάς, το Κερατσίνι, Δραπετσόνα. Και υπάρχουν και ορισμένες αναφορές και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο και την Καλυθέα. Έχει προκληθεί μια ανησυχία. Είναι οσμία αερίου που έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα, κυρίως εκεί στα νότια προάστια. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική για το περιστατικό και προσπαθούμε τώρα να μάθουμε, αν γίνει και κάποια ανακοίνωση, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Η Vive Velodze στην Πολωνία είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της τον Κάρολ Σβιντέρσκι, τον Σέντερφορ του Παναθηναϊκού, που από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνει την καριέρα του στους πράσινους.

Από ό,τι φαίνεται και η Νάπολη θα βγει σε αναζήτηση προπονητή. Τελειώνει τη συνεργασία της με τον Αντώνιο Κόντε. Τα περίμενε καλύτερα τα πράγματα η Νάπολη. Φέτος έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν στο κυνήγι της Ίντερ για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έμεινε όμως πάρα πολύ πίσω. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε το κύπελο. Δεν έκανε και τίποτα το ιδιαίτερο στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά στοιχίζουν στη σούμα στον Αντώνιο Κόντε. Ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι, που πέρσι, θυμάστε, είχε φτάσει στο τσακ για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν φύγει πρόωρα ο Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, ο χρηματοδότης της ομάδας, ο Αουρέλιο Ντελαουρέντις, θα πρέπει να τους κάσει 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, ο Κόντε πέρσι πήρε με την Νάπολη πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, πήρε και φέτος το. Όχι ότι είχε μια σημασία, το Σούπερ Καπιταλίας, αλλά κάπως βιαστικό το βλέπω αυτό. Κάπως βιαστικό.

Η αλήθεια είναι ότι πρόσφερε πολλά στον όφιο αρχηγός του, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αλλά από ό,τι φαίνεται με απόφαση του Χρήστου Κόντι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Βεβαίως δεν είναι μικρό παιδί ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, έφτασε τα 36 του χρόνια, είχε και γεμάτες χρονιές στον όφι της τρεις σε σεζόν που έπαιξε, είχε 90 εμφανίσεις με 7 γκολ, έτσι. Με την εξής ανακοίνωση τον αποχαιρέτησε όφι: τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του όφι και στις καρδιές όλων μας. Η ΠΑΕ όφι ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ένα ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδήγησε τον όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή, αφού τα γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, σημαδεύοντας έτσι μια ολόκληρη γενιά ομιλητών κτλ. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος φεύγει από τον Όφι στα 36 του χρόνια.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται και για σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ακτινογραφία, πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλώς σας, μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος τώρα το μαγκαζίνο του 943 Ντρεβέτα Sports. Απουσιάζει και σήμερα η Ζέτα Θωρακοπούλου, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Και ξεκινάμε αμέσως με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάρκο Βάσεβιτς για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον Ολυμπιακό. Άμεσα αναμένεται ραντεβού ανάμεσα σε προπονητή και διοίκηση. Οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγέμπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον 25χρονο Γεωργιανό μεσοεπιθετικό της Εντετιέν, Ζούρικο Νταβιντασβίλη, όπως αναφέρει η γαλλική Φούτσορ. Ο 38χρονος Δανός τέος προπονητής της Κοπεχάγης, Γιάκομπ Νίστρουπ, είναι το πρώτο φαβορί για να λάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά. Το Τρεφίλι δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του 28χρονου Πορτογάλου χαφ της Παρίς Ζερμιέν, Ρενάτο Σάντσες, και θα επιστρέψει στην ομάδα του Παρισιού σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Η πράσινη ΠΑΕ έδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία κυκλοφορούν την Πέμπτη και οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Η θέση σου είναι εδώ, το μήνυμα του Τρεφιλιού. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει ως δανεικό τον 18χρονο Βούλγαρο μέσω της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με την Match Telegraph. Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε τις 353 ψυχές, το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη γενοκτονία των ποντίων. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του 33χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Σεμπά για ακόμα ένα χρόνο. Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο 22χρονος γκάρ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο. Όπως αναφέρει η Sportando, το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι οι νυχτερίδες έχουν κάνει πρόταση ανανέωσης στον Δομινικανό ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρα, στο δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες. Σέντρα στις 6. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Βόλεϊ Ανδρών ο Φινικασίρου ανακοίνωσε την επιστροφή του 52χρονου προπονητή Άκη Χατζιαντονίου στον πάγκο της ομάδας μετά από 11 χρόνια. Αβέβαιο χαρακτηρίζεται το μέλλον του Γιώργου Βαγιανίδη στη Σπόρτη Κλισαβόνας παρά την επιθυμία του 24χρονου διεθνούς μπακ να μείνει στην πορτογαλική ομάδα, όπως αναφέρει η Ρέκορντ. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωση συμβολαίου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο τελικό ρόστερ της Ελεσάου για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Γερμανό επιθετικό της Νιούκαστ, Νικ Βολτεμάντε, όπως αναφέρει η Bild. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 10.00 το Chelsea Tottenham σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Στα play-offs του NBA, η San Antonio Spurs επικράτησαν 122-115 της Oklahoma City Thunder εκτός έδρας, πραγματοποιώντας το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Στο τένις, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζουν τους Φράντζεν από Γερμανία και Χάας από Ολλανδία στους 16 του διπλού στο τουρνουά της Γενέβης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.

0: Αρχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις συνδέσεις. Πρώτη στάση, το μπάσκετ και η Λένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας πάνω.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα του Ολυμπιακού που είναι σε ρυθμούς Final Four. Δεν ξέρω τι εξελίξεις έχουμε.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις που να αφορούν τις υπόλοιπες ομάδες αυτό το διάστημα. Τα πιο σημαντικά είναι τα του Ολυμπιακού, ο οποίος προετοιμάζεται και όσο περνάνε οι ημέρες ανεβαίνει και η ένταση εν όψη του Final Four. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταφθάνουν και οι ομάδες, οι ξένες, όλοι θα καταλήξουν στο Hilton. Στο
0: The Hilton. Το πρώην Hilton.
1: Ναι. Πρέπει να συνηθίσουμε την καινούργια ονομασία. Και εκεί θα είναι και το ορμητήριο της EuroLeague έτσι κι αλλιώς. Νομίζω θα απολαύσουν τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις όλοι πάντα. Την ίδια στιγμή γίνονται και οι προετοιμασίες σιγά σιγά έτσι ώστε το Telecom Center να πάρει τη μορφή του Final Four της EuroLeague. Θα ξεκινήσουν, ξέρεις, είναι εδώ και τόσο τα άτομα της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και από πλευράς EuroLeague που έχουν καταφράσει, γίνονται οι απαραίτητες εργασίες. Και ξέρεις, είναι αυτή η προσμονή πριν από τη μεγάλη ημέρα που είναι η Παρασκευή βέβαια.
0: Οργανωτικά πώς είμαστε, σε καλό επίπεδο?
1: Οργανωτικά θεωρώ πως ναι, έτσι και αλλιώς κοίταξε να δεις. Η EuroLeague δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να οργανώσει κάποιος κάτι άλλο πέραν από την ίδια. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει σε αυτήν. Η Οργανωτική Επιτροπή βέβαια εδώ της Ελλάδας έχει αναλάβει τη Fan Zone, έχει αναλάβει ένα γεύμα το οποίο θα γίνει την Πέμπτη, ένα μπραντς που θα γίνει την Κυριακή το πρωί για τους δημοσιογράφους. Έχει κάνει και αυτή τα δικά της, είναι και κάποιες εκπλήξεις που θα μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι θα βρίσκονται κοντά στο Δέλτα Φαλήρου την Πέμπτη το βράδυ, αλλά και από τους δέκτες που θα, τους τηλεοπτικούς δέκτες της ΕΡΤ και της ΝΟΒΑ που θα καταγράψουν ό,τι θα συμβεί εκεί. Αυτά.
0: Μάλιστα. Προπονητικά ο Ολυμπιακός σε τι φάση είναι?
1: Προπονητικά είναι καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι που, για το οποίο αγωνιά και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να παραμείνουν έτσι τα πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί και το Final Four. Και σαφέστατα ανεβάζει και αυτός την ένταση της προπόνησης για να είναι πανέτοιμοι οι παίκτες του σε όλα τα επίπεδα για το μάτς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Και ξέρεις, τώρα βγαίνουν σιγά σιγά και διάφορα αφιερώματα, διάφορε συνεντεύξεις, γιατί πέρα από οτιδήποτε άλλο οι ομάδες πλέον δουλεύουν και σε αυτό το κομμάτι αρκετά, το επικοινωνιακό και της προβολής, για να παρουσιάσουν το πώς σκέφτονται και οι παίκτες.
0: Και ο Ολυμπιακός, το είπαμε και χθες, θα είναι σε μεγάλο βαθμό σαν να παίζει και εντός έδρας, έτσι, γύρω σας,
1: ναι,
0: περίπου 10.000 θα είναι.
1: Αν θυμάσαι καλά και το μεσημέρι που μιλούσαμε, είχαμε πει από 8 έως 10.000, ναι. Τελικά πέσαμε μέσα.
0: Ναι.
1: Διότι κάπου εκεί θα κινηθεί ο αριθμός, θα κυμανθεί ο αριθμός των ανθρώπων, των φίλων του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο Telecom Center. Ήταν αναμενόμενο ότι η πλειοψηφία θα είναι ερυθρόλευκη, όχι μόνο γιατί το Final Four γίνεται στην Αθήνα, όπου εύκολα καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη, αλλά γιατί έτσι κι αλλιώς οι ελληνικές ομάδες όποιο Final Four πηγαίνουν έχουν την μερίδα του λέοντος στην εξέδρα. Αυτό το έχουμε δει και όταν είναι και οι δύο, και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αλλά και όταν είναι και η καθεμία μόνη της. Αναμενόμενο λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο για να πάρει και εισιτήρια που είναι και στα χέρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Απλά μένει, ξέρεις, να μάθουμε το ναι. τελικό αριθμό.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: ενδεικτικό, συγγνώμη πάνω ναι. σε διακόπτω, ναι. ενδεικτικό το ότι στα νούμερα που παρουσίασε, που έγιναν γνωστά, λέμε ότι η φιλάθλη του Ολυμπιακού θα είναι πάνω από 8.000, γύρω στις 3.500 θα είναι οι Τούρκοι, γύρω στους 1.500 θα φτάσουν οι φιλάθλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ, μόλις 550. Δηλαδή η Ρεάλ
0: Ποτέ δεν πήγαιναν τις Ρεάλ.
1: Ποτέ. Ναι, ναι. ποτέ.
0: Αντίθετα και οι Τούρκοι πήγαιναν.
1: Οι Τούρκοι και οι Έλληνες, και μετά είναι οι Εβραίοι, αυτοί που συνήθως γεμίζουν τα γήπεδα στην πλειοψηφία τους όταν πηγαίνουν οι ομάδες τους στα Final Four.
0: Μάλιστα. Πέρα από το Final Four τώρα είδα και το δημοσίευμα για τον Ζαν Μοντέρο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βάση μπορεί να έχει λίγο πριν το Final Four, και ενώ ο Μοντέρο παίζει και αυτό στο Final Four σε άλλη ομάδα.
1: Θα σου έλεγα ότι δεν αξίζει καν να ασχοληθούμε, διότι δεν θυμάμαι τώρα αν το συζητούσαμε μαζί, αν το συζητούσαμε με τη Ζέτα, πως εγώ τουλάχιστον δεν βρίσκω κανένα νόημα σε όλη αυτή τη μεταγραφολογία, ειδικά σε ομάδες όπως είπες και εσύ που αγωνίζονται στο Final Four, πόσο μάλλον σε ένα χρονικό σημείο όπου δεν έχει κανένα νόημα, γιατί καμία ομάδα δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της, είτε σε εγχώρια πρωταθλήματα, είτε αυτές οι τέσσερις που είναι στην τελική φάση της EuroLeague. Συν του ότι θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε, αφού γίνει και ό,τι γίνει με την κάθε ομάδα, ποιος θα είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Δεν έχει κανένα νόημα να γράφουμε ονόματα απλά και μόνο για να βγούμε κάποια στιγμή και να πούμε «Α, εμείς το είπαμε». Δηλαδή, βάλει με νου σου ότι και σε προπονητικό επίπεδο ο Πασκουάλη έχει πάει από την ΕΦΕΣ, την Ντουμπάι, τον Παναθηναϊκό, έχει ξαναγυρίσει πίσω στην Ντουμπάι, όχι, έχει μείνει στη Βαρκελόνη. Χθες πάλι, και δεν είναι μόνο θέμα Ελλήνων δημοσιογράφων, έτσι, είναι και ξένων, γιατί και χθες η ΑΣ είχε ολόκληρο θέμα ότι ο Πασκουάλη συναντήθηκε με τη διοίκηση της Βαρκελόνη και μάλιστα τους ενημέρωσε ότι προτίθεται να πληρώσει ο ίδιος τη ρήτρα που έχει το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, να αποδεσμευθεί προκειμένου να πάει στην Dubai BC. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι η Dubai BC είναι κοντά στο Σπανούλι. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις. Απλά κουβέντα να γίνεται και να γεμίζουμε σελίδες, είτε έντυπες είτε ηλεκτρονικές.
0: Ναι. Είναι η περίοδος.
1: Επίσης, για να γυρίσουμε σε αυτό που είπαμε με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πού θα μπει στον Ολυμπιακό? Ποιος παίκτης θα πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να έρθει ο Μοντέρο? Πώς θα κλείσουν οι ξένοι του τη σεζόν για να μπορέσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να επιλέξει ποιον θα διώξει και ποιον δεν θα διώξει για να φέρει τον Μοντέρο, αν είναι να έρθει ο Μοντέρο.
0: Ναι. Και ειδικά όταν δεν ξέρουμε ακόμα και το κλείσιμο της χρονιάς, γιατί σε περίπτωση άκρος επιτυχημένης χρονιάς του Ολυμπιακού, πώς θα πεις έναν βασικό, παίχτη φύγει για να έρθει κάποιος άλλος?
1: Μα αυτό, δηλαδή, και λέω το ότι τι θα κάνουν στο Final Four, τι θα κάνουν μετά στους ελληνικούς τελικούς. Και θα πεις όχι, εσένα δεν σε θέλω, εντάξει, φέρνω τον Μοντέρο, γιατί ο Μοντέρο φέτος έχει βγάλει μάτια και είναι μια περίπτωση, ας πούμε, αλλά σόρτς πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι βιαστικά όλα αυτά?
0: Ναι, εντάξει, είναι η περίοδος τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι από Παναθηναϊκό ή κάποια άλλη ομάδα.
1: Ησυχία.
0: Ησυχία.
1: Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι και σήμερα, Τρίτη, είναι η μέρα ξεκούρασης, με τη λογική ότι την Κυριακή αγωνίστηκε με την Μύκονο και θα είχαν κάποιες ημέρες ρεπό. Και σιγά σιγά από αύριο νομίζω θα επιστρέψουν σε προπονήσεις για να αρχίσουν σιγά σιγά να προετοιμάζονται για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ όταν θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Ωραία. Λένα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό
1: Καλή
0: μεσημέρι.
1: Συνέχεια.
2: Η Ντερβέτεν Σπορτς 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
0: Ξεκίνησε
1: η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό με την, τον προγραμματισμό ουσιαστικά της επόμενης σεζόν. Η ονοματολογία έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι η επόμενη μέρα θα έχει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι. Το ξεκαθάρισε ο Βάσκος προχθές και μετά από μια πρώτη συζήτηση με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς αναμένεται και αυτή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη απευθείας, ώστε όπως είπαμε να προγραμματιστούν μεταγραφές. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Ολυμπιακός, παίκτες οι οποίοι είναι πιθανό να αποχωρήσουν είτε με τη μορφή δανεισμού είτε ως ελεύθεροι, καθώς υπάρχει μια σειρά παικτών των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται, και από εκεί πέρα θα εξεταστούν μεταγραφικοί στόχοι. Όπως σου είπα, έχει ξεκινήσει ήδη η ονοματολογία και η έγκριτη μάρκα έγραψε πως ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρόταση στον Μίγια. Να θυμίσουμε πως ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος απασχόλησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό πέρυσι, ο 31 ετών αμυντικός μέσος της Χετάφε, τότε ο Ολυμπιακός είχε φτάσει μια ανάσα από την αποκτήσή του. Ωστόσο, οι υπερβολικές απαιτήσεις της Χετάφε οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην απόφαση να κάνει ένα βήμα πίσω και να μην ολοκληρωθεί το deal. Από εκεί και πέρα να πούμε πως ο Ισπανός μέσος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του και αυτό σίγουρα κάνει πιο εύκολη τη διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού αν τελικά αποφασιστεί να γίνει κρίσιμη κίνηση για την αποκτήσή του.
0: Υπάρχουν και άλλα δύο ονόματα σε δημοσιεύματα που έχω δει, του Μπενταγέμπ, Μαροκινός, του ταιριάζουν, του ταιριάζουν οι Μαροκινοί του Ολυμπιακού. Ευθετικός Μαροκινός, ναι.
1: Εάν εξετάσουμε πώς τα πήγαν ο Γιουσέφ Ελαραμπή και ο Αγιούμπ Ελκαμπή, νομίζω με κλειστά τα μάτια κάποιος θα έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και τρίτο Μαροκινό επιθετικό. Ωστόσο, να πούμε πως ο 24χρονος, σαφώς νεότερος από τους άλλους δύο και όχι τόσο έμπειρος επιθετικός της Τρουά, έκανε μια εξαιρετική σεζόν στην Ligue 2 με 18 γκολ. Γεμάτη σεζόν, προφανώς έχει μαγνητήσει ομάδες από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Και να πούμε πως είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα εκτιμηθεί από τον Ολυμπιακό, γιατί όπως καταλαβαίνεις φέτος έγινε ένα μποτιλιάρισμα με τα διαβατήρια που δεν ήταν για το καλό του προγραμματισμού του Βάσκου Τεχνικού ούτε για την καθημερινή ρουτίνα. Τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν Ολυμπιακό με το συγκεκριμένο παίκτη έρχονται από το Μαρόκο και μένει να δούμε αν όντως υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Για την ώρα πάντως δεν έχουν, όπως σου είπα, ληφθεί αποφάσεις από πλευράς πειραιωτών.
0: Στο σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα που θα γίνει, πες μας αν γνωρίζεις ποιοι παίκτες θα φύγουν σίγουρα, θα κοπούν και τι γίνεται με τους ελεύθερους, ποιοι είναι ελεύθεροι. Όχι ελεύθεροι, συγγνώμη, δανεικοί.
1: Δανεικοί. Υπάρχει μια σειρά παικτών οι οποίοι και μάλιστα αρκετοί από αυτούς τα έχουν πάει και αρκετά καλά και ίσως να είναι ένας μήνυ πονοκέφαλος, γλυκός για τον Μεντιλίμπαρ και τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Αρχικά να πούμε για τον Ρωμάν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αγωνίστηκε στη Λιόν. Παίκτης ο οποίος έχει καλή σύνδεση με τους Πειραιώτες, δηλαδή και ο ίδιος το βλέπει πολύ καλό το σενάριο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, αφού η Λιόν δεν ενεργοποίησε την Ρίτα Ήρα για την αποκτήσή του. Υπάρχει ο Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίστηκε στην Πάρμα, τα πήγε πολύ καλά στο δεύτερο μισό στη Σέρια. Και από ό,τι φαίνεται η Πάρμα προτίθεται να τον αποκτήσει. Ρεμί Καμπελά, παίκτης ο οποίος δεν άγγιξε στην παρουσία του στον Ολυμπιακό, καθώς φάνηκε με τη Λίμπαρ να μην τον υπολογίζει καν, αγωνίστηκε στην ΑΝΤ, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν βλέπω υπαρκτό το σενάριο να κάνει κάτι, καθώς όπως είπα με τη Λίμπαρ δεν τον είχε στα πλάνα του. Ο Γουστάβο Μάνσα βρήκε τον εαυτό του, 21 ετών, κεντρικός αμυντικός στην Πορτογαλία και στην περιπέτεια που είχε με την Ρίο Άβε. Είναι ένα project του Ολυμπιακού, αριστεροπόδαρος, υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός. Φάνηκε να μην είναι έτοιμος για το step up στην Ελλάδα και σε μια ομάδα πρωταγωνιστή όπως ο Ολυμπιακός, αλλά στη Ρίο Άβε με σαφώς λιγότερη πίεση τα πήγε καλά. Από εκεί και πέρα ο Νίκος Αθανασίου έκανε πράγματα και θαύματα με τον Όφη, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές για να φτάσει η ομάδα της Κρήτης στην κατάκτηση του κυπέλου και στη συμμετοχή την επόμενη σεζόν στο UEFA Europa League. Ωστόσο, μένει να πιστεί και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το πόσο μπορεί να αποδώσει ο Αθανασίου στον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε όταν είχε βρεθεί και πάλι στο σταυροδρόμι της απόφασης ο Βάσκος, είχε αποφασίσει να πορευτεί με τους Ορτέγκα και Μπρούνο και όχι με τον Αθανασίου ως έξτρα επιλογή. Βέβαια, εκεί όπως είπαμε υπάρχει σύγκρουση δύο μη κοινοτικών διαβατηρίων και θα ήταν, θεωρώ, η βέλτιστη επιλογή να υπάρχει ένας Έλληνας παίκτης είτε ως backup είτε να διεκδικεί και θέση βασικού. Από την άλλη, ο Γιώργος Μασούρας, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με απόλυτη σύνδεση με τον Ολυμπιακό και με μια εξαιρετική πορεία στην Al Khalid μαζί με Φορτούνη που έρχεται και Κουρμπέλη. Εντάξει, ο Φορτούνης, ο Μασούρας, ξέρουμε τι είναι για τον Ολυμπιακό, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια και εκείνος δεν βρήκε το χώρο και το χρόνο που θα ήθελε με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά να πούμε εδώ ως σχόλιο ότι ο Ολυμπιακός αναζητούσε φέτος γκολ από τους εξτρέμ και ο Μασούρας κάθε σεζόν, ακόμα και στις μέτριες σεζόν του, είχε τουλάχιστον διψήφιο αριθμό γκολ. Να συνεχίσουμε τους δανεικούς αφού τους πιάσαμε. Υπάρχει ο Μπετανκόρ, ο οποίος είναι στην Αλμπαθέτε, δεν υπάρχει σενάριο επιστροφής του. Ο Παπακανέλος, ένα εξαιρετικό ταλέντο, ο οποίος και εκείνος πήρε κάποιες συμμετοχές στην Ρίο Άβε και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει είτε στη Ρίο Άβε είτε σε νέο σταθμό ως δανεικός. Και ο Σταύρος Πλεμονίδης, τον είδαμε να αρπάζει την ευκαιρία στον Ατρόμητο, ένας παίκτης πολύ ανταγωνιστικός, ταλαντούχος, αγωνίστηκε ακόμα και στη Champions League με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχασε το ρυθμό του και είναι, όπως είπαμε και αυτό, ένα από τα project των Πειραιωτών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, συνδεόμαστε με τον Γιώργο Βασιλείου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
0: Να σε ξεκινήσω πριν τα των προπονήσεων από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για την σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Ναι, η ΑΕΚ η οποία προχωρά σε αυτή την ανακοίνωση για την γενοκτονία των Ποντίων με βασικό τίτλο «Δεν ξεχνάμε, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, την 19η Μαΐου, η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά την μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ούτως ή άλλως υπάρχει φυσικά και στο γήπεδο το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, που και εκεί μπορούν να συναντήσουν όσοι το επισκέπτονται διάφορα κειμήλια από το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Μάλιστα. Ωραία, στα υπόλοιπα τώρα, τι εξέλιξη έχουμε?
1: Κοίταξε, στα υπόλοιπα, προπονήσεις πλέον δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Ναι. Στην ΑΕΚ είναι άπαντες σε διακοπές. Το μεταγραφικό πλάνο εξακολουθεί να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, θα γεννηθεί για την απόκτηση 3-4 ποδοσφαιριστών πρώτης γραμμής, προκειμένου να ενισχυθεί και να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τη νέα σεζόν, για να διεκδικήσει επιπλέον τίτλους. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος για αρχή είναι να προκριθεί στην League Phase του Champions League. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Ρωσία για τον Λιβάη Γκαρσία, που είχε πουληθεί πάρα πολύ ακριβά από την Ένωση στην ρωσική ομάδα, μια κριτική έντονη για τον επιθετικό από το Τρινιντάδ και τον Πάκο. Και ξέρεις, πάντα όταν υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία στο προσκήνιο, γίνονται σκέψεις για την ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι τέτοιο στο μεταγραφικό ορίζοντα για την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως και η Σπαρτάκ Μόσχα θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά για να βγάλει ένα μέρος των χρημάτων που είχε δαπανίσει. Αλλά η ΑΕΚ πλέον είναι μια ομάδα που κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει διαφορετικές περιπτώσεις, κοιτάζει διαφορετικές λύσεις. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς θα κινηθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Οι τέσσερις που ανέφερες, σε ποιες θέσεις?
1: Κοίταξε, σίγουρα θα αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός. Ναι. Χρειάζεται ένα επιπλέον στόπερ, χαφ, εξτρέμ, και νομίζω ότι να δούμε θα γίνει και στην επίθεση με τους προσφυγιστές που υπάρχουν, πώς θα κλείσουν τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μεσοαμυντικά κυρίως θα φροντίσει η ΑΕΚ να ενισχυθεί. Να δούμε και ποιοι παίκτες, αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Περέιρα,
0: ναι,
1: που θα πρέπει να καλυφθεί και αυτό το κενό αν δεν...
0: Ποια συμβόλαια λήγουνε?
1: Κοίταξε, το συμβόλαιο του Περέιρα είναι τώρα αυτό που, ναι, που λήγει, γιατί όλα τα υπόλοιπα που ήταν στο τέλος τους ανανεώθηκαν, όπως του Βίντα, όπως του Μάνταλου, όπως του Γκατσίνοβιτς. Οπότε τώρα έχει μείνει του Περέιρα, θα γίνει μια κουβέντα, αλλά αν δεν υπάρξουν έτσι, αν δεν υπάρξει γενναία μείωση των αποδοχών που θα τη δεχθεί φυσικά ο Αργεντινός, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει η την ανανέωση. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα κυλήσει αυτό. Αναμένεται να έρθουν τις επόμενες μέρες οι εκπρόσωποι του Αργεντινού για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Αργεντινός στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, περιμένουμε και τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσω,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή είναι, ναι, έτσι λίγο μια περίοδος που ξεκουράζονται, άπαντες απολαμβάνουν την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Και τα υπόλοιπα θέματα θα μπουν στην συνέχεια στο προσκήνιο, όπως και φυσικά το πού θα διεξαχθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ, με το, ναι, πιο πιθανό σενάριο να είναι η Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε μισά, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγαζίνο του 943 Intervetten Sports.

Ξεκινάμε με τα ελληνοτουρκικά, καθώς ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο φαίνεται ότι θα αμφισβητούνται ελληνικά νησιά, νησίδες αλλά και βραχονησίδες. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου και ότι η Τουρκία έχει νευρικότητα και ότι αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στο πεδίο. Να πω ότι από ζεύγος μοιράζα την καθίσταται πλέον η Patriot στην Κάρπαθο, ενώ είχε αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο και τα 4 F-16, τα οποία θυμίζω είχαν σταθμεύσει στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι δεν υπάρχει καμία υποχωρητικότητα για την αποχώρηση των Patriot και πρόκειται καθαρά για μια επιχειρησιακή απόφαση. Είχαμε επίσης διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 9 είναι οι Έλληνες ακτιβιστές οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Στην υπόθεση των υποκλοπών σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση καλούνται αύριο Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, αλλά και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου υπάρχει αναταραχή στο κόμμα της Κουμουνδούρου, την ακύρωση της απόφασης της αποπομπής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζουν ότι αυτή η απόφαση εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν την σύγκληση μάλιστα των οργάνων του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης χθες στην Βουλή δήλωσε αιχμηρά ότι εγώ είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μετά τις 26 του μήνα. 26 του μήνα είναι η ημερομηνία που θα ανακοινώσει επίσημα το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πρωί μίλησε στην ΕΡΤ και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έκανε λόγο για ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο σκοπός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Στον Αλέξη Τσίπρα, εντωμεταξύ, μιας και αναφερθήκαμε, παρευρέθηκε χθες, έδωσε το παρόν χθες σε εκδήλωση για νέους στο Μοναστηράκι, άκουσε νέες και νέους να τοποθετούνται για ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας. Πήρε το λόγο για λίγα λεπτά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε κάλεσμα για την ίδρυση του κόμματός του την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θυσίου στις 8. Έκανε κάλεσμα στους νέους και τις νέες που ήταν στο Μοναστηράκι να παρευρεθούν και την επόμενη εβδομάδα στο Θυσίο. Πάμε και στο κόμμα της Μαρίας Κάρη, η οποία μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό προσέφυγαν σε μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Τι έγινε, ο Νίκος Καραχάλιος είπε ότι η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού έρχεται έπειτα από εντολή που δέχθηκε από την Μόσχα. Στις χρηστικές ειδήσεις, στο μετρό, να πω ότι υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη. Στα χέρια λοιπόν της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη αυτή εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπιέσεων και αλλά και βίαιων ενεργειών εις βάρος ιδιοκτητών γης αλλά και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερο από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές? Πρωταγωνιστές είναι δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και ο 43χρονος θείος τους, που από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα βορίζια Ηρακλείου. Είχαμε επίσης εδώ στην Αθήνα, στο Περιστέρι, ένα θανατηφόρο τροχαίο χθες βράδυ, σύνορα Περιστερίου Πετρούπολης. Γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται. Επίσης, στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, να παραπευθούν στο εδόλιο 4 αστυνομικοί, ζητά εισαγγελέας. Πρόκειται για τον τότε σκοπό, στο

23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενος στην πόλη Σαν Ντιέγκο από τα πυρά δύο εφήβων, οι οποίοι βρέθηκαν στη συνέχεια λίγο πιο πέρα νεκροί. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν. Τώρα τα κίνητρα της επίθεσης είναι άγνωστα προς το παρόν, με την αστυνομία να θεωρεί πως πρόκειται για μια επίθεση μίσους. Είχαμε και την σχετική, το σχετικό σχόλιο από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκανε λόγο για φρικτή κατάσταση.

0: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Intervet Sports.

0: Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε να δούμε τις εξελίξεις και τα τελευταία νέα από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Συνδεόμαστε με τον Παναγιώτη Στεφάνο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Παν.
0: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται ακόμα η στεναχώρια, η κατήφια.
1: Πάνω θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τον Άρη, γιατί πριν από μία ώρα είχαμε επίσημη ανακοίνωση για τον Μιχάλη Γρηγορίου από την ΠΑΕ Άρης, η οποία ανακοινώνει ότι επεκτείνεται το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για ανανέωση του συμβολέου του κυρίου Γρηγορίου με επίσημο τρόπο πλέον. Ο Γρηγορίου, ο οποίος είχε έρθει, θυμίζω, στον Άρη ως λύση προσωρινή μέχρι το τέλος της χρονιάς, να βγάλει τη σεζόν και από εκεί και μετά να ψάξει ο Άρης για άλλο προπονητή. Όμως με τη δουλειά του όλο αυτό το διάστημα κατάφερε με το σπαθί του, θα λέγαμε, να κερδίσει αυτό το συμβόλαιο. Ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος κατέβηκε το πρωί στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και συμφώνησαν για τα επόμενα 2 χρόνια να είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει να χτίσει τον Άρη της επόμενης διετίας. Και αυτό έχει και μια άλλη ανάγνωση, βέβαια, διότι εκεί που λέγαμε ότι ο Καρυπίδης είναι, μένει, φεύγει κτλ. Βλέπουμε ότι συμφωνεί με προπονητή και ξεκινά το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Άρα μιλάμε και για παραμονή Καρυπίδη.
0: Ναι, ότι είναι στο τιμόνι, συνεχίζει το τιμόνι.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό φαίνεται.
0: Μάλιστα. Στον Άρη υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε?
1: Αυτό είναι η είδηση της ημέρας. Ο Γρηγορίου, που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, θα μιλήσει με τους συνεργάτες του, θα καθορίσει την άνεξη της προετοιμασίας και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει η ομάδα, νομίζω αρχές Ιουλίου, να χτίζεται για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το τεράστιο ερωτηματικό για το μένει ή φεύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπήρξε μια επικοινωνία με μηνύματα με τον Ιβάν Σαββίδη για το πότε θα βρεθούν οι δύο πλευρές. Ο κ. Σαββίδης του διεμήνησε πως θέλει να τον δει ήρεμο όταν θα συναντηθούν. Να του στείλει αυτός πότε θέλει να γίνει αυτή η συνάντηση, μάλλον διαδικτυακά. Ο κ. Λουτσέσκου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Θυμίζω, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, άρα μπορεί να πατήσει εκεί πάνω, δεν το έχει κάνει όμως ποτέ. Άρα περιμένουμε αυτή την συνάντηση. Την ώρα που υπάρχουν και σενάρια μεταγραφικά από τη Ρουμανία, με έναν κεντρικό αμυντικό από τη Στεάουα, τον Ντάουα, Καμερουνέζος, ο οποίος έχει ακόμα και αυτό συμβόλαιο με την ομάδα του, αλλά λέγεται ότι αποτελεί επιλογή του ίδιου του Λουτσέσκου, ο οποίος έχει επαφές, όπως αντιλαμβάνεσαι, με το ρουμανικό ποδόσφαιρο, αποτελεί επιλογή του και είναι πολύ πιθανό, αν τελικά μείνει ο Λουτσέσκου, να δούμε και τον Ντάουα να κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τον προπονητή της ομάδας.
0: Προφανώς.
1: Ναι, γιατί από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Υπάρχει και δημοσίευμα για τον 18χρονο

0: Μπόιτσεφ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Το είχαμε αναφέρει αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ με εισήγηση Ντεσπότοφ. Είναι ένα από τα μεγάλα αστέρια του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Δεκάρι, 18 ετών, όπως είπες. Τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ντεσπότοφ. Έχει δώσει την εισήγησή του στον προπονητή. Του είπε ότι αν θέλεις, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στη Βουλγαρία, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο αστέρι. Είναι πολύ πιθανό αυτή η μεταγραφή να γίνει, ναι, του Μπόιτσεφ.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Να πούμε και μια λέξη για τον Ηρακλή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μονεβασιώτη συζητά με τον Άγγελο Μπασινά για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Δεν είναι καινούριο αυτό το ενδιαφέρον. Υπήρξαν και παλαιότερα συζητήσεις με τον άλλοτε διεθνή του Euro 2004 με τον Άγγελο Μπασινά. Τώρα φαίνεται πως φουντώνει αυτή η ιστορία. Υπήρξαν πράγματι συζητήσεις. Είναι πολύ πιθανόν ο Μπασινάς να ανέβει στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή του Ηρακλή.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Ωραία. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Περνάμε στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε με τον Σάκη Πουζδούνη. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, προπονητικά ξεκινάμε πάλι. Σίριαλ με Μπενίτεθ.
1: Ναι, κλασικά. Ναι. Δεν έχει, κοίτα, δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν υπάρχει λευκός καπνός. Με την έννοια ότι πιστεύω ότι άμεσα αυτό το θέμα θα τελειώσει. Είχα πληροφορία που έλεγε ότι σήμερα επίκειται συνάντηση με τον κύριο Λαφούζο.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω κάτι προς το παρόν. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά πάντως άμεσα ό,τι είναι να γίνει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Βέβαια τα φαινόμενα λένε ότι δεν θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον ένα όνομα που κυκλοφορεί πάρα πολύ από χθες, είναι ο Νέστρουκ. Αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία από ό,τι λένε πληροφορίες μέχρι τώρα. Και δεν σημαίνει, εννοείται ότι έχει κλείσει. Έτσι, είτε αυτός ή κάποιος άλλος προπονητής, όπως είχε ακουστεί και χθες το όνομα του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, και γενικά ονόματα έχουν κυκλοφορήσει. Αυτή τη στιγμή είναι το θέμα το πιο καυτό για τον Παναθηναϊκό, το θέμα του προπονητή. Απασχολεί από τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και μετά, εννοείται και τις προηγούμενες μέρες, γι' αυτό μιλάγαμε. Αναμένεται η συνάντηση. Τα βρουν, δεν τα βρουν, το πιο πιθανό είναι δηλαδή να λυθεί η συνεργασία, να υπάρξει ανακοίνωση γιατί θα υπάρξει, από ό,τι φαίνεται, θα είναι βελούδινο το διαζύγιο. Δεν πάμε σε αντιπαράθεση με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Και να κλείσουν και τα διαδικαστικά, δηλαδή όλο αυτό, ξέρεις, αποζημιώσεις και όλα τα γύρω-γύρω. Μετά ξεκινάει βέβαια η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Και όπως είπα, υπάρχουν αρκετά ονόματα που κυκλοφορούν. Αυτό όμως του Νέστρουπ είναι που το κοιτάζει αρκετά ζεστά, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός, και το λέω αυτό γιατί είναι ένας προπονητής που ταιριάζει με τα κριτήρια που έχουν βάλει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, έτσι να έχει ο επόμενος προπονητής της ομάδας.
0: Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, αν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ προπονητή που ψάχνουν τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίτα, η λογική αυτό λέει, γιατί κοίτα, όταν πας να πάρεις ένα προπονητή που δεν θα ταιριάζει με τα θέλω σου, με αυτά που θέλει η ομάδα και με τον τρόπο που θέλει να αγωνιστεί η ομάδα, σίγουρα θα έχεις προβλήματα στην πορεία. Δηλαδή, όταν είσαι ομάδα που κάνεις πρωταθλητισμό και πας και πάρεις έναν αμυντογενή προπονητή, δεν είναι λογικό στην πορεία και με το ξεκίνημα των επίσημων αγώνων να έχει πρόβλημα η ομάδα σου? Γιατί
0: ναι,
1: κάθε μεγάλη ομάδα πάντα έχει την πρωτοβουλία, έχει την μπάλα, θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια για να καθαρίζει τα μάτσα από νωρίς. Όταν ένας προπονητής έχει αμυντικό σύστημα, όλο το σύστημα βασίζεται στην άμυνα, δεν ταιριάζει με το προφίλ που θέλει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Συγκρούονται αυτά τα δύο. Βέβαια, σε αυτό που είπα για τον συγκεκριμένο, σίγουρα κατ' εμέ έχει βάλει και το χέρι του ο Ζέκα, οπότε, γιατί έχουν συνεργαστεί με τον Ζέκα, έχει συνεργαστεί ο συγκεκριμένος προπονητής. Όλη η δουλειά βέβαια κατ' εμέ θα γίνει ομαδικά, δηλαδή ο κύριος Αλαφούζος, ο Μπαλντίνη, ο Κορώνα και ο Κοτσόλης που θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα. Βέβαια την τελική απόφαση την παίρνει αυτός που πληρώνει, έτσι, ο Γιάννης Αλαφούζος. Να πούμε ότι από τη Δευτέρα, από χθες, είναι σε άδεια η παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα επιστρέψουν δηλαδή στην ουσία ένα μήνα περίπου, στις 15 του Ιούνιου, για την προετοιμασία. Κάθουν μια εβδομάδα και 22, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, μέχρι και στις 5 του Ιούλη θα πάνε στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, έτσι. Από 21 του Μάη, με το σλόγγαν «Η θέση σου είναι εδώ», ο Παναθηναϊκός θα βγάλει στον κόσμο, με προσιτές τιμές θα έλεγα και με προτεραιότητα για τον Βοτανικό, τα νέα επιπλέον εισιτήρια διαρκείας της ομάδας. Αυτό τώρα που προκύπτει, Παναγιώτη, είναι ότι οι τιμές των καρτών διαρκείας της νέας περίοδου 26-27, όπως είπανε, προσιτές και ξεκινούν από τα 400 ευρώ και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και τρεις φάσεις διάθεσης. Ενώ, από ό,τι είδα, δεν περιλαμβάνουν και αυτή την υποχρεωτική συνδρομή στον Ερασιτέχνη. Μου κάνει εντύπωση εδώ βέβαια. Να υπενθυμίσω πως όποιος φίλος του Παναθηναϊκού θα πάρει διαρκεία για τη νέα χρονιά και παράλληλα είναι και ενεργό μέλος του Ερασιτέχνη, αποκτάει και προτεραιότητα για τα διαρκεία στον γήπεδο του Βοτανικού. Θυμίζω, υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Όποιος ενδιαφέρεται μπαίνει στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ενημερώνεται για το συγκεκριμένο θέμα. Να θυμίσω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός από την επόμενη σεζόν, αυτή που μας έρχεται τώρα, 26-27, θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο και όχι στο γήπεδο τη Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Μάλιστα. Στο ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί είδα και ότι δεν θα ανανεωθεί, δεν θα ενεργοποιηθεί ο ποιόν αγορά του Ρενάτο Σάντσες.
1: Του Σάντσες, ναι, ο Σάντσες έχει αλλάξει και μάνατζερ και επιστρέφει στην Παρί Σεζερμέν, που εντάξει δεν υπολογίζεται εκεί βέβαια από την Παρί. Οπότε λογικά κάπου πουδανικός θα πάει πάλι. Κοίτα να δεις. Ο Παραθυνικός αν ήθελε μπορούσε να τον αγοράσει, έτσι. Είχε οψιόν. Δεν... Και είχε τον πρώτο λόγο. Αλλά δεν θα το... Δεν πρόκειται να το ενεργοποιήσει αυτό. Να το κάνει δηλαδή. Μια θέση τραυματισμού. Τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω. Αν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω. Γιατί και να τον αγοράσει πάλι πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα, οπότε δεν πρόκειται να γίνει αυτό, κατ' εμέ. Επίσης, να πούμε ότι το Sky Sports, μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, λέει πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ράστοντερ της Τούν. Αυτό το όνομα έχει ξαναβγεί βέβαια, λίγο παλιότερα. Αυτή η ανάρτηση έχει γίνει πριν από λίγο, Sky Sports, οπότε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες στην πορεία της ημέρας.
0: Εντάξει.
1: Και από εδώ και πέρα να θυμίσουμε, Παναγιώτη μου, ότι ο Παναθηναϊκός, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες που θα ξεκινήσουν να φτιάξουν την επόμενη χρονιά στην ουσία, θα έχουμε κάθε μέρα, θα περνάνε ένα σωρό ονόματα.
0: Εντάξει,
1: οπότε
0: είναι η περίοδος αυτή.
1: Είναι η περίοδος αυτή. Λοιπόν, εντάξει, καλή, λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.

0: περνάμε στα διεθνή, μιλάμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες του 943 Intervente Sports. Τέλος εποχής, όπως γίνονται πράγματα, για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Daily Mail, το είχε προαναγγείλει από χθες, στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου, έχοντας κατακτήσει 20 τρόπαια στα 10 χρόνια της παρουσίας του στην διευθυγεσία της Manchester City, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σπουδαίος αυτός Ισπανός προπονητής, θα αποχωρήσει από τους πολίτες. Μάλιστα, κυκλοφορεί ευρέως στις τάξεις των πολιτών ότι μπορεί το γήπεδο από Ελιτιχάτ που λέγεται τώρα να μετονομαστεί σε Πεπ Γκουαρδιόλα. Θα το δούμε αυτό. Και βεβαίως ο Γκουαρδιόλα έχει πάρει 6 πρωταθλήματα Αγγλίας, 3 κύπελα Αγγλίας, 3 community C, δηλαδή Super Cup Αγγλίας, 1 τελικά Αγγλίας, 1 ευρωπαϊκό Super Cup, 1 παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και βεβαίως το 2023 στην Κωνσταντινούπολη το Champions League. Τώρα από εκεί και πέρα δείχνουν, όπως δείχνουν όλα, ότι ο άλλοτε βοηθός του και μέχρι πρότινος πριν από 10 μήνες περίπου προπονητής της Chelsea, ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, θα είναι αυτός που θα αναλάβει το τιμόνι των πολιτών μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola. Σήμερα μάλιστα η Arsenal, η οποία ήδη έχει 5 βαθμούς διαφορά, 82-77 της Manchester City, παίζει εναντίον της Crystal Palace εκτός έδρας. Αν καταφέρει και κερδίσει μέσα στο γήπεδο την αντιπαλό της, τότε αυτομάτως από σήμερα θα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 25-26. Η City από την πλευρά της έχει 2 παιχνίδια, ένα με την Bournemouth εκτός έδρας και ένα με την Aston Villa, αλλά επαναλαμβάνω, αν σήμερα η Arsenal, η ομάδα του Arteta, καταφέρει να πάρει τους 3 βαθμούς, είναι πρωταθλήτρια. Τώρα πάμε και στο Νεϊμάρ, ότι μόλις ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, ο Ιταλός Κάρλο Αντσελότη, ανακοίνωσε επισήμως η ειδική εκδήλωση που έγινε, ότι ο Νεϊμάρ συμπεριλαμβάνεται στους 26 ποδοσφαιριστές για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλο ο κόσμος ξέσπασε σε πανηγύρια, χαρές, όλοι είναι ευχαριστημένοι που ο Νεϊμάρ, ο σπουδαίος αυτός μεσοεπιθετικός, στα 34 χρόνια του θα δώσει το παρόν στην κορυφαία εθνική διοργάνωση του κόσμου. Μάλιστα, ακόμα και ο Μαρσέλο, ο παλιός διεθνής Βραζιλιάνος Άρας που έχει περάσει και από την Ελλάδα έχοντας φορέσει τη φάνελα του Ολυμπιακού, λέει, ήταν μια σπουδαία επιτυχία αυτή η πρόσκληση του Νεϊμάρ, που δείχνει ότι οι νουθεσίες που του είχε κάνει ο Κάρλο Αντσελότη έπιασαν τόπο. Γιατί θυμόμαστε ότι του είχε πει, αν δεν είσαι 100% σε καλή φυσική κατάσταση, δεν θα σε καλέσω στο παγκόσμιο κύπελο. Τελικά ο Νεϊμάρ άκουσε τις νουθεσίες του Κάρλο Αντσελότη, βρήκε τον καλό του εαυτό. Παράλληλα, τα μεγάλα αστέρια που είχε καλέσει στην Εθνική Βραζιλία πέραν του Νεϊμάρ είναι ο Ραφίνια με τον Βινίσιους, οι δύο επιθετικοί, ο Άλισον ο τροματοφύλακας, ο Μπρέμερ ο στόπερ της Ιουβέντους, ο Καζεμίρο αμυντικός χαφ της Manchester United, το Πακετά της West Ham που αντιμετώπισε διάφορες κατηγορίες για στοιχηματισμό, τελικά αθώθηκε, ο νεαρός Βραζιλιάνος Έντρικ που τώρα παίζει στη Λιόν δανεικός από την Real Madrid. Ωστόσο, πολλές πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Ισπανίας λένε ότι ο νέος προπονητής, δηλαδή ο Ζωζέ Μωρίνιο, μπορεί να τον επαναφέρει στην ομάδα και να του δώσει την ευκαιρία του 19χρονου Βραζιλιάνου αριστεροπόδαρου Θόρ να δείξει τι μετράει. Επίσης είναι ο Κούνια. Εντάξει. Ο Αλμέιδα, τώρα πάμε στον Αλμέιδα, όπου έχει συμφωνήσει όλα με την μεξικάνικη Μοντερέι, απομένουν μόνο οι υπογραφές για να επιστρέψει στη Λατινική Αμερική και να συνεχίσει εκεί την προπονητική του σταδιοδρομία. Πάμε και στο Βέλγιο, η μεγάλη κυκλοφορία, το site καλύτερα, το HAL, αναφερόμενο στον Χρήστο Τζόλι, που διαπρέπει, όπως ξέρουμε όλοι, με τη φανέλα της Μπρούγκε. Στο πρόσφατο 5-0 επί της Ζουλουάζ είχε ένα γκολ και 2 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος και αναδείχθηκε και MVP του αγώνα με το τέλος της συνάντησης. Είχε λοιπόν σήμερα τίτλο «Κρεμάστε τον στο Λούβρο σε εισαγωγικά», δηλαδή να μην τον αφήσουν να φύγει, γιατί έχει...
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
3: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο, η Ρεάλ στις μεταγραφές θα χρειαστεί δύο κεντρικούς αμυντικούς, ένα εξόπιστο φύλακα, καθότι ο Ντάνι Καρβαχάλ στο τέλος του περίοδου θα αποχωρήσει από την Ισπανική ομάδα, ένα χαφ και ένα φόρ που αυτό όπως προαναφέραμε μπορεί να είναι ο Έντρικ. Περνάμε και στο Ρούνεϊ, ο οποίος τώρα είναι... Ας πούμε ότι προσπαθεί να κάνει τον ηθοποιό, εν πάση περιπτώσει, ένα ντοκιμαντέρ, ο 40χρονος παλιός ποδοσφαιριστής της Manchester United, για τις εργασίες ενός ντοκιμαντέρ πήγε να αποκρούσει ένα πέναλτι του τεροφύλακα της Everton, του Jordan Pickford. Το απέκρουσε εμένα, αλλά στο πέσιμό του έπαθε κάταγμα στο πόδι και έτσι λοιπόν πρέπει να μπει επιγόντως στο χειρουργείο του. Επίσης σήμερα στη ηλικία 62 ετών έφυγε ένας παλιός διεθνής βραζιλιάνος μέσος, ο Τζοβάνι Σίλβα, ο οποίος είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Βάσκο ντε Γκάμα, έκανε τη μεγάλη του καριέρα, αλλά πέρασε επίσης από την Μπολόνια, την Καρασούη, την Τίγκρες, την Φεροβιάρια, έπαιξε 23 φορές στην Εθνική Βραζιλία, σημείωσε 5 γκολ, τον αποκάλυψαν στην πατρίδα το μικρός πρίγκιπας και αφήνει πίσω του 3 παιδιά. Πάνω.
0: Ωραία. Μάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Και ολοκληρώνουμε με handball και πόλο. Έχει μπει στο στούντιο ο Νίκος Κατσάτσος. Μιλάμε μαζί του. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ημέρα Τρίτη. Έχουμε δράση και σε handball και σε πόλο. Στις γυναίκες, καθώς έχουμε τον δεύτερο τελικό της Α1 γυναικών, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Μίκρα στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Ο πρώτος αγώνας ήταν διαφήμιση για την χειροσφαίριση της χώρας μας, καθώς η ΑΕΚ επικράτησε 37-36 στην παράταση, με την τερματοφύλακα της Ένωσης, την Πυρητίδου, να αποκρούει στην τελευταία φάση της αναμέτρησης το κρίσιμο πέναλτι, το οποίο έδωσε την νίκη στην Ένωση. Και αυτό το παιχνίδι είναι κάτι που μας προειδεάζει ώστε σήμερα να έχουμε κάτι ανάλογο. Ήταν ένας αγώνας ορισμός των τελικών. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έρχεται πιο αποφασισμένος να πάρει την εκδίκησή του για ό,τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, ενώ η ΑΕΚ μετά από αυτή την επικράτηση θέλει όπως και δίποτε να κάνει το 2-0, να πάρει το διπλό, να κάνει το break ώστε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, ο αγώνας είναι στις 6 η ώρα και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2. Αυτά στα περί handball γυναικών. Πάμε τώρα σε πισίνα.
0: Πάμε σε πισίνα, ναι.
1: Πάμε τώρα σε πισίνες, καθώς έχουμε την αρχή στους ημιτελικούς της Α1 Πόλο γυναικών, με δύο δυνατούς αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Εθνικό Πειραιώς στις 5 η ώρα, το οποίο όποιος θέλει να το παρακολουθήσει μπορεί να το δει από το Mega News. Και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Εκεί στις 6 ώρα είναι δύο αγώνες όπου οι ομάδες μπορούν να πούμε ότι κυρίως ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, που είχαν και πρόσφατους αγώνες στο Champions League, έχουν, η ψυχολογία τους είναι η μέρα με τη νύχτα, καθώς η Βουλιαγμένη ήταν στο τσακ να αποκλείσει και να περάσει το Final Four επικρατώντας τη Σαντ Αντρέου, της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ωστόσο, ήταν η μεγάλη άτυχη της υπόθεσης και ιτήθηκε στα πέναλτι, ενώ ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει τη Σαμπαντέλ με δύο νίκες μέσα έξω, 17-12 στην Ισπανία, 18 το Σάββατο που είχαμε πει και χθες στον Πειραιά. Οπότε αυτοί οι αγώνες, ο Ολυμπιακός στην συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον Εθνικό θα πρέπει να κάνει μια σωστή διαχείριση των δυνάμεων του, καθώς έχουν περάσει κάποιες μέρες από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Σαμπαντέλ, ενώ η Βουλιαγμένη είναι μια καλή ευκαιρία, μπορεί να πει κάποιος, ώστε να ξαναπάρει τα πάνω της από αυτόν τον πικρό αποκλεισμό που συνάντησε το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ωραία. Κάνε μας την σύνοψη, μόνο τα παιχνίδια, ώρες και πού τα παρακολουθούμε, handball και πόλο.
1: Λοιπόν, handball στις 6 ώρα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δεύτερος τελικός της Α1 γυναικών. Θα έχετε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ωραία. Και το Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιώς στις 5 η ώρα, θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από το Mega News. Οπότε έχουμε δύο παιχνίδια που μεταδίδονται τηλεοπτικά. Και όποιος θέλει να παρακολουθήσει στις 6 ώρα τον αγώνα της Βουλιαγμένης με την Γλυφάδα για τον άλλον ημιτελικό της Α1 Πόλο γυναικών, θα το παρακολουθήσει μέσα από το YouTube. Αυτά τα ολίγα.
0: Νίκο, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται το μαγαζίνο του 943 Interveten Sports. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Θέμης Παλιούρας με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, που ανοίγει τις γραμμές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Ιντερνετ Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 αλλά και στο email του σταθμού στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Στις δύο αυτές τις πλατφόρμες στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Όπως είχαμε προαναφέρει και ξεκινάμε από σήμερα καλά-καλά, είναι πάρα πολλά τα μεταγραφικά σενάρια τα οποία αναφέρονται στις ελληνικές ομάδες και όχι μόνο. Καθώς πλέον δεν υπάρχει αγωνιστική δράση όσον αφορά το ποδόσφαιρο, έχουμε πάρα πολλά σενάρια. Αρχικά μένει να δούμε στον Παναθηναϊκό τι θα γίνει με τον προπονητή. Ο Ράφα Μπενίτε θα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τις επόμενες ημέρες. Τη θέση του θα πάρει, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με το ρεπορτάζ ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος ήταν στον πάγκο της Κοπεχάγης και καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο Κάρλος Ζέκα, ο οποίος είχε μακραθητεία στην ομάδα της Δανίας. Μια εντελώς διαφορετική επιλογή με τον Νέστρουπ. Ένας 38χρονος προπονητής, ο οποίος βέβαια έχει ξεκινήσει από πολύ μικρό στην προπονητική του καριέρα. Και είναι μια εντελώς διαφορετική επιλογή από τον Ράφα Μπενίτε. Εμένα προσωπικά, όσο καλός προπονητής και να είναι ο Νέστρουπ, αυτό που μου δείχνει ο Παναθηναϊκός είναι ότι δεν έχει ιδέα στο μυαλό του το τι θέλει να κάνει. Πήγε πριν από λίγους μήνες σε έναν προπονητή ο οποίος έχει τεράστιο βιογραφικό και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και μετά από αυτόν, ενώ είχε χτίσει ένα project και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ζήτησαν τον ίδιο, δεν του είπαν έλα εδώ να σώσει τη χρονιά, του είπαν έλα εδώ να δουλέψεις φέτος και του χρόνου είναι η χρονιά από την οποία θα ζητήσουμε πράγματα από σένα, θα ζητήσουμε το πρωτάθλημα, θα ζητήσουμε το καλό ποδόσφαιρο, θα ζητήσουμε να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να μπει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο γήπεδο του Βοτανικού. Πάει αυτό, για κάποιο λόγο άλλαξαν τα πλάνα του Παναθηναϊκού. Τώρα πάει σε μια επιλογή ενός νέου τεχνικού, ενός 38χρονου, καμία σχέση με τον Ράφα Μπενίτεθ. 27 χρόνια διαφορά έχουν οι δύο άντρες και από ό,τι φαίνεται αυτός ήταν ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πρώτος για τον Νέστρουπ το είχε βγάλει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης πριν από περίπου ένα μήνα, όταν μάλιστα το είχαμε αναφέρει και εμείς εδώ στον αέρα, μετά από παρέμβαση φυσικά του Λάμπρου Γκαραγκάνη, του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θα δούμε λοιπόν τις οριστικές εξελίξεις επόμενες ημέρες με τον Ράφα Μπενίτε. Στην αποζημίωση που αναμένεται να πάρει, που κυμαίνεται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς 4 εκατομμύρια ευρώ είναι το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς και 1 εκατομμύριο ευρώ αυτό το συνένα που είχαν για το 1,5 συνένα, όπου όποια ομάδα, όποια πλευρά με συγχωρείτε, επέλεγε να μην το ενεργοποιήσει, θα έπρεπε να πληρώσει την άλλη πλευρά 1 εκατομμύριο ευρώ. Στον Ολυμπιακό ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες συναντήσεις του Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτ. Θα γίνει και με τη διοίκηση τις επόμενες ημέρες, αλλά και με τους συνεργάτες του χθες. Ήταν στο Ρέντι γύρω στις 5 ώρες, όπου ανέλυαν το τι έγινε φέτος στην χρονιά, το τι έφταξε και το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να βελτιωθεί την επόμενη σεζόν. Ήδη ακούγονται κάποια ονόματα για τον Ολυμπιακό, όπως είναι το όνομα του Νταβιτασβίλη. Βέβαια, μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ένας εξτρέμ, τον οποίο η ομάδα τον κοστολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, όπως του Μαροκινού Σεντερφόρ, του Ταφίκ Μπενταγιέπ. Βέβαια, για να πάρει ο Ολυμπιακός Σεντερφόρ, θα πρέπει πρώτα να δει τι θα γίνει με τους τέσσερις που έχει. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ, όπως μας ενημέρωσε και επίσημα ουσιαστικά ο επικεφαλής τμήματος σκάουτινγκ της Λιόν, θα αποτελέσει παρελθόν από τη γαλλική ομάδα και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός να κάνει. Θα πάρει παίχτες σε αρκετές θέσεις. Ο Ροντινέ θα μονιμοποιηθεί στα εξτρέμ. Θα πρέπει να πάρει δεξιμπακ. Να δούμε αν θα μείνει και ο Κωστίνια. Θα έχουμε αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα πάρει ένα στόπερ. Ο Ντεφράι που ακουγόταν το προηγούμενο καιρό ως ένας έμπειρος στόπερ για να συνθέσει μια τριάδα με Πιρόλα και Ρέτσο, δέχθηκε πρόταση ανανέωσης από την Ίντερ για ακόμη ένα χρόνο, όπως γράφουν σήμερα στην Ιταλία. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας να τα δούμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα και η ΑΕΚ φυσικά έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό της, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Υπάρχει ένα σενάριο για τον ΠΑΟΚ από τη Ρωσία που αναφέρει ότι ο Σαβίδης θέλει να πάρει τον Ταλαλάεφ, 53 ετών προπονητής της Μπάλτικα, για να φύγει ο Λουτσέσκο, ο οποίος χθες γραφόταν ότι συνδέεται με την Μπεσίκτας. Είχαμε την ανανέωση συνεργασίας του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Άρη για 2 ακόμη χρόνια και το κέρδισε αυτό με το σπαθί του Μιχάλη Γρηγορίου. Μάλιστα έβγαλε τον Άρη στην 5η θέση. Μπορεί να μην δίνει κάτι καθώς ο Όφ πήρε το κύπελο, όμως είναι τουλάχιστον ένας ειδικός απολογισμός για τον Άρη, ο οποίος στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 τα πήγε εξαιρετικά. Και μιας και αναφέραμε και τον Όφη, να πούμε ότι παρελθόν αποτελούν οι δύο σημαίες του, κατά κύριο λόγο ο Χουάν Νέιρα, ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της κριτικής ομάδας, αλλά και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μετά από 3 χρόνια. Ο Κόντις το είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα κάνει κάποιες συζητήσεις με ποδοσφαιριστές, όπου δεν θέλει να συνεχίσουν στην ομάδα του Όφη και θα έχουμε αποχωρήσεις. Ξεκίνησε λοιπόν με τις δύο παλιές καραβάνες, με τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος βέβαια ήθελε να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο, και με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Θα συζητήσουμε για άλλα αυτά και άλλα πολλά, όπως την σύνδεση του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Λέγεται ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Υπήρχαν πριν από περίπου 10 μέρες, είναι ένα παλικάρι στο TikTok το οποίο είχε αναφέρει πρώτος από όλους, αλήθεια είναι, για να τα λέμε αυτά. Κούλης λέγεται, για όσους τον γνωρίζουν, και σωστό διοντολογικό είναι να το αναφέρουμε. Είχε πει ότι είχε υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μοντέρο όταν είχε έρθει εδώ για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Τώρα βλέπουμε ότι και από τα ξένα μέσα αναφέρουν πως είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι πάει να πει Μοντέρο. Βέβαια, έχουμε Final Four μπροστά μας. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή εμείς για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα, Χαρή.
1: Αυτός ο Κούλης τι ομάδα ήταν?
0: Δεν ξέρω τι ομάδα είναι το παιδί.
1: Να σου πω κάτι, το δελτίο εκεί, ποιος το γράψε σας? Δηλαδή ο καθένας δίνει κάποια είδηση, μπορεί και εσύ ας πούμε στο δελτίο το αθλητικό να πεις κάποια είδηση δική σου?
0: Δική μου δεν θα πω κάποια είδηση.
1: Ναι, όταν λέω δική σου, κάποια πληροφορία που έχεις διαβάσει, υπάρχει τέτοια ευκαιρία? Δηλαδή το βγάζει κάποιος αποκλειστικά και το χρεώνεται?
0: Από την παραγωγή βγαίνει το δελτίο ειδήσεων. Άμα υπάρχει ρεπορτάζ που είναι από κάποιον δημοσιογράφο του σταθμού, προφανώς και θα το αναφέρουμε.
1: Ναι, παιδί μου, κοίτα τώρα, γιατί κατά σύμπτωση και εγώ με τον Μοντέρο, γι' αυτό πήρα, ο λόγος που πήρα κιόλας είναι αυτός.
0: Ο Μοντέρο πήρε... γράφει κιόλας στο δελτίο ειδήσεων το αθλητικό ότι το έχει γράψει το Ιταλικό Σπορτάντο.
1: Ναι, άκουνα. Κοίτα, το να το γράψει ο Ιταλικός, ο Ισπανικός, ο Βραζιλιάνικος είναι πανεύκολο. Έτσι, παίρνω εγώ κάποιο φίλο στη Βραζιλία και του λέω γράφτο. Λοιπόν, ο λόγος αυτή τη στιγμή, και αλήθεια να είναι, δεν έπρεπε να βγει, έτσι. Συνεπώς εγώ, επειδή είμαι, ξέρεις ας πούμε πώς βλέπω, δηλαδή ήταν ποδοσφαιρικό το θέμα,
0: ναι,
1: θα έλεγα ότι το έχει βγάλει ο δέντρο κόκκινη τούρτα. Επειδή είναι μπασκετικό, ο αντίστοιχος, ο Συρίγος, δεν τρώω κόκκινη τούρτα.
0: Τι είναι, θέλει να χαλάσει το μυαλό του Ολυμπιακού?
1: Μετά θα πήγαινα στο Κοκαλίτη, αλλά βγήκε η σύζυγός του πριν και είπε και αυτή το ίδιο, ότι δεν, για ποιο λόγο βγήκε τώρα.
0: Ναι, και δίκιο έχει. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο το λέγουμε αυτό. Είδαμε για χθες πάλι άλλα δημοσιογράφη.
1: Το ίδιο λέω και εγώ, και άρα έχω και εγώ δίκιο, έτσι.
0: Δεν διαφωνώ αυτό που λες, Χάρη.
1: Και αλήθεια να είναι, δεν το βγάζεις τώρα. Το βγάζεις μόνο άμα είσαι Ολυμπιακός. Είναι πολύ απλό. Δεν λέω κάτι, πώς το λένε, έτσι. Λοιπόν, οπότε συγχαρητήρια για το δελτίο σας, είναι πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο προπονητής,
0: Χάρη,
1: που...
0: η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να αναφέρει αυτό το οποίο γνωρίζει. Εμείς αυτό που αναφέρουμε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων.
1: Πώς γνωρίζετε, ρε παιδιά, δηλαδή είσαστε σίγουροι?
0: Είναι ότι στην Ιταλία γράφουν ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: τελεία και παύλα.
1: Πώς γράφεται στην Ιταλία, έτσι?
0: Εμείς, δηλαδή, πρέπει δηλαδή ο σταθμός να κάνει αυτό που συμφέρει την κάθε ομάδα, είτε είναι καλό είτε κακό, είτε να είναι δημοσιογράφοι.
1: Μα ήμουν ασαφής, ρε παιδί μου, γι' αυτό ρώτησα και ποιο δίνει τις ειδήσεις και το ένα και το άλλο, έτσι. Εντάξει, δεν είναι. Άλλωστε εγώ δεν το έχω παίξει ας πούμε αγνός και το ένα και το άλλο, έτσι. Και όταν βλέπω κάποιους τοξικούς που είναι εκεί που πληρώνονται, εγώ είμαι και τσάπας, μπορώ να είμαι και ένα λόγο παραπάνω τοξικός. Λοιπόν, δηλαδή όταν λέω τοξικούς που είναι αντιολυμπιακοί, έτσι. Γιατί εγώ έχω πει Δώσε μου και πράσινη τούρτα και κίτρινη πιτρόλη.
0: Τοξικοί Ολυμπιακοί δεν υπάρχουν. Χάρη,
1: δεν
0: μόνο αντιολυμπιακοί.
1: Όχι, τοξικό είμαι, τοξικότερες, αλλά τρώω. Δηλαδή το κόμπλεξ μου σταματάει κάπου, δεν προχωράει πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για τον προπονητή τώρα του Παναθηναϊκού, επειδή λένε έχει πάρει δύο τάμπλ, δεν έχουν πει ότι τον έδιωξε τώρα η Κοπενχάγη γιατί πήγε να τη ρίξει πίτα εθνική. Το ξέρεις αυτό?
0: Έβδομη θέση είναι η Κοπενχάγη. Όντως, φέτος δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, θα βγει στην 7η θέση, δεν πήγε καν στα play-off φέτος, ναι.
1: Απέτυχε με λίγα λόγια, συγχαρητήρια, να τον πάρουν να προκόψουν. Πάλι άλλο ένα ρούπο θα κάνουν, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και για το Μετυλίπα, εγώ το είχα πει ότι αυτό ήθελα να γίνει, από ό,τι φαίνεται τώρα, έτσι, αν δεν υπάρξει κάτι άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, περιμένω να δω το τι μεταγραφές. Εγώ αν ήμουν τώρα, εσείς επαγγελματίας βέβαια, πηγαίνεις στον Ολυμπιακό, έχεις πάει συνεντεύξεις σου με τη Λίμπαρ, εγώ αν υπήρχε περίπτωση να αφήνουν και φυλάκτες, γιατί σαν επαγγελματίας κάνεις συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί αν του έλεγα, αν πήρε εγώ θα του έλεγα, κύριε με τη Λίμπαρ έχει κάνει 10 μεταγραφές ο Ολυμπιακός, είναι καμία δική σου και ποιος τις έχει κάνει, να μάθουμε ποιος έχει κάνει αυτές τις μεταγραφές τώρα. 4 μεταγραφικές περιόδους που δεν έχει σταυρώσει μία, κάποιος τις κάνει ρε φίλε, και αυτός που αποτυγχάνει, άμα κάνεις λάθος στη δουλειά σου και θα πας σπίτι σου. Τον Ολυμπιακό δεν πάει κανείς σπίτι του. Λοιπόν, και κάτι άλλο και να δώσω για να κλείσω κιόλας και συγχαρητήρια στον κύριο Μίχο, είναι πολυθεσίτης, έτοιμος για το γραφείο τύπου της ΑΕΚ, ασπίδα μεγάλη στον Ηλιόπουλο, δηλαδή τώρα. Εγώ επειδή ακούω εντάξει κάποιες μέχρι και Θεσσαλονίκη που ακούω ράδιο, τον έχουνε, αυτό που γίνει με τον Ηλιόπουλο δεν υπάρχει προηγούμενο. Λοιπόν, τον κράζουν όλοι, μέχρι πύλια τον λένε και τον αγκετάλλο. Λοιπόν, και ο κύριος Μίχος σαν ασπίδα, έβαλε ασπίδα προστασία για το, πώς τον λένε, τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Ο καθένας έχει τις απόψεις του, Χάρη, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ για άλλο συνάδελφο.
1: Τι?
0: Δεν μπορώ να σε απαντήσω εγώ για άλλο συνάδελφο. Τι μου το λες σήμερα?
1: Γράμμες, γι' αυτό το λέω, δεν σου λέω εγώ. Δεν το είπε, δεν είπα κάτι. Συγχαρητήρια του έδωσα, το βρήκε άψογο. Έβγε και σε ανώτερα. Δεν είπα κάτι κακό.
0: Μάλιστα.
1: Αν έβγαζε γραμμή, δεν τα έλεγα σε σένα, θα τα έλεγα του ίδιου. Δηλαδή τώρα αυτό που είδαμε, αυτό το τρογελαφικό που είδαμε με τον κύριο Ηλιόπουλο, πάμε να σου πει.
0: Σε κάποιον, ρε συγχάρη, αυτό είναι γούστα. Σε σένα μπορεί να άρεσε. Σε μένα μπορεί να μην μ' άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα, θα κρίνουμε τον άλλο για τα γούστα του. Αυτό το κατακρίναμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι το κατακρίναμε. Έτσι και εγώ το ανέφερα χθες. Δεν ξέρω αν άκουγες την εκπομπή. Γιατί βγαίνεις σε μένα και λες για ένα συνάδελφο.
1: Όχι αυτά που μου αρέσουν.
0: Ναι, πες. Δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Να πω για το Μαρινάκι. Γιατί να πω για το Μαρινάκι?
0: Μάλιστα.
1: Αφού είναι άψογος.
0: Έγινε, χάρη να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε, ναι, πάμε. Πάμε, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Έλα Γιώργο, σε ακούω, μιλάς. Πες στον αέρα, πάμε, πάμε, ναι.
2: Όχι, γιατί μου είπε ο Κατσάτσος ότι είναι κάποιος μετά το Χάρη.
0: Ναι, και δεν άκουγε ο φίλος μετά στην γραμμή, οπότε πάμε σε σένα.
2: Έλα, καλησπέρα, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ?
2: Καταρχήν θα καλωσορίσω στο σταθμό τον ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος έχει βγει δύο φορές τελευταίος προς το τέλος.
0: Ναι.
2: Το παιδί μας, τον ακούω χρόνια από το Real. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Άκουσα ένα εξή την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος του Παρασκευή, και είπε για τον Ζήκο και κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι αυτό που κάνει δηλώσεις είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0.
0: Ναι.
2: Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με μια γκολάρα του Κοβάτσεβιτς σε συνδυασμό το Ρωσίδη Καλέτη.
0: Ναι, μια κεφαλιά.
2: Ναι, κεφαλιά. Έκανε βήμα μπροστά και τσίπησε το σετ του στόπερ και έκανε. Κάνει ότι θα βγει το πρώτο δοκάρι και φρονάρι και πήγε το στόπερ μπροστά και την έβαλε γκολ.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι ο Ιάκ είναι πολύ καλύτερη τότε. Έτσι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Ναι.
2: Άλλο θέλω να πω, άστο καλύτερο.
0: Απλά το ανέφερε. Για πάμε.
2: Ναι, στο παιχνίδι αυτό Ο Ζήκος βγαίνει και μιλάει για το Καραϊσκάκη διαιτητές, λέει, κατά πάνω. Αλλά στη συνέχεια της κουβέντας λέει, σήμερα δεν αδικηθήκαμε όμως. Το είπε αυτό. Αν το θυμάσαι, πήγε βέβαιος να το δεις. Άρα γιατί τα είπες αυτά, για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Αυτά γιατί τα είπε, για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Τα είπε ο Ζήκος. Εμείς εντυπώσεις. Το παιχνίδι αυτό δεν σε αδίκησε ο διαιτητής και έχασε ένα μηδέν. Γιατί το είπες. Γιατί το είπες, Ζήκο, είσαι ένα και καλός παίκτης. Και θεωρούσα και σοβαρό παιδί και χάθηκε και τώρα και δημιουργούσε εντυπώσεις. Αυτό για το φίλο του ΑΕΚΤΖΙ που είπε, και όσο για το άλλο που λέει, δεν ξέρω αν είναι το 14ο, για μένα είναι το 3ο. Άμα θέλουν να είναι το 14ο, να πάνε να πληρώσουν τα προηγούμενα 1.320 εκατομμύρια, να γραφτεί και τα άλλα 11. Και η διαφορά ξέρεις ποια είναι, ότι έχουν πάρει 14 ας πούμε,
3: ναι.
2: Που λένε, με 2 αφημί. Η ΑΕΚ έχει πάρει 14 με 2 αφημί, σωστά.
3: Ναι, έχει αλλάξει τα αφημί, ναι.
2: Μπράβο. Ο Ολυμπιακός έχει πάει 48 με το ίδιο αφημί.
3: Μάλιστα. Να μετράμε τώρα και τα αφημί.
2: Ναι.
3: Η ιστορία δεν σβήνεται, Γιώργο, τα έχουμε ξαναπεί.
2: Τι πάμε πει δεν σβήνεται. Όταν σε έχουν φεσώσει εσένα, εμένα και όλο τον ελληνικό λαό 320 εκατομμύρια, ποια ιστορία. Ποια ιστορία. Ιστορία ποια. Ιστορία ποια. Ιστορία ότι μας φεσώσαν 320 εκατομμύρια, γράφει το Υπουργείο Οικονομικό κάθε χρόνο μαζί, αυτά είναι κρυφά. Γράφει τις μεγάλες οφειλές, γράφει ΑΕΚ 320 εκατομμύρια. Ποια ιστορία. Η ιστορία είναι ότι θέλω στον ελληνικό λαό. Αυτό βλέπω εγώ. Τώρα η ιστορία που λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ και οι διάφοροι μου είναι αδιάφορο. Εγώ βλέπω ότι έκανες εφέσωσες. Εφέσωσες. Λοιπόν.
3: Για πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό έχουμε. Ναι, σ' ακούω.
2: Ναι.
3: Σ' ακούω, λέω. Μισό λεπτό έχουμε.
2: Α. Γιατί δεν μπορείς να με κρατήσεις και μετά.
3: Θα σε κρατήσω άμα δεν έχεις ολοκληρώσει, αλλά πάμε για να, γιατί περιμένει και ο κόσμος, ναι.
2: Όχι, για να τελειώσω μετά.
3: Ωραία, συνέχισε. Εντάξει, 20 δευτερόλεπτα. Μείνε στη γραμμή, Γιώργο.
2: Ναι, μην το κάνω.
3: Ναι, ναι, μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων πάνω από την Αρά και επιστρέφουμε σε λίγο. Χάρη, ήρεμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου, στον 943 Interveten Sports. Νύχτα, όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμό στην Αττική για την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια. Πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο φαίνεται ότι θα αμφισβητούνται ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία έχει νευρικότητα και αν χρειαστεί θα απαντήσουμε, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Από ζεύγος Μιράζα αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα. Πρόκειται καθαρά για επιχειρησιακή απόφαση, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε μήνυση προσέφυγε η Μαρία Καριστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο λόγος είναι επειδή ο τελευταίος είπε ότι η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού έρχεται έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τη Μόσχα. Να παραπεμφθούν στο εδόλιο 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Συνελήφθη ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Σεμάγκο, Ισακ Αντίκ, για το θάνατο του πατέρα του στην Ισπανία, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη τον Δεκέμβριο του 2024. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια της χώρας για σήμερα. Ενισχυμένη άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο, πάμε και πάλι στο Γιώργο για να ολοκληρώσω. Έλα Γιώργο.
1: Έλα.
0: Σ' ακούω.
1: Την Παρασκευή αναφέρθηκε ένας ακροατής, λοιπόν εδώ γελάω, στην περιοχή που μένω μίλησε για Ρωμά. Λοιπόν, άκου να σου πω, Φιλαρακό, λοιπόν, αυτό το θέμα, άστο, μην κάθεσαι να προσβάλλεις και να μειώσεις μια ολόκληρη πόλη. Άσε τώρα, ποιος μένει κοντά στο Ρωμά, αυτά τα έλεγε... Αυτά τα λέει ο Δασκαλός ο Παπαβασίλης, όπως προσπαθούσε και μείον ολόκληρες πόλεις και τα έλεγε χωριά, έτσι και εσύ είσαι γνήσιο τέκνο του κ. Βασίλη. Να βγαίνεις και να δασκολογείς.
0: Γιώργο, εντάξει, το απάντησα εγώ, δεν χρειάζεται να το αναλύσω.
1: Όχι, εντάξει, απάντησε εσύ, αλλά πρέπει να το απάντησε εγώ για μένα το αυτό.
0: Ναι, ωραία, είναι το απάντησα εγώ και τελειώνει εκεί κουβέντα.
1: Όχι, αυτό το θέμα δεν γίνεται με αυτό το τύπο. Λοιπόν, έχω να σου πω, Φιλαράκο, και ένα άλλο. Αυτά που είπες για το Μαρινάκη τρεις φορές, θα πει ο φίλος μου ο οποίος είναι μέτοχος, να ξέρεις ο Ολυμπιακός δεν τον έχει ο Μαρινάκης. Υπάρχει και ένα ποσοστό 1%, είναι γύρω στα 100 άτομα. Ένας από αυτούς έχει 50 μετοχές, είναι μέτοχος, τα πήρε. Αυτά που έχεις πει τρεις μήνες τώρα. Λοιπόν, και πάνε προς την πάει ο Ολυμπιακός όλα αυτά που έχεις πει, θα έχεις υπερβλέματα. Και γενικά τη λέξη Ολυμπιακός θα την κόψεις αργά ή γρήγορα γιατί έχεις παραγίνει. Λοιπόν, αυτά τα ιδέες, Ρωμά. Να βρεις τον πρόεδρο του φιλάθλου να μειώνεις και να προσβάλλεις, τελείωσε τα.
0: Δεν έβρισε, λοιπόν. Είπε κάτι το οποίο τον επανέφερα. Του είπα ότι αυτά που λέει είναι αστεία και ότι αυτό που μετράει είναι η αθέωση του και όχι κάτι άλλο.
1: Δεν είναι μόνο
0: αυτό. Το τι λέει ο Γιώργος, το τι λέει ο ένας και ο άλλος δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Δεν είναι μόνο η αθέωση που έχει 6-7 χρόνια τώρα. Είναι δηλαδή το τι διάβασες. Δεν διάβασες ότι ο εισαγγελέας είπε το κατηγορητήριο ήταν σαφρό. Σαφρό κατηγορητήριο το πήγατε για να το λέγε το όμηρο.
0: Του το ανέφερα, Γιώργο, για να κλείσουμε αυτό.
1: Σε αυτό κατηγορητήριο ήταν για να τον έχουν νόμιμο το Μαρινάκι. Λοιπόν, αυτά τα καρακιζηλίκια, φιλαράκο έχω κόφτα, γιατί μια ζωή καρακιζηλίκια λες.
0: Εντάξει, έγινε λοιπόν, Γιώργο, να σε καλά.
1: Κόφτα, γιατί εντάξει, εκτός να θα σε τρέξουν νομικά, θα σε τρέξουμε για αλλιώς.
0: Έγινε, αλλά καλά, ηρέμησε λίγο, Γιώργο. Πάμε παρακάτω, γιατί κούρασε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφιτε.
2: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Είστε καλά.
2: Σήμερα κύριε Θέμη είναι μια πολύ μεγάλη μέρα και ταυτόχρονα μια πολύ βαριά μέρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα είναι η γενοκτονία των ποντίων.
0: Πολύ σωστά.
2: 19 Μαΐου.
0: Πολύ σωστά.
2: 353.000 ψυχές χαθήκανε πάρα πολύ άδικα και εμείς τους τιμούμε κάθε χρόνο και δεν τους ξεχάσουμε ποτέ μέχρι που να δικαιωθούν.
0: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, κύριε Νεόφιτε.
2: Ναι. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Να έχω συγκινηθεί λιγάκι, συγγνώμη λίγο. Να πω τώρα για το ποδόσφαιρο, για τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν εξωτερικό πρέπει να τις υποστηρίζουμε όλες, όποια ομάδα και να είναι. Και όχι να χαιρόμαστε. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο το ευρωπαϊκό. Η ΑΚ το έχασε. Πρέπει να υποστηρίζουμε αυτές τις ομάδες, όποια ομάδα και να παίζει. Ακόμα και όχι τώρα που θα παίξει, πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Και εκεί δείχνουμε το επίπεδο, τι φιλαθλοί είμαστε. Εκεί φαίνονται οι φιλαθλοί πραγματικοί. Αν αγαπάνε το αθλητισμό. Να πω και για τον κύριο Θανάση. Περαστικά του.
0: Είναι καλά, είναι καλά τώρα κύριε Θανάση.
2: Ναι, ναι. Έμαθα για το μάτι του και μακάρι άνθρωπος να βρει ένα οφθαλμία του και άμα μπορεί.
0: Αυτό δεν το ξέρω για το μάτι του.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Έχει κάποιο πρόβλημα με το μάτι του.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Περαστικά του. Γιατί τα μάτια είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να πω και ένα τελευταίο να μην κουράζω και την εκπομπή γιατί περιμένει κόσμος. Αυτό που λένε πολλοί Ρωσοπότη. Να ξέρουν ότι είναι μεγάλη προσβολή γιατί οι Πότοι είναι Έλληνες. Όπως και οι Κύπροι, τι απούμε, ότι είναι Κύπριος Άγγλος και οι Κύπροι είναι Έλληνες. Και όταν μιλάμε και βγαίνουμε σε δημόσιο βήμα, να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε. Καλή συνέχεια κύριε Θέμη, συνυπέροχη εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφιτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Μπράβο. Είναι από τους λίγους που έχουν συγχαρητήρια. Και εγώ λοιπόν έχω να πω για τη μέρα τη σημερινή που δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα μνημείο σφαγιαστών των ποντίων σε όλο αυτό το χώρο, Θεσσαλονίκη, παντού. Ένα μνημείο, ρε παιδιά,

0: δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Για τους ακροατές.
0: Δεν είπες για τους ακροατές. Είπες σε αυτήν εκεί την εκπομπή.
1: Για τους ακροατές ναι, εννοώ εγώ.
0: Ωραία. Άλλο τι εννοούσες. Εγώ σου λέω. Είπες σε αυτήν εκεί την εκπομπή. Μιλάνε λέει και για εσάς. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Για
0: τους ακροατές. Και σου απαντάει ο Διονύσης ο Βερβελές και σου λέει ότι εγώ προσωπικά με τον εαυτό μου τα έχω μια χαρά, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εγώ δεν τους ξέρω τους ανθρώπους προσωπικά, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, δεν έχει υποθεί ποτέ κακός λόγος για κανένα δημοσιογράφο και ειδικά για τους συγκεκριμένους.
1: Αυτό κατάλαβες.
0: Εγώ, άμα ήμουν ένας τρίτος και το άκουγα, αυτό θα καταλάβαινε, ναι, ότι λένε κακά πράγματα για εσάς.
1: Μην το καταλάβεις αυτό.
0: Ωραία, αυτό που ανέφερες εγώ απλά σου λέω ότι δεν ήταν σωστό.
1: Είπα το όνομά σου εγώ.
0: Όχι, ρε, μα δε ρε, εσύ, Σαγίδη, δεν χρειάζεται να πει το όνομά μου. Εγώ δεν έχω θέμα. Το αναφέρω και τα ονόματα και το σταθμό ανέφερα.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πολύ καλά για ποιον έλεγες. Αλλά σου λέω ότι αυτό που κάνεις μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις οι οποίες είναι από το πουθενά και δεν ισχύουν αυτά που έλεγες.
1: Πάλι δεν το κατάλαβα. Είπα εγώ το όνομα Διονύσης.
0: Βγήκε, σου ξαναλέω, την Παρασκευή στην άλλη εκπομπή και είπες.
1: Είπα εγώ το όνομα Θέμης.
0: Για αυτήν εδώ την εκπομπή δεν μίλαγες.
1: Για τους ακροατές που βγαίνουν ακροατές και
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, έχει πει ποτέ εδώ κανένας κακό λόγο για άλλους δημοσιογράφους, άλλους σταθμού.
1: Ποτέ.
0: Ωραία. Αυτό σου λέω. Τελεία και πάμε. Τελειώνω εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά με αυτόν τον τρόπο που το είπες, μπορεί να δημιουργήσεις παρεξηγήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία βάση. Εγώ αυτό σου λέω. Και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Τίποτα παραπάνω.
1: Ρε φίλε, κάτσε τώρα. Είπα εγώ για σένα, ναι.
0: Μα για την εκπομπή εδώ μίλαγες, Δασάκη.
1: Για την εκπομπή για τους ακροατές που είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Οι ακροατές εδώ.
0: Ούτε ακροατές έχουν πει κακό λόγο. Όταν γυρνάς και λες. Ναι,
1: ένα τελειώσω, ένα λεπτάκι να τελειώσω. Οι ακροατές που παίρνουν εδώ πέρα παίρνουν μετά και λένε σε εκπομπή τη δικιά σου εδώ πέρα λέω πιο πολλά από ό,τι λέω εκεί. Και είπα του Διονύση εγώ ότι έξι ακροατές σε μια άλλη εκπομπή οι οποίοι παίρνουν εδώ πέρα και λένε κάτι Γιάννης, κάτι Κώστη, κάτι Παναγιώτης, ό,τι του συμφέρει. Δηλαδή ότι εγώ. Δεν κατηγορώ τη δικιά σου εκπομπή, αφού παίρνω και μ' αρέσει. Και
0: εγώ δεν είπα ότι κατηγόρησε τη δικιά μου εκπομπή. Εγώ σου είπα μια συγκεκριμένη φράση σου ότι δεν μ' άρεσε. Γύρισες και είπες, σου ξαναλέω, για τρίτη φορά, ότι σε αυτήν εκεί την εκπομπή, στη δικιά μας δηλαδή εδώ, ακούγονται πράγματα και για εσάς. Όταν λες τον άλλον να ακούγονται πράγματα και για εσάς και σου απαντάει ο Διονύσης ο Βερβελές ότι εγώ με τον εαυτό μου τα έχω καλά, δεν με νοιάζει τι ακούγεται. Και σου λέω, εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουν ακουστεί ποτέ κακά λόγια για άλλο δημοσιογράφο γενικότερα ή για το συγκεκριμένο. Ποτέ. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι εύκολα μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσει από το πουθενά. Τελειώνει εκεί κουβέντα. Εγώ απλά λέω πώς έχουν τα πράγματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, θέλω μου, είναι το πώς καταλαβαίνει ο καθένας και τι μυαλό μπορεί να έχει και πώς το εννοεί.
0: Όχι, όπως το ανέφερες και εγώ αν δεν ήξερα, γιατί εγώ σου λέω προσωπικά δεν ακούω την άλλη εκπομπή λόγω εργασίας και λόγω ότι δεν προλαβαίνω, έτσι.
1: Δεν ενοχλούσε τίποτα. Δεν πειράζει.
0: Ναι, όταν ο άλλος δεν έχω εικόνα από εκείνη την εκπομπή. Εμένα μου είπαν ότι βγήκε και είπε αυτά τα πράγματα και μπήκα και το άκουσα και όντως αυτά είπε. Απλά το λέω, το ξεκαθαρίζω για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τελειώνει εκεί.
1: Τέλος πάντων, εγώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και όποιος θέλει και οτιδήποτε να έρθει μπροστά μου να μου τα πει. Εγώ δεν κατηγορώ καμία και σε ευχαριστούμε που βγαίνουν και τα λέμε. Εγώ έκανα τσούπα και ένα λάθος και ένα αμφιβάλλω. Λέγα για τον Ολυμπιακό. Επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, έκανα και πλάκα και σου είπα ότι ο Χάρης μη είχε καταλάβει τι εννοούσα. Έκανα και πλάκα. Αφού λοιπόν σου ξανέβω για τον Ολυμπιακό, απλώς είπα για τον Μενίδη που σου λέω δεν υπάρχει περίπτωση να πω για την περιοχή.
0: Το λύσαμε αυτό, Σάκη, το λύσαμε. Πάμε παρακάτω. Απλά να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους για να μην δημιουργούνται για παρεξηγήσεις.
1: Εννοείται αυτό να τα βάλουμε. Και εννοείται αυτό. Και μπράβο σε αυτό που μου το λες. Εννοείται αυτό. Αλλά δεν έχω σκοπό εγώ να μειώσω τη δικιά μου. Μ' αρέσει και εγώ.
0: Εγώ δεν είπα ότι θες να μειώσεις τη δικιά μου. Δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Απλά σου είπα ότι μια φράση που είπες μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις χωρίς λόγο.
1: Αυτοί που τα λένε και που σε πήραν και το είπαν, δεν γίνονται σε άλλες εκπομπές γιατί τι έχουν κόψει.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει. Σου ξαναπεί, Σάκη, δεν με νοιάζει τι γίνονται σε άλλες εκπομπές. Δεν με νοιάζει.
1: Η τοξικότητα εκεί δεν περνάει σε άλλους. Δεν περνάει.
0: Εντάξει, καλά.
1: Τώρα ένα νέο παιδί και τα αφήνει. Τα κτιμολιό είπε για την Άκη τώρα, μετά ρώτησε για τον Μανέκο. Αλλά τι μα λένε εμά. Μιλήστε για την ομάδα σα.
0: Εντάξει, Σάκη.
1: Λοιπόν, να τα πούμε, να σε καλά.
0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Αποστόλης λέει: εγώ είμαι με το Super Mario, μετά το λόγο αλλά Φιντέλ Κάστρο και τη Χοροδί και τα επαναστατικά τραγούδια. Χθες μάθαμε από κανάλια και ραδιόφωνα ότι για να κερδίσει την ανάβαση τη Ριτσόνα τη Πιτίτσα και την Κίμη έχει αυτοκίνητο που κάνει 550.000 ευρώ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Το Mega TV καλά έκανε και έδειξε από τη Φιέστα. Έχουμε κουμπαριά και ο Μάριος μας είχε τιμήσει τα μπουζούκια μετά το ευρωπαϊκό, λέει ο Αποστόλης. Αυτό δεν το ξέρω, Μάρι, να σου πω την αλήθεια. και προφανώς είναι με ένα καυστικό τρόπο σχολιάζεις τα πράγματα. Να πεις σήμερα είναι συλλεκτική εκπομπή αυτή τη εβδομάδα, δεν έχει άλλο τρίτο μάτι.

0: Λέει ο Αποστόλης Εμμανουήλ, καλησπέρα προς τους φίλους συνακροατές που βγαίνουν κάθε μέρα στον αέρα. Παιδιά, όταν έχετε κάτι ουσιαστικό και καινούριο να πείτε, φυσικά να βγαίνετε. Όταν όμως βγαίνετε κάθε μέρα και μόνο και μόνο για να επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια κάπου, όπα, λέει ο Εμμανουήλ. Ο Γιώργος, Γιώργο, ρε φίλε, στέλνεις μηνύματα κάθε φορά και λες για άλλους ακροατές, στείλε και ένα καλό μήνυμα μια φορά. Γίνε λίγο θετικός άνθρωπος. Δεν το διαβάζω γιατί δεν αφορά εμένα, Γιώργο. Τόλι 7 λέει: γεια σου, Θέμη. Είμαστε σε αναμονή για τα playoff τη Euroleague. Για το Final Four, εννοεί, Τόλι. Η ομαδάρα του Μπαρτζόκα θα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη, όπω ήταν και φέτο πρώτη σε όλη την Ευρώπη στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός διώχνει ελίτ προπονητή και παίρνει κάποιον που με τον Ολυμπιακό τη Δανία κατετάγει 7ο. Κάτι δεν πάει καλά εκεί στην Παιανία. Χαίρομαι που ακούω τον Δημήτρη τον Ολυμπιακάρα που έχει βγει 2 φορές στο τέλο. Μόνο θρύλο, λέει ο Τόλι 7. Ναι. Το διόρθωσα για τα play-off. Θα δούμε αν θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Δύο παιχνίδια είναι. Ο Παναθηναϊκός για τον ελίτ προπονητή που διώχνει και παίρνει κάποιον ο οποίος, όπως λες, με τον Ολυμπιακό της Δανίας κατετάγει 7ο. Αυτό ισχύει για τη φετινή χρονιά. Πάντως, ο Νεστρούπ είναι ένας προπονητής με μέσο όρο θητείας 3 χρόνια σε κάθε ομάδα που έχει και αυτό το λέει πολλά. Δεν φεύγει εύκολα από τις ομάδες. Στην Κοπενχάγη ήταν 4 χρόνια. Έκανε τον κύκλο του, έκανε μια κακή σεζόν και απομακρυνθήκε. Όπως ήταν και ο πολύ μικρότερος στη Βίμπορκ και στη συνέχεια πήγε ως βοηθός προπονητή του Τζες Θόρουπ στην Κοπεχάγη για να πάρει την ευκαιρία του. Έκατσε ως βοηθός προπονητή σχεδόν 2 χρόνια και στη συνέχεια ανέλαβε και 181 αγώνες στην Κοπεχάγη. Δεν είναι μικρός αριθμός, παιδιά. Δεν είναι ότι ανέλαβε μια ομάδα και την πρώτη του σεζόν την έβγαλε 7η. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Επίσης, λέει όσον αφορά το Δήμο Μενιδίου, ιστορικός Δήμος, αλλά με πολλά θέματα παραβατικότητα με πρωταγωνιστές του Ρωμά. Έλα, ζήτησε συγγνώμη, με το σταυρώνεται και ο άλλος είναι πιο τοξικός, λέει ο Τόλης 7. Οι ακροατές μιλάνε, είπε ο Σάκης, όχι ο Παλιούρας, εννοείται ότι δεν είναι ο Παλιούρας. Έχουν πει ακροατές για άλλους δημοσιογράφους, μην τρελαθούμε. Ακούγονται σχόλια από τους ακροατές συχνά, Παλιούρας δεν ακούστηκε ποτέ, ελληνικά μιλάμε, λέει ο Τόλης 7. Ναι, Τόλη, είπε γενικά στην άλλη εκπομπή, γι' αυτό το ανέφερα, το λύσαμε το θέμα. Προχωράμε παρακάτω. Και δεν έχει ακουστεί κακός λόγος για άλλους δημοσιογράφους γενικά. Όταν βγαίνεις σε κάποιον άλλον και λες αυτό το πράγμα, καταλαβαίνει ο άλλος ότι με κράζουν εκεί πέρα, παράδειγμα. Το πιο απλό λέω. Να σε καλά, Τόλι. Ο Νικόλας έστειλε το μήνυμα. Ο Κώστας λέει από το Cleveland. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Γεια σου, Θέμη. Ήθελα να σε ρωτήσω αν η Φενέρ έχει κάποια μεγάλη απουσία στο Final Four. Έχω την εντύπωση πως όλες οι ομάδες πάνε πλήρες εκτός της Real. Ισχύει. Σε ευχαριστώ. Ισχύει αυτό που λες, Κώστα. Πλήρης πάνε οι ομάδες εκτός από τη Real που έχει θέμα στους σέντερ με τα βάρες. Η μεγαλύτερη απουσία που θα στοιχήσει κιόλας. Και ο Νικόλας λέει: εδώ, Θέμη, ο Σάκης έχει δίκιο. Δεν είπε τίποτα για κανένα ο Σάκης. Εγώ είμαι ένας που κάνει κριτική στον Σάκη. Ναι, δεν ανέφερε όνομα. Απλά το ανέφερα, παιδιά, για να λήξουμε την παρασκήνωση. Και τελειώνει εκεί το θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα, Θέμη μου, Θόδωρας από Βοτανικό.
0: Γεια σου, Θόδωρα.
1: Είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Θέμη μου, δύο πραγματάκια. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Ο καθένας πιστεύω θα πρέπει να κοιτάει την ομάδα του και να μην κατηγορεί άλλους ή οτιδήποτε. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και όπως μπορεί να βοηθάει για να πηγαίνει η ομάδα του καλύτερα. Θέμη μου, είμαι στο Βοτανικό γέννημα Θρέμα και από θέμα εργασίας και από θέμα οικίας και όλα μαζί. Κάθομαι και καμαρώνω γιατί θέλοντας και εμείς είμαι διερχόμενος πρωί βράδυ από το δρόμο τον οποίο είναι το γήπεδο Αγίας Άνης Πολυκάρπου και πάει λέγοντας. Θέμη, μιλάμε για δέος. Δηλαδή σηκώνεται ένα γήπεδο όταν θα είναι έτοιμο, το οποίο γήπεδο θα μας φιλοξενεί, θα πρέπει να το σεβόμαστε, θα πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να γίνουμε. Βλέπεις ότι το γήπεδο κάθεσε από τη μια μπάντα και από την άλλη κοιτάς Ακρόπολη, τρομερό πράγμα. Από την άλλη μεριά έρχεται Ιερά Οδός, αρχαιότερος δρόμος της Αθήνας. Ένωνε τον Κεραμικό με την Ελευσίνα, πηγαίνοντας όλοι για τα Ελευσίνια μυστήρια. Να ξέρεις, να σε πιάσω να γελάσουμε, να σου πω ποιος είναι ο πιο παλιός Παναθηναϊκός, γνωρίζεις?
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ισοκράτης, ο οποίος έγραψε και το ομώνυμο βιβλίο του Παναθηναϊκός.
0: Τα δώρα, σε χάσαμε.
1: Ξαναήρθε. Ο Ισοκράτης, ο οποίος είχε γράψει και το ομώνυμο βιβλίο Παναθηναϊκός, όποιος θέλει να ανοίξει να το δει. Βέβαια δεν αναφέρονταν στην ομάδα, αν και θα έπρεπε. Και έχουμε και για έμβλημα αρχαίο σύμβολο που συμβόλιζε την τύχη. Όλα αυτά κάτι λένε. Θα έρθει και η τύχη, θα έρθει και η ικανότητα. θέματα προπονητικά και αυτά και τέτοια, εγώ ως απλός φίλαθρος, Παύλα, οπαδός, δεν θα ασχοληθώ. Ασχοληθούν αυτοί που πρέπει. Αν και έχω ασχοληθεί λίγο με το τεχνικό ποδόσφαιρο, θα τον βρούμε το δρόμο μας. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ, έχουν γίνει πολλά λάθη.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά, Θοδωρά.
1: Πάρα πολλά. Και σε θέμα διοίκησης και προπονητών ενίοτε και παιχτών και κάκης νοοτροπίας.
0: Το θέμα είναι, Θοδωρά, ότι αυτά τα λάθη δεν ανήκουν στο παρελθόν, αλλά ανήκουν και στο παρόν. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Σίγουρα, στερημένοι είμαστε και από πρωταθλήματα και από όλα, με κάποια ξεσπάσματα, κάποιες ψιλοποριούλες. Αλλά δεν είναι αυτός ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ήταν πριν από μια 20ετία, πριν από μια 25ετία και λίγο αργότερα. Έτσι θα γίνουμε, έτσι θέλουμε να γίνουμε.
0: Πιστεύω και το γήπεδο θα βοηθήσει πάντως. Θοδωρά, θα δώσει διαφορετική δυναμική.
1: Και εμείς ως φίλαθλοι έχουμε κάνει λάθη. Είτε θελημένα είτε μη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ακόμα και από τη φετινή χρονιά που έρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, να είμαστε παρόντες όσοι μπορούμε. Να βοηθήσουμε με φωνή, με αγάπη για την ομάδα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να γίνουμε πάλι πρώτοι, να σηκωθεί το τριφύλι ψηλά σε όλα τα τμήματα. Ακόμα και η αποτυχία στο μπάσκετ στο πρόγραμμα είναι. Δεν σημαίνει
0: ότι έπεσαν πολλές συγκυρίες μαζί φέτος. Όλοι να πω ότι ήταν στην Αθήνα, το 2-0 έγινε 2-3, ήταν όλα αυτά μαζί. Το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης.
1: Είναι γραμμένο ότι η ομάδα που διοργανώνει σε εισαγωγικά ή η πόλη το Final Four είναι ντε και καλά πάντα μέσα.
0: Ναι, σίγουρα. Θόδωρα, δεν διαφωνούμε.
1: Είναι μεγαλύτερο άγχος.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος ο Παναθηναϊκός πάλευε με νύχια και με δόντια να φέρει το Final Four στην Αθήνα, γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι θα είναι εκεί.
1: Σίγουρα, γιατί έγινε μεγάλη επένδυση, μπήκε το glass floor, έγινε ανακαίνιση στο γήπεδο, έγινε ένα στολίδι. Το προσέξαμε, δεν γίνανε ζημιές, δεν γίνανε βλάβες από κανέναν. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά η επόμενη. Θα δούμε και τι μεταγραφές θα έρθουν, τι θα φύγουν και θα μείνουν. Εγώ πιστεύω πρέπει να μπουν και λίγο πιο πολλά Ελληνόπουλα, ας είναι και του εξωτερικού. Να γνωρίζουν την νοοτροπία της ομάδος.
0: Έχει κάποια Ελληνόπουλα που πρέπει να στηριχτούν πάνω στο Παναθηναϊκός. Ο Κάτρης, ο Κοντούρης.
1: Κοντούρης, βέβαια, σίγουρα πρέπει να. Κυριακόπουλος.
0: Ναι, είναι κι άλλοι. Δεν του αναφέρω όλους.
1: Λίγο περισσότεροι να αποκτήσουν λίγο την νοοτροπία την δικιά μας και όχι του τουρίστα του έρχομαι και φεύγω.
0: Έχεις δίκιο εγώ σε αυτό, Θοδωρά.
1: Αυτά από μένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Το γήπεδο, καρτερούμε τα πάντα. Θα ξαναμιλήσουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Βεβαίως. Εδώ θα είμαστε με το καλό.
1: Η ομάδα του έχει εχθροπραξίες. Να αλληλοαγαπιόμαστε.
0: Θοδωρά, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Θα έρθουν όλα. Θα έρθουν όλα. Χαιρετώ όλους τους φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Τρία λεπτάκια έχουμε ακόμα. Θα διαβάσουμε κάποια τα μηνύματα που έχουν μείνει για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Λοιπόν, ο Τόλης 7 λέει, ναι, okay, δεν το διαβάζω στον αέρα αυτό που λες, Στολή. Πάντως δεν το μάλωσα το Σάκη, απλά έλυσα μια παρεξήγηση η οποία θα μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί, παιδιά. Δεν ανέφερα κάτι. Απλά όταν αναφέρεις ότι εκεί ακούγεται για σένα, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Δεν έχει ακουστεί ούτε από ακροατές και πόσο μάλλον από μένα τίποτα πάνω σε αυτό. Ότι ακούγονται από πολλούς ακροατές και λένε ναι, βγήκε στην άλλη εκπομπή και αυτό και αυτό. Αυτό ναι, αλλά τίποτα παραπάνω, παιδιά. Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Ο Εμμανουήλ λέει: οι κυβιστήσεις ως άθλημα ανήκουν κυρίως στην ενόργανη γυμναστική και στις ακροβατικές ασκήσεις. Είναι οι τούμπες, περιστροφές του σώματος προς τα εμπρός, πίσω ή στον αέρα που βλέπεις στο έδαφος, το τραμπολίνο, στις ασκήσεις ακροβατικής γυμναστικής, ακόμα και στις καταδύσεις, λέει ο Εμμανουήλ. Ο Γιάννης λέει: ναι, και ο Θεμιστοκλής είχε στο στήθος του τριφύλι, τι ακούμε, Θεέ μου, 16 χρόνια τελικά. Λέει ο Γιάννης, σε καλά το ΆΚΑ το έχετε κάνει τη γη μαδιάματα. Όταν βλέπατε ότι ο Ολυμπιακός πήγε να σπάσει το ρεκόρ των 35 πόντων, λέει ο Γιάννης. Αναφέρεται προφανώς στους τελικούς του 2023, όπου είχε γίνει. Ναι, είχε γίνει, Γιάννη. Ο Δημήτρης λέει και ο Μεντιλίμπαρ πέσει στους Ολυμπιακούς σε τον ίδιο ξαναποσεβίλη γιατί πήγε να τη ρίξει. Τι πάει να πει αυτό, πολύ τοξικότητα, λες και μόνο αυτή πάνω στον κόσμο, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, το διάβασα και νωρίτερα το μήνυμά σου που είχε στείλει στην αρχή της εκπομπής. Ναι, ξαναλέω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος προπονητής φεύγει από μια ομάδα ότι δεν είναι καλός προπονητής. Οι προπονητές κάνουν τους κύκλους τους. Ο Γκουαρδιόλα θα φύγει μετά από πόσα χρόνια από την City. Είτε πάρει είτε δεν πάρει, όπως όλα δείχνουν το πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει όμως ότι απέτυχε τη φετινή σεζόν και γι' αυτό φεύγει. Σημαίνει ότι έκλεισε ο κύκλος του και θα προχωρήσει παρακάτω, παιδιά. Έτσι λειτουργεί αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαστε μαζί από τις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο. Ελπίζω να σα στείλει κανένα ταμείο επιτέλους, γιατί μόνο κουβάδες βλέπω. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Μα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Μία ανάσα από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το Ιταλικό Σπορτάντο, το οποίο αναφέρει πως η Βαλένθια έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον παίκτη ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, η οποία πιθανότητα θα απορριφθεί. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας στον Ολυμπιακό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται ραντεβού ανάμεσα σε προπονητή και διοίκηση. Οι πειραιώτες ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγιέμπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τον δανεισμό του στη Λιόν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της γαλλικής ομάδας. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον 25χρονο Γεωργιανό μεσοεπιθετικό της Σεντετιέν, Ζουρίκο Νταβιντασβίλη, όπως αναφέρει η γαλλική Φουτσούρ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται Everton, Benfica, Besiktas, Lille και Μονακό. Στα 15 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας. Ο 38χρονος Δανός τέος προπονητής της Κοπενχάγης Γιάκομπ Νίστρουπ είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ. Το Τριφύλι δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του Ρενάτο Σάντσες και θα επιστρέψει στην Παρίσι Ζερμέν, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Η Πράσινη ΠΑΕΚ έδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία κυκλοφορούν την Πέμπτη και οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Η θέση σου είναι εδώ, το μήνυμα του Τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν Ελμπίν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για το 30χρονο Καμερουνέζο στόπερ της ΤΑΟ Βουκουρεστίου Τζοϊσκίμ Ντουά, όπως αναφέρει το Africa Foot. Ημέρα μνήμης. Δεν ξεχνάμε τις 353.000 ψυχές. Το μήνυμα της ΠΑΕΑΕΚ για την γενοκτονία των ποντίων. Τους παίκτες της Ένωσης είναι χάρη ο ΨΑΠ που μοίρασε αναμνηστικά που σχεδιάστηκαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των Κιτρίνων για τα επόμενα 2 χρόνια. Από σήμερα γυρίζουμε σελίδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Χουάν Νέιρα μετά από 3 και 8 χρόνια αντίστοιχα ανακοίνωσε ο Όφη. Επίσης, η κριτική ομάδα αποχαιρέτησε και τον Γιάννη Χριστόπουλο. Σε συζητήσεις με τον Άγγελο Μπασινά βρίσκεται ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης για να αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή στον Ηράκλη. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας στον δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες. Σέντρα στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Α1 Πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Εθνικό και η Βουγιαγμένη κοντράρεται με τον Ανόγλη Φάδας στις 6 ώρα. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωσης συμβολαίου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Παρελθόν αποτελεί από τη Σεβίλη ο Αντώνιο Κορδόν, που είχε αναλάβει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου από τον περασμένο Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του έπειτα από την ανακοίνωση της αποστολής της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότη ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο τελικό ρόστερ της Σελεσάο για το Μουντιάλ στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 14.00 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Μπαρτσελόνα έδωσε τα χέρια με τον Mike James και ο 35χρονος Αμερικανός Guard θα γίνει κάτοικος Ισπανίας την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Στο τένις, οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ιτήθηκαν 2-1 σετ από τους Φρέτζεν από Γερμανία και χάσε από Ολλανδία στους 16 του διπλού στο τουρνουά της Γενέβης. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 30χρονης διεθνής κεντρικής Ειρήνης Χατζευστρατιάδου, η οποία αγωνιζόταν τις τελευταίες 5 σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline.
8: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Internet and Sports ήρθε η ώρα. Το bet line της Τρίτης αρχίζει τώρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 5 μέχρι τις 6 στο καθιερωμένο μας μονόωρο στοιχηματικό ραντεβού με στόχο κάθε φορά στο τέλος της ημέρας να κερδίζουμε. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Και εννοείται πως θέλω να κερδίζουμε όλοι μηδενός ξηρουμένου. Εννοείται πως στο BetLine μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. Τι κάνετε? Ακούστε προσεκτικά. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη μήτρη μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του 943 Internet and Sports, για να στείλετε τις προτάσεις σας, τους κουβάδες σας, ιστορίες από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω.

Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα κυρίως για την Premier League, για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε τους αγώνες Bournemouth, Manchester City και Chelsea, Tottenham. Γιατί είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι αγώνες? Καθώς έχουμε τρεις από τις τέσσερις ομάδες, τρεις από τις τέσσερις ομάδες που παλεύουν για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Το πρόγραμμα της Premier League ξεκινάει στις 9.30 Bournemouth, Manchester City για 37η αγωνιστική και συνεχίζεται με τον αγώνα Chelsea, Tottenham, Derby Λονδίνου στις 10.15. Έχουμε δυνατούς και μεγάλους αγώνες, όπου ο καθένας έχει το δικό του ενδιαφέρον, καθώς έχουμε και τις τέσσερις ομάδες να παλεύουν για ο καθένας για τους δικούς τους στόχους. Από τη μία, η Bournemouth θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να μείνει ζωντανή στην μάχη της πρόκρισης στο Champions League, καθώς ως γνωστόν η Αγγλία και για φέτος θα έχει 5 ομάδες στο Champions League. Η Bournemouth είναι στην 6η θέση με 55 βαθμούς, η Liverpool είναι στην 5η θέση με 59 και όπως καταλαβαίνετε η Bournemouth έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, οπότε σε περίπτωση νίκης σήμερα τα κεράσια είναι πολύ κοντά στο όνειρο, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν μια μεγάλη πρόκριση και ιστορική, έτσι, γιατί θα είναι πρωτάρα ομάδα η Bournemouth αν πάει στο Champions League. Απ' τη μια έχουμε αυτό το κίνητρο, από την άλλη έχουμε και τη Manchester City που διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι στο μείον 5 από την πρώτη Arsenal, η οποία Arsenal είχε κερδίσει χθες την προτελευταία Burnley, η οποία έχει υποβιβαστεί. Η Burnley 21 βαθμούς στη 19η θέση, η Arsenal κέρδισε, έχει 82 βαθμούς στην πρώτη θέση και η Manchester City έχει 77. Οπότε καταλαβαίνετε, εφόσον είναι η 37η και προτελευταία αγωνιστική, είναι αγώνες ζωής και θανάτου, γιατί αν κερδίσει η Manchester City παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Και στις 24 Μαΐου πάμε σε ένα δραματικό φινάλε στην Premier League. Ωστόσο, αν σήμερα η Manchester City βγει ισοπαλία ή χάσει από την Bournemouth, η Arsenal στέφεται από σήμερα πρωταθλήτρια Αγγλίας έπειτα από 22 χρόνια, από το αίτητο του 2004. Αυτά τα κίνητρα περί του αγώνα Bournemouth Manchester City. Πάμε λίγο όμως και στο Chelsea Tottenham, που έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι Λονδίνου, καθώς η Tottenham, η ομάδα η οποία πέρσι ήταν κυπελούχος Ευρώπης, κατέκτησε το Europa League, επικράτησε 1-0 της Manchester United όταν είχε στον πάγκο της τον Άγγελο τον Ποστεκόγλου, βρίσκεται στην 17η θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ωστόσο πέρσι δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα να πέσει κατηγορία. Δεν κινδύνευσε ποτέ να πέσει κατηγορία. Φέτος όμως η Tottenham έχει μαζέψει 38 βαθμούς και είναι στη 17η θέση, και στη 18η θέση είναι η West Ham με 36. Η Tottenham πηγαίνει για δύο αποτελέσματα. Αν καταφέρει να κερδίσει, η παραμονή της είναι σίγουρη, μια αγωνιστική μέχρι το τέλος, καθώς θα είναι η διαφορά από την West Ham στο συν 5. Παρόλα αυτά, και το χ της κάνει λόγω της διαφοράς τερμάτων την οποία έχουν, την οποία έχει η Tottenham. Καθώς η Tottenham έχει μείον 9, έχει σκοράρει 46 και έχει δεχθεί 55, και η West Ham, εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και στο καλύτερο φεγγάρι, καθώς έχει σκοράρει 43 γκολ και έχει δεχθεί 65. Αυτοί είναι οι δύο αγώνες που έχουμε σήμερα. Θα κάτσουμε να αφιερώσουμε το χρόνο μας για να πούμε τις εκτιμήσεις πάνω σε αυτούς τους δύο αγώνες, και από το δεύτερο μισάωρο και μετά ετοιμαστείτε, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα αυτούς τους δύο αγώνες Premier League. Ωστόσο, αύριο έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό του 2026.
γιατί πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της σεζόν ήταν το Super Cup του 2025 τον Αύγουστο, όταν η Paris Saint-Germain, η νικήτρια του Champions League, επικράτησε τη νικήτρια του Europa League Tottenham 5-4 στα πέναλτι. Οπότε έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό του 2026 για τις διοργανώσεις της UEFA και είναι του Europa League. Freiburg Aston Villa. Εννοείται πως δεν το έχουμε αφήσει αυτό το παιχνίδι στην άκρη, άσχετα αν γίνεται αύριο. Και δεν θα είμαι μόνο εγώ που θα δώσω προβλέψεις, όπως πάντα, γιατί θα είναι και οι φίλοι και συνεργάτες του 943 Internet and Sports να σας στείλουν ταμείο. Πάμε να διαβάσουμε λίγο όμως ένα μήνυμα από τον πολύ καλό φίλο και ακροατή της εκπομπής, τον Τόλι, ο οποίος γράφει: «Γεια σου γίγαντα Νίκο, έχουμε τριάδα για ταμείο σήμερα. Διπλό Manchester City πήγε και με την Bournemouth και πήγε και Βραζιλία κιόλας ο Τόλις, καθώς έχει παίξει άσο Fluminense και άσο Genk. Πολύ ενδιαφέρον επιλογές. Να πούμε για την... Να πούμε για να λύσουμε τις απορίες. Να πούμε ότι σήμερα η Genk αντιμετωπίζει στις 9.30 την Adverb σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, το οποίο θέλει οπωσδήποτε νίκη η Genk για να μπορέσει να έχει ελπίδες για πρόκριση στα play-off που οδηγούν στο Conference, όπου είναι ανάμεσα στην πρώτη ομάδα του Group 7-12 και στην τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, θα πάμε να το δούμε τώρα για να μας λυθούν οι απορίες, στην πέμπτη ομάδα του γκρουπ πρωταθλήματος, του γκρουπ 1-6, και έχουμε τον Άσο και τις Fluminense. Ευχόμαστε εννοείται καλή επιτυχία στον Τόλι, όπως και σε όλους τους ακροατές του 943 Internet and Sports. Όποιος θέλει τα ακούει και τα σημειώνει.

Θα ξεκινήσουμε λίγο από τον αγώνα της Chelsea με την Tottenham, όπου ξέχασα να πω λίγο ότι και η Chelsea επίσης έχει κίνητρα, καθώς είναι με 49 βαθμούς στην 10η θέση της Premier League, και αν κερδίσει πηγαίνει στους 52 μαζί με την Brentford στην ισοβαθμία 8η θέση, και ουσιαστικά η Chelsea θέλει οπωσδήποτε πάση θυσία την νίκη για να μπορέσει να σώσει το μέλλον της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά να πούμε λίγο για την Chelsea ότι έχει να κερδίσει αγώνα Premier League από τις 4 Μαρτίου του 2026, όταν και επικράτησε 4-1 εκτός έδρας της Aston Villa. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι φωτιά παιχνίδι. Είναι φωτιά παιχνίδι και αυτό και το άλλο. Δηλαδή έχουμε ωραία παιχνίδια επιλέξεις σήμερα, έχουμε πολύ ωραία παιχνίδια. Ήρθε όμως σιγά σιγά να πάμε στις εκτιμήσεις μας.

Ένας αγώνας ένιγμα για το τι πρόκειται να γίνει, καθώς και η Chelsea και η Tottenham δεν είναι στα καλύτερα τους φεγγάρια. Άσχετα αν η Tottenham βέβαια έχει ένα καλύτερο σερί από την Chelsea, καθώς έχει μαζέψει στους τελευταίους 4 αγώνες της, έχει μαζέψει 8 βαθμούς, 2 νίκες με Wolves και Aston Villa εκτός έδρας και 2 εντός έδρας ισοπαλίες με Brighton και Leeds. Ενώ η Chelsea το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει φέρει στους τελευταίους της αγώνες στην Premier League ήταν μια ισοπαλία 1-1 με την Liverpool την προηγούμενη εβδομάδα. Συγχωρέστε με, δεν το είδα καλά, πριν 10 μέρες ήταν η ισοπαλία της Chelsea με την Liverpool. Πράγματι είναι ένα παιχνίδι ένιγμα, μπορεί να πει κανείς. Βέβαια κάτι έχω διαμορφωμένο στο μυαλό μου ότι θα γίνει, εφόσον και οι δύο ομάδες δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Θα προσπαθήσουν να τα δώσουν όλα για όλα, αλλά η λογική λέει το εξής: εφόσον και οι δύο ομάδες δεν είναι στα καλύτερά τους, θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα να κερδίσουν έστω και με ένα γκολ. 1-0, μπορεί και 2-0. Απλά σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω αν θα κερδίσει. Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει ο καλύτερος. Θα κερδίσει ο πιο τυχερός, γιατί και οι δύο ομάδες καίγονται. Οπότε μια πολύ ωραία επιλογή πάνω σε αυτό και την έχω επιλέξει, γιατί το βλέπω να γίνεται, είναι πολύ πιθανό. Chelsea Tottenham στο Stamford Bridge θα μπουν κάτω από 2,5 γκολ. Θα έχουμε under σε αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, Chelsea Tottenham. Under 2,5 με απόδοση 2,5.

Γενικά όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολο να επιλέξεις κάποιον να κερδίσει. Γι' αυτό έκανα και την επιλογή του Under 2,5. Ωστόσο, θα φύγουμε από το Λονδίνο, θα πάμε στο Bournemouth. Θα πάμε στον αγώνα της Bournemouth με την Manchester City. Ένα παιχνίδι που επίσης για γερά νεύρα, δηλαδή μη σας ξεγελάει ούτε το όνομα των ομάδων. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι που δεν ασχολείται και τόσο με το αγγλικό ποδόσφαιρο, μπορεί να βλέπει κανένα ντέρμπι ή κάποτε όταν τυχαίνει, να έχει στο μυαλό του ότι η Bournemouth είναι μια ομάδα mid-table. Ωστόσο φέτος έχει κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη στην Premier League, τουλάχιστον για φέτος. Τουλάχιστον φέτος έχει κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη στην Premier League και είναι μια ομάδα που τις βγάζει στο καπέλο. Και έχει την ευκαιρία σήμερα η Bournemouth και να διατηρήσει ζωντανές ελπίδες της για την πρόκριση στο Champions League της επόμενης χρονιάς, αλλά και να δώσει το πρωτάθλημα στην Arsenal. Ενώ από την άλλη πλευρά η Manchester City πηγαίνει μόνο για ένα αποτέλεσμα. Αν φέρει ισοπαλία, δεν θα πάει στο Manchester το πρωτάθλημα της Premier League. Η κούπα του πρωταθλήματος θα πάει στο Λονδίνο, στο βόρειο Λονδίνο, εκεί όπου εδρεύει η Arsenal. Δηλαδή, εντάξει, θα δούμε ωραία παιχνίδια. Θα δούμε, δηλαδή, θα υπάρχουν φάσεις και από τους δύο αγώνες που θα μείνουν. Αλλά το Bournemouth Manchester City θα έχει γενικά, δεν μπορείς να ξεχωρίζεις. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάτσω και να δω και τα δύο παιχνίδια. Αλλά επειδή, εντάξει, δεν το κρύβω, έχω μια αγάπη στη Manchester City, είμαι Manchester City, θα πρέπει να κάτσω να δω τι θα κάνει η ομάδα, αν θα έχουμε τις ελπίδες, αν θα μπορέσουμε. Αλλά εντάξει, παρακολουθούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα στην Premier League και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτό έχει σημασία ότι παρακολουθούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ανεξαρτήτως το τι ομάδα υποστηρίζουμε.

Η Manchester City, θυμίζουμε, που προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου Αγγλίας 1-0 εναντίον της Chelsea με γκολ του Σεμένια, αυτό το κουνάκι στο 72. Και επειδή έχω καταλήξει σε μια επιλογή, πάλι γενικά οι επιλογές σήμερα θα είναι πολύ σε γκολ, πάρα πολύ σε γκολ, γιατί αυτό μου βγαίνει. Σε αυτό το παιχνίδι θα μπουν 2-3 γκολ. Δεν πιστεύω ότι θα μπουν πολλά, αλλά ούτε και λίγα. 2-3 γκολ η επιλογή στο Bournemouth Manchester City, απόδοση 2-15.

0: Πάμε να επαναλάβουμε λίγο τις επιλογές μας στους αγώνες της Premier League. Bournemouth Manchester City 9.30 ώρα 2-3 γκολ με απόδοση 2-15 και Chelsea Tottenham under 2.5 γκολ με απόδοση 2-5. Αυτές ήταν οι επιλογές μας στην Premier League. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα μισάωρο γεμάτο από Europa League. Από προβλέψεις, όχι μόνο από μένα. Μείνετε συντονισμένοι, δεν αξίζει να το χάσετε αυτό το μισάωρο. Μη φύγει κανένας. Επιστρέφουμε.
1: Intervention Sports.
2: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
7: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Δεν αργήσαμε. Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Τρίτης και όπως υποσχεθήκαμε θα το αφιερώσουμε στο Europa League. Πώς περνάει ο καιρός ρε παιδιά, πώς περνάει. Εκεί που είχαμε 36 ομάδες στην regular season, league phase, league stage, πείτε την όπως θέλετε, η μπασκετική πείτε την regular season, league phase, league stage, όπως θέλετε, μπασκετική, ποδοσφαιρική, όπως να είναι. Είχαμε 36 ομάδες στην κανονική διάρκεια του Europa League και από τις 36 μείναμε στις 2. Αύριο έχουμε τον μεγάλο τελικό, έχουμε τον αγώνα Freiburg-Aston Villa. Η Freiburg η οποία διεκδικεί το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της και η Aston Villa θέλει να επιστρέψει σε κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπέων έπειτα από το 1982 και την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών νυν Champions League επικρατώντας 1-0 της Bayern. 44 χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Aston Villa έπαιξε τελευταία φορά ευρωπαϊκό τελικό.

Εντάξει, την Άστον Βίλα με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο, πάνω κάτω την περίμενε ο περισσότερος κόσμος να βρίσκεται. Δεν θα πω εγώ σε τελικό, αλλά να βρίσκεται τέλος πάντων στις καλύτερες τέσσερις ομάδες. Η Φράιμπουργκ, ναι μεν δυνατή, αλλά κανένας δεν είχε ως πρώτη επιλογή, κανένας φίλαθλος δεν είχε ως πρώτη επιλογή την πρόκριση της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, και καταλαβαίνουμε λίγο ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να δούμε μια μεγάλη, μεγάλη έκπληξη. Βέβαια, αν έπρεπε να πω μια προτίμηση, όχι εκτίμηση, προτίμηση, το ποιος θέλω εγώ να το πάρει, επειδή έχω τρελή συμπάθεια στον Ναϊ Έμερι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Έμερι και αυτά που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο, που έχει πάρει ομάδες σαν να λέμε μικρομεσαίες, ας τις πούμε μικρομεσαίες, και να τις έχει οδηγήσει αρκετά ψηλά. Δηλαδή η Villarreal κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο, πρώτο της τρόπαιο γενικά στην ιστορία της, με τον Unai Emery στον πάγκο. Το Europa League το 21, Σεβίλη, έχει κατακτήσει 3 Europa League με τη Σεβίλη. Δηλαδή ο Emery δεν είναι καθόλου τυχαίος προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να σου μπορεί σε μια ομάδα μικρομεσαίας δυναμικής να σου κάνει πράγματα και θάματα. Αυτό το γουστάρω. Γουστάρω να υπάρχουν εκπλήξεις, να μπορέσουν να ζουν και αυτοί οι παίκτες όπου δεν παίζουν στις μεγάλες ομάδες, να έχουν μια τέτοια δυνατότητα να διακριθούν. Και ο Unai Emery το έχει κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Η Villarreal μετά το Europa League που είχε κατακτήσει, την επόμενη σεζόν πήγε στους 4 Champions League, απέκλεισε την Bayern, έχασε από τη Liverpool. Δηλαδή είναι πολλοί λόγοι που θέλω να το πάρει ο Emery. Και μακάρι να δούμε τον Emery να το σηκώνει. Αλλά εντάξει, εδώ δεν είμαστε τώρα να πούμε ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει. Γιατί έπρεπε, κανονικά θα έλεγα σε όλα τα παιχνίδια ποιος θέλω να κερδίσει και ποιος όχι. Αλλά εντάξει, Emery έπρεπε να το πω. Δεν μπορώ να κρύψω την αδυναμία μου στο Emery. Και ας μην είμαι Aston Villa, δεν μπορώ να κρύψω την αγάπη μου στον Emery. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και εύκολο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, αν πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα στα νοκάουτ, πάμε να δούμε λίγο βασικά τι έχουν κάνει οι δύο ομάδες στα νοκάουτ. Η Aston Villa και η Freiburg έχουν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα, οπότε έχουν περάσει απευθείας. Πάμε να δούμε λίγο Aston Villa. Έχει κερδίσει μέσα έξω τη Lille, έχει κερδίσει στην Γαλλία στους 16 1-0, και έχει κερδίσει και 2-0 επίσης την Lille μέσα στην Αγγλία. Η Freiburg ωστόσο έχασε από την Genk του Κώστα Καρέτσα στις 12 Μαρτίου στο πρώτο παιχνίδι των 16. Και αυτό το κομπανάκι, αυτό το παιχνίδι ξύπνησε πάρα πολύ τη γερμανική ομάδα, καθώς στο επόμενο παιχνίδι επικράτησε 5-1. 5-1 επικράτησε της Genk του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνεχίζουμε στους 8. Μπολόνια Άστον Βίλα 1-3. Πρώτο παιχνίδι, και δεύτερο παιχνίδι Άστον Βίλα Μπολόνια 4-0. 7 γκολ. Φράιμπουργκ Θέλτα 3-0. Θέλτα Φράιμπουργκ 1-3. 6 γκολ. Νότιχαμ Φόρεστ Άστον Βίλα 1-0. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ 4-0. Συνολικό σκορ 4-1. 4 γκολ. Και Μπράγκα Φράιμπουργκ 2-1. Πρώτο παιχνίδι, πήγε να γίνει μεγάλη έκπληξη. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά η Φράιμπουργκ έκανε ανατροπή. Κέρδισε 3-1 στη Γερμανία και προκρίθηκε στον τελικό του Europa League. Οπότε η επιλογή είναι αυτονόητη, μόνο και μόνο που κάποιος ακούει τα νούμερα και το πόσα γκολ βάζουν οι ομάδες. Αυτό το παιχνίδι πιστεύω και θα είναι ένας από τους ωραιότερους τελικούς Europa League της σύγχρονης εποχής, και θα έχουμε γκολ-γκολ. Θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες, με απόδοση στο 1.95. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, απόδοση 1.95, το γκολ-γκολ. Και έτσι λοιπόν αυτές ήταν οι δικές μου επιλογές σε Premier League και Europa League. Ωστόσο δεν τελείωσε τίποτα ακόμα.

0: Εντάξει, πλέον είναι αυτονόητα. Είπαμε, δεν είμαι μόνος και ξεκινάμε με Τζόρτζ Ιωάννου. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα και στους φίλους.

σκάσανε στα γέλια. Πήγαινε και θα δεις, ήταν η απάντηση. Αυτό λέω, ρε παιδιά, από πίσω σας ξενοδοχείο είναι. Ναι, μου απαντάνε, αλλά δεν κάνει για σένα. Εμείς μένουμε αναγκαστικά, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα περιμένουμε και μας τελειώνουν τα λεφτά. Και μου συνέστησαν εκεί ένα άλλο εκεί κοντά. Πράγματι το βρήκα, αλλά μου φάνηκε υπερεκτιμημένο και τους είπα δήθεν πως θα επιστρέψω. Έτσι κάνω πάντα, λέω μισό λεπτό να ρωτήσω τη γυναίκα μου που να παίξω και φεύγω. Και πήγα σε ένα άλλο που ήταν σε λογική τιμή και καλύτερο. 20 ευρώ με πρωινό, τόσο είχε το Hotel Zimbeck. Αφού τακτοποιηθήκαμε, καλό ξενοδοχείο ήταν έτσι. Αφού τακτοποιηθήκαμε, βγήκαμε στην πόλη να βρούμε να φάμε. Πήραμε σβάρνα όλη την πόλη, ρεστοράν δεν βρήκαμε. Βρήκαμε όμως μια λαϊκή και αγοράσαμε φρούτα. Πιο κάτω σε ένα μπακαλικάκι αγοράσαμε κονσέρβες. Κονσέρβες ψάρι, ήταν οι αγαπημένες μας. Όταν παίρναμε κονσέρβες, συνήθως παίρναμε κονσέρβες ψάρι. Πήραμε και μπύρες και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Φαγητό και ύπνο. Οι δύο μηχανόβοι βέβαια με είχαν προβληματίσει τα μάλα. Αναρωτιόμουν αν το αυτοκίνητο θα άντεχε άλλο ένα τέτοιο δρόμο σαν αυτό που περάσαμε. Το πρωί μετά το breakfast, μετά το πρωινό ξεκινήσαμε. Κομματάκι αργά βέβαια, γύρω στις 9 για τα ουσμπέκικα σύνορα. Ο δρόμος ήταν αρκετά καλός έτσι και δεν είχα παράπονο. Φτάσαμε κατά τις 10 αφού ήταν μόνο 87 χιλιόμετρα. Τα σύνορα όμως ήταν κλειστά. Υπήρχαν λίγα αυτοκίνητα που περίμεναν και οι οδηγοί τους ευγενικά με προέτρεψαν και μου παραχώρησαν προτεραιότητα και έτσι μπήκα πρώτος περιμένοντας να ανοίξει η τεράστια σιδερένια πόρτα. Πέρασε μία ώρα, πέρασαν δύο, πέρασαν τρεις. Ρωτούσα τον συνοριοφύλακα τι γίνεται ρε παιδί μου και τι έγινε και δεν ξεκινάμε και αυτός γελώντας μου έκανε με νοήματα κάνει υπομονή. Μόνο που η υπομονή μου είχε αρχίσει να εξαντλείται.

0: Turnos de las plebas que llegan con la oscuridad. Pues mil caras a tu derecha y es mil a tu izquierda. Pero a ti nada te pasará.
1: I'll be on the drums.
2: Λοιπόν, κοντεύαμε να κλείσουμε 4 ώρες στα σύνορα Καζακστάν-Ουσμπεκιστάν. 4 ώρες το περίμενε.

Η ώρα είχε περάσει τη μία το μεσημέρι και η ζέστη γινόταν αφόρητη. Ευτυχώς υπήρχε ένα μπαίναμε σε αυτοκίνητο, καθόμαστε, ανοίγαμε το air condition, καθόμαστε λίγο, αλλά πόση ώρα να μείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Άντε και πάλι λίγο έξω, άντε και πάλι λίγο μέσα. Ευτυχώς υπήρχε ένα μαγαζάκι που πουλούσε νερά, αλλά βρέξαμε μόνο τα χείλη μας γιατί τουαλέτες δεν υπήρχαν πουθενά. Η περιοχή ήταν μέσα στο σκουπίδι, λες και είχαν αδειάσει όλα τα απορριμματοφόρα της Λιβαδιάς. Χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια δεξιά-αριστερά και όχι μόνο. Κάποια στιγμή κατέφτασε και ένας Τσέχος μηχανόβιος και παρόλο που τον πλησίασα έτσι να πιάσω κουβέντα, ήταν λες και του είχα σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα, τόσο φιλικός. Καλά κάνω και δεν τους χωνεύω τους Βορειοευρωπαίους. Εάν ήτανε Τούρκος, ακόμα θα κουβεντιάζαμε. Με τα πολλά, άνοιξαν οι πόρτες του παραδείσου και βγήκαμε από τον καζακστανικό τομέα, εισερχόμενοι σε αυτόν του Ουσμπεκιστάν. Οι Ουσμπέκοι ευγενικοί ήτανε και δεν μας καθυστέρησαν ιδιαίτερα και ξεκινήσαμε. Ο δρόμος ήταν φρεσκοφτιαγμένος, χωρίς σήμανση και με πολλές κακοτεχνίες, αλλά άσφαλτος. Δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε 5 χιλιόμετρα και ακούω σιρήνα περιπολικού. Όχι ρε, τι να πω τώρα, όχι πάλι σκέφτηκα. Το περιπολικό μου άναψε τα φώτα να κάνω συνάκρι, μπήκε μπροστά μας και σταμάτησε. Βγήκανε δύο βλοσιροί τύποι που με έκοβαν από πάνω μέχρι κάτω, σκεφτόμενοι υποθέτω πόσα χρήματα μπορεί να είχα μαζί μου. Έτρεχες. Το γνωστό μοτίβο. Έτρεχες. Καταρχάς σου εξηγώ, δεν έτρεχα. Και δεύτερον, δεν υπάρχει πινακίδα που να αναφέρει κάποιο όριο. Αυτή το χαβά τους. Διαβατήρια και άδεια κυκλοφορίας. Κοιτώντας με ερωτηματικά, περιμένοντας να κάνω πρώτος την κίνηση και να τους προτείνω κάποιο ποσό. Από μέσα μου σκεφτόμουν, θα πάρετε ξέρετε τι, μπιπ, ναι, και πάλι ταυτότητα του Τελωνιακού που την είχα σε πρώτη ζήτηση, αξιωματικός της αστυνομίας από την Ελλάδα. Με νοήματα μου ζήτησε να μάθουν τι βαθμό είχα. Στρατηγός, του απαντάω έτσι με περίσσιο θράσος γιατί τα είχα πάρει. Μείνανε κόκαλο. Σου λέει μπλέξαμε. Οπ, και εμφανίστηκε το ευγενικό χαμόγελο και η χειραψία στον ανώτερό τους. Μας ευχήθηκαν και καλό ταξίδι. Τώρα τι να πεις. Φαίνεται όμως πως μας καταράστηκαν. Δεν είχαμε κάνει ούτε 20 χιλιόμετρα και ο δρόμος έπαψε να υφίσταται. Άσφαλτος πάπαλα. Χώμα από όπου είχε περάσει γκρέιντερ και δημιούργησε εκατομμύρια σαμαράκια σε ίσα διαστήματα 6-7 πόντων ύψους. Θα τα έχετε περάσει κι εσείς τέτοια σαμαράκια, αλλά τα σαμαράκια αυτά που αφήνει το γκρέιντερ στο χωματόδρομο στην Ελλάδα δεν ξεπερνάνε ρε παιδί μου το 1/100. Αυτά ήταν πανύψηλα. Το αυτοκίνητο τρανταζόταν συνθέμελα έτοιμο να διαλυθεί. Ταχύτητα 3-4 χιλιόμετρα την ώρα. Και λακκούβες. Θεούλη μου, τι λακκούβες ήταν αυτοί. Χειρότερη κατάσταση από το δρόμο Αστραχάνα Τυράου. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να γυρίσω από τον ίδιο δρόμο και με έπιανε πανικός. Μάλλον με το τιμόνι αναχείρασα σουβενίρ, σκεφτόμουν πως θα επιστρέψω στη μητέρα πατρίδα. Τώρα, όμως φίλοι μου, μην ξεχνάτε και πιανού την εκπομπή ακούτε, έτσι. Μα φυσικά τη δική μου. Τα μουσικά μου το ταξίδι από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, το σταθμό των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Και συνεχίζω βέβαια. Οι Ουσμπέκοι ήταν μακράν ο ευγενέστερος και φιλικότερος λαός που συναντήσαμε στο ταξίδι μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσο για την αστυνομία τους, δεν ήταν καλύτερη, ούτε χειρότερη από τη Ρώσικη, ούτε και αυτή του Καζακστάν. Το αυτοκίνητό μας συνέχισε να τραντάζεται και η ψυχή μου κάθε φορά που έβρισκε από κάτω πήγαινε στην κούλουρη. Κάθε λίγα χιλιόμετρα, ταλέποροι νταλικέριδες άλλαζαν λάστιχα μόνοι τους μέσα στο λιοπίδι και τη σκόνη. Και ξέρετε, και τα λάστιχα των φορτηγών δεν είναι λάστιχα γιοταχή. Τους έβλεπα να αγκομαχάνε και πιανόταν η ψυχή μου. Και η ώρα περνούσε και εμένα με ζώνανε τα φίδια γιατί χιλιόμετρα δεν μαζευόντουσαν και ήμουνα πλέον σίγουρος πως θα μας έπιανε η νύχτα. Και εγώ αποφεύγω να οδηγώ νύχτα σε τέτοιες χώρες όπως ο διάολος στο Λιβάνι. Και δεν τολμούσα ούτε με τη γυναίκα μου να συζητήσω ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά δεν το απέφυγα, αφού ο δρόμος συνέχιζε να μην είναι δρόμος. Σε κάποια μάλιστα σημεία που είχαν απομείνει κάτι ψήγματα ασφάλτου,
ήταν και τα πιο επικίνδυνα, γιατί τα χείλη από τις λακκούβες στην άσφαλτο ήταν κοφτερά, πόσο μάλλον όταν είχαν βάθος πάνω από 20 εκατοστά. Τελικά νύχτωσε. Τα φώτα μου προσπαθούσαν να διαπεράσουν εκτός από το σκοτάδι και τον γκουρνιαχτό από τη σκόνη που σήκωναν οι νταλίκες που είχαν αναμένους στους προβολείς τους, και υπήρχαν σημεία που κυριολεκτικά πήγαινα στα τυφλά ελπίζοντας να μην συμβεί το αναπόφευκτο. Ένα σκάσιμο του ελαστικού ή να πέσει και κάποιος πάνω μου που και αυτός δεν θα με έβλεπε. Όχ, λέει, σκεφτόμουν να πάει η βάρκα, την κάτσαμε. Και τότε, βρε παιδιά, συνέβη το θαύμα. Εδώ φαίνεται πως επενέβησαν και οι 12 θεοί του Ολύμπου και αποφάσισαν να μας σώσουν. Ο δρόμος έγινε ξαφνικά άσφαλτος. Ξαφνικά. Και μάλιστα με 2 λουρίδες ανακατεύθυνση και κάγκελα στη μέση. Και έτσι φτάσαμε στην πόλη Νουκούς του Ουσμπεκιστάν. Θα έλεγα πως σε αυτό το σημείο τελειώσαμε, αλλά δεν θα είναι ακριβώς αλήθεια. Τι εννοώ? Εννοώ πως το δικό μου μέρος τέλειωσε, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσει η καλεσμένη μου. Και δεν είναι όποια και όποια η κυρία Όλγα Μιτσάκη. Αν σκεφτείτε ότι ταξίδεψε φέτος εν έτη 2023 μόνη της στη Νότιο Αμερική. Και εύκολο, εύκολο δεν το λες. Και για αυτό το ταξίδι θα μας μιλήσει, αλλά και για άλλα που έκανε με το σύζυγό της, αυτή τη μεγάλη μορφή του σύγχρονου μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα, του Κώστα Μιτσάκη, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχω στην εκπομπή μου την ερχόμενη Τρίτη. Τον άνθρωπο που έχει γυρίσει με τη μηχανή του υπερδιπλάσιες χώρες από μένα. Αν εγώ πήγα σε 50, υπολογίστε σε πόσες έχει πάει ο Κώστας. Αλλά και η Όλγα η Μιτσάκη δεν έχει ταξιδέψει σε λιγότερες. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ περιμένω εν αγωνίως να την ακούσω για να πάρω ιδέες. Και εσείς γυναίκες που με ακούτε, σας συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο και να δώσετε μεγάλη προσοχή στα λεγόμενά της. Μπας και ξεσηκώσετε τους άντρες σας για ένα ταξίδι διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Κοιτάτε τι γίνεται γύρω μας, λοιμοί, σεισμοί και καταπαντισμοί. Ό,τι προλάβουμε.

0: Μενούδο πάση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Λοιπόν, Όλγα, καλησπέρα. Είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μου, έτσι.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Χαίρομαι που με κάλεσες στην εκπομπή σου.
0: Σου μιλάω στον ελληνικό, βέβαια, γιατί σε ξέρω από το 2004. 20 ναι. χρόνια.
1: Χρόνια τελείωτα. Μια ζωή ολόκληρη, θα λέγαμε. Έχουμε συζητήσει για τα ταξίδια μας, για όλα. Εντάξει.
0: Δεν μου λες. Τώρα θα αρχίσω να σου κάνω ερωτήσεις, έτσι, και εσύ είσαι υποχρεωμένη να απαντάς.
1: Καταρχάς, πες μου, για να δω, μου... είναι παγίδα ερωτήσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Πες μου μερικά πράγματα, εσύ να... πες μου για τον εαυτό σου μερικά πράγματα, με τι ασχολείσαι, εσύ να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλάω.
1: Λοιπόν, Όλγα, λέγομαι Όλγα Παπαδόγιανη, είμαι εκπαιδευτικός, διδάσκω γερμανικά, παντεμένη με τον Κώστα, τον Κώστα το Μητσάκη, και έχω και ένα γιο, 17 χρονών, το Γιώργο. Λοιπόν, το χόμπι μου είναι τα ταξίδια, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω και ευτυχώς έχω καταφέρει να ταξιδεύω κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον ένα μήνα, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός, και κάτι μίνι διακοπούλες θα έλεγα, 3-4 ημερών, Χριστούγεννα και Πάσχα, και πάλι είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι το πάθος, όχι μόνο το δικό μου αλλά όλης της οικογένειας και του συζύγου μου και του γιού μου.
0: Καλά, του συζύγου σου δεν το συζητάμε, ο Κώστας είναι ο ζωντανός θρύλος εδώ του του μοτοσυκλέτα. Όχι, η πραγματικότητα είναι αυτή τώρα. Εγώ δεν συνηθίζω να υπερβάλλω, αλλά ο Κώστας είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει τα περισσότερα ταξίδια με μηχανή στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και όχι με μία μηχανή, αλλά με κάθε είδους. Από παπί μέχρι, ξέρω εγώ, το τελευταίο τι ήταν, κάτι σαν Χάρλι.
1: Ήταν ένα BMW, τώρα δεν θυμάμαι κανένα.
0: 1800 νομίζω. 1800 αν δεν κάνω.
1: 1800, μπράβο, ναι. Έκανε το γύρο της Ευρώπης μαζί με τον Γιώργο. Εγώ δεν μπόρεσα να ακολουθήσω γιατί βρισκόμουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. Είχα πάει Νότια Αμερική. Εκπλήρωσα το όνειρό μου να ταξιδέψω Νότια Αμερική, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ.
0: Τώρα πες μου, πώς το είχες κάνει κάποιο πλάνο και σε αυτό το πλάνο τι είχες, πώς το είχες σχεδιάσει δηλαδή στο μυαλό σου?
1: Λοιπόν, στο μυαλό μου, ξεκινήσω από αλλού, στο μυαλό μου από ανέκαθεν, δηλαδή μπορώ να σου πω και από τότε που γνωριστήκα, όσο το 4, ίσως και πιο παλιά, ήταν να πάω Βραζιλία, να πάω στη ζούγκλα του Αμαζονίου, να πάω στο Μανάος που είναι η πρωτεύουσα της Αμαζονίας, και να γυρίσω όσο πιο πολλές χώρες μπορούσα σε αυτή την περιοχή. Οπότε ξεκινώντας από αυτό, ήταν ένα όνειρο ζωής και κατάφερα και το εκπλήρωσα. Πώς προετοιμάστηκα? Καταρχήν μέσα από τουριστικούς οδηγούς, μέσα από βιβλία άλμπουμ, μέσα από ανθρώπους που κατά καιρούς έχουν ταξιδέψει σε αυτά τα μέρη, δεν έχουν ταξιδέψει, έχουν πάει με γκρουπ. Τέλος πάντων, κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση, κάποιο ντοκιμαντέρ που μιλούσαν για αυτές τις περιοχές. Όλα αυτά μου κέντρισαν πολύ το ενδιαφέρον και έτσι κάποια στιγμή κατάφερε και πραγματοποίησα το όνειρό μου.
0: Δεν μου λες, κρατάς γραπτά στοιχεία, δηλαδή εγώ όταν πρόκειται να πάω κάπου, ας πούμε, μια πόλη, καταγράφω τι πρέπει να δω. Τουλάχιστον τα κυριότερα πράγματα, να μην ξεχάσω τίποτα.
1: Και εγώ είμαι της παλιάς σχολής και τα καταγράφω. Ανήκω στον προηγούμενο αιώνα, θα έλεγα. Δεν είμαι τόσο πολύ εξοικειωμένη με τη μοντέρνα τεχνολογία. Οπότε έχω μαζί μου ένα δευτέρι, ένα βιβλίο που καταγράφω τι θέλω να δω στις πόλεις, στις χώρες που επισκέπτομαι. Και βέβαια έχω και ταξιδιωτικό οδηγό, δηλαδή έχω βιβλίο, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, και βέβαια μέσα από το διαδίκτυο παίρνω πολύ σημαντικές πληροφορίες, τι μπορώ να δω, τι είναι σημαντικό, την ιστορία ίσως της χώρας, έτσι, σημαντικά στοιχεία, αλλά όλη η δουλειά γίνεται στο χέρι. Ναι.
0: Κρατάς ημερολόγιο, γιατί τα κυριότερα πράγματα, έτσι.
1: Ναι. Κρατάω όχι επί καθημερινής βάσεως, αλλά πράγματα τα οποία μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, ο τρόπος που μεγάλωσες, οι γονείς σου παίξανε ρόλο στην αγάπη σου για τα ταξίδια?
1: Δεν θα έλεγα ακριβώς. Εγώ μεγάλωσα στην Γερμανία, ήταν γονείς μετανάστες εκεί.
0: Σε ποια πόλη παρεμπιπτόντως?
1: Ορίστε.
0: Σε ποια πόλη?
1: Τότε ήταν Δυτικό Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή τότε που υπήρχε το τείχος, ας πούμε, ναι. Εκείνη τη μακρινή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, οι γονείς μου δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα ταξίδι, ότι τους άρεσε να ταξιδεύουν και μαζί δεν έχουμε κάνει και κάποια μεγάλα ταξίδια. Αλλά εμένα πάντα μ' άρεσε αυτή η εντύπωση, αυτή η τάση προς την περιπέτεια, αυτή η τάση να γνωρίσω τον κόσμο γύρω μου. Μου φαινόταν πολύ μικρό να κάθομαι στην Ελλάδα μόνο, ας πούμε στην Αθήνα μόνο, στο χωριό μου μόνο, στο εξοχικό μου μόνο. Αυτό δηλαδή το θεωρούσα πολύ βαρετό και ανεπαρκές για μένα, δηλαδή δεν ένιωθα πλήρες, ήθελα να ταξιδέψω, ήθελα να δω τον κόσμο. Αυτό.
0: Και πώς τα κατάφερες και γνώρισες έναν άνθρωπο με τα ίδια ακριβώς ενδιαφέροντα?
1: Υπάρχει μια παροιμία που λέει κύλησε ο Τζέντζερης και βγήκε το καπάκι, την ξέρεις? Αυτό, εντάξει, γυμναζόμασταν μαζί στο ίδιο γυμναστήριο και εντάξει, μου σήκωσε μια-δυο φορές τα βάρη στο γυμναστήριο και μετά θέλησε να μου σηκώσει και τα βάρη στην ζωή, έτσι δέχτηκα. Και τα βάρη της ζωής. Εντάξει, αλλά ταιριάξαμε απόλυτα γιατί μας άρεσε και των γιονών η εξερεύνηση του κόσμου. Δηλαδή θέλαμε να ταξιδέψουμε. Και βέβαια τα ταξίδια μας έγιναν με μοτοσυκλέτα. Ξεκινήσαμε το 1991 νομίζω μαζί. Ναι. Όπου τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο όπως τώρα, δεν μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα, ας πούμε, τι θα δω, πού θα μείνω, κλείνω ξενοδοχείο, κλείνω τα πάντα, εισιτήρια, ξενοδοχεία, ξέρουμε πού υπάρχει βενζινάδικο, πού μπορώ να αγοράσω τι, όλα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο για μας, έτσι. Κοιτούσαμε ένα βιβλίο, ένα φωτογραφικό λεύκομα και λέγαμε «Αχ, θα πάω εκεί, θα πάω στην Παλμύρα της Συρίας», όπου είχαμε δει μία φωτογραφία κάποτε σε ένα βιβλίο, ας πούμε. Έτσι. Και δεν ξέραμε τι θα δούμε. Για μας, ας πούμε, ήταν το ταξίδι μία έκπληξη. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνεις?
0: Καταλαβαίνω.
1: Ενώ τώρα, ας πούμε, πας και πας να το δεις, γιατί το έχεις δει ήδη στο διαδίκτυο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και για μας τουλάχιστον αυτή η άποψη της περιπέτειας, εδώ περιμένω κάτι να δω πώς είναι, έχει λίγο εκλείψει για μας ως παλιούς ταξιδιώτες.
0: Ναι, γιατί τα έχουμε δει όπως είπε στα βιντεάκια του YouTube.
1: Ναι.
0: Η γνωριμία μας, έτσι να πω, να ακούνε ακροατές, έγινε όταν είχα αποφασίσει το 2004 ναι, να πάω στο Ιράν με τη μηχανή. Και ο Κώστας, ξέρουμε, την Όλγα είχαν ήδη πάει, οπότε τους βρήκα, τους ανακάλυψα. Και ο Κώστας μου έδωσε στοιχεία τι να προσέξω, τι να δω και τα λοιπά, και από τότε γίναμε φίλοι. Για πες μας εσύ, Όλγα, για αυτό το ταξίδι που κάνατε στο Ιράν.
1: Το Ιράν για μας ήταν μια αποκάλυψη, έτσι. Ακούγαμε Ιράν, ακούγαμε ένα θεοκρατικό, θεοσεβούμενο καθεστώς. Ακούγαμε γυναίκες που φόραγαν κελεμπίες, μπούρκες, έτσι, ντυμένες. Ακούγαμε για πολύ περίεργα πράγματα, απλά ακούγαμε μόνο, δεν είχαμε φωτογραφίες, δεν είχαμε εικόνες, δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Παρόλα αυτά πήραμε την απόφαση, τολμήσαμε και μπήκαμε στη χώρα. Πρώτη φορά που μπήκαμε νομίζω πρέπει να ήταν το 1995, δεν θυμάμαι καλά τώρα, θα συγκελάσω, κάπου εκεί ήτανε, τέλος πάντων. Η χώρα αυτή τότε μας ήταν μια υπέροχη έκπληξη, δηλαδή μια πολύ ωραία έκπληξη. Καταρχήν ο κόσμος μας υποδέχτηκε με πολύ ωραίο τρόπο, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Άκουγαν Έλληνες και μας θεωρούσαν ότι ήμασταν φίλοι τους, έτσι. Άκουγαν, μας έλεγαν ότι είμαστε οι απόγονοι, ας πούμε, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άνοιγαν πόρτες, έτσι. Μέχρι και είχαμε πάρει κάποια στιγμή σε μια πόλη ένα ταξιτζή να μας κάνει έτσι λίγο το γύρο της πόλης, να δούμε πράγματα, και στο τέλος δεν θέλησε καν να πάρει χρήματα από εμάς, έτσι. Λέει, είσαστε Έλληνες, είσαστε φίλοι, είσαστε από όλη του μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θέλω από εσάς χρήματα. Καταλαβες. Και το βράδυ μας κάλεσε και στο σπίτι του για να γνωρίσουμε την οικογένειά του. Δηλαδή, φανταστικά πράγματα. Βέβαια, στο Ιράν τότε ήταν και πολύ αυστηρός αντιματολογικός κώδικας για τις γυναίκες, έτσι. Έπρεπε να ήμουν αντιμένη, να ήταν καλυμμένα τα μαλλιά μου, το κεφάλι μου, όχι όμως στην μπούρκα να μην φαίνονται μάτια. Μπορούσε να φαίνεται το πρόσωπο, όμως ήταν καλυμμένα τα μαλλιά, έτσι. Και από πάνω ένα ένδυμα, ας πούμε καμπαρντίνα, μακρύ κάτω ως ένα στράγαλο, έτσι. Τώρα βέβαια έχουν λίγο γίνει πιο λάσκα τα πράγματα, τότε ήταν πολύ, πάρα πολύ αυστηρά. Και ήθελα να σου πω μια περιπέτεια που ζήσαμε, έτσι. Εγώ κυκλοφορούσα εκεί άνετα με ένα, μια πουκαμίσα, ξέρω εγώ, και ένα μαντίλι στο κεφάλι, και μας σταματάει η αστυνομία που ήταν υπεύθυνη για τον ενδυματολογικό κώδικα και σχεδόν μας τράβηξε στο κρατητήριο μέσα. Λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, να κυκλοφορείς έτσι, σκανδαλίζεις τον κόσμο. Και ό,τι φορούσα ήταν φοβερά φαρδιά, αλλά έπρεπε να φοράω μακριά καμπαρντίνα, να μην φαίνεται και να μην διαγράφεται τίποτα στο σώμα μου. Εντάξει, οκ. Σεβαστήκαμε. Η χώρα είναι μια πανέμορφη χώρα με ωραίους ανθρώπους, φιλόξενους ανθρώπους, ωραία μνημεία, μια χώρα με ιστορία. Μια χώρα, νομίζω, ίσως από τις καλύτερες χώρες που έχω επισκεφτεί ποτέ. Έτσι. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτή τη χώρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Και το 2004 που πήγαμε, βέβαια, ναι, μετά από 8-9 χρόνια, έτσι, ναι, ήταν τα πράγματα. Και η Νανά φορούσε μαντίλα και την, ναι, και την καμπαρντίνα.
1: Ναι,
0: και όταν τη έπεσε και λίγο η μαντίλα, λίγο τη έπεσε, τη κάνανε, ναι, και παρατήρηση γυναίκες. Πρόσεξε, ναι, όχι η αστυνομία θρησκευτική, οι, ναι, γυναίκες, ναι, τη κάνανε παρατήρηση να τη φτιάξει τη μαντίλα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Και εμείς, όποτε κατεβαίναμε τη μοτοσυκλέτα, κάπως έπρεπε να κρυφτώ λίγο, να βγάλω το κράνος, να φορέσω από πάνω τη μαντίλα. Εντάξει, ωραία. Έτσι.
0: Θυμάμαι, ναι, όταν μας σταμάτησε η αστυνομία. Και, ναι, τους είπαμε ότι είμαστε Έλληνες. Είναι ανάφορα για το κράνος.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβαν ότι είναι γυναίκα και, ναι, τη χαιρέτησαν δια χειραψίας. Όταν, ναι, η χειραψία, να ακούνε ο κόσμος, εκεί απαγορεύεται στο Ιράν μεταξύ, ναι, αντρών και γυναικών αγνώστων.
1: Ναι.
0: Όταν,
1: ναι,
0: λοιπόν είναι ανάφορα για το κράνος, ο άνθρωπος έπαθε τραλαλά που της έδωσε το χέρι.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: πόσες,
1: ναι,
0: φορές ζήτησε συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, τι έκανα, λένε, σαν να έκανε φόνο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι, ναι, ναι. Μια παρόμοια ιστορία ζήσαμε και εμείς στο Αφγανιστάν, Βόρειο Αφγανιστάν, όταν μπήκαμε μέσα στη χώρα αυτά, στα Τελωνία, εκεί που είναι όλα τα γραφεία αυτά. Ο Κώστας έτρεχε να διεκπαιρεώσει όλες τις γραφειοκρατικές, πώς το λες, γραφειοκρατικές εκκρεμότητες για να μπούμε στην πόλη, και εγώ καθόμουν εκεί στην άκρη και τον περίμενα. Και καθόταν εκεί κάποιοι αξιωματούχοι κάτω από μια σκιά και λέει, έλα εδώ να σε χαιρετήσουμε αυτά, χαιρετάω εγώ, τι κάνετε, όλα καλά, χειραψία. Μετά έρχεται και ο Κώστας, λέει, να δούμε τα διαβατήριά σας, σφραγή σας, σφραγίστηκαν, είσαστε έτοιμοι να μπείτε μέσα, να μην έχετε περιπέτειες. Παίρνει αυτό τα διαβατήρια, κοιτάει ο Κώστας, άντρας, κοιτάει μετά γυναίκα. Πού είναι αυτή, λέει, ορίστε γυναίκα μου, όχι, λέει, αυτός είναι άντρας. Γυναίκα! Να βγάλω το κράνος μου και μόλις βέβαιαν ότι είμαι γυναίκα, ξέρω εγώ, με τη μαντήλα και όλα αυτά, μόνο που δεν έριξαν, ξέρω εγώ, με τα ντύνα πλένουν τα χέρια τους, έτσι, εντάξει, τι να πω, ιστορίες, εντάξει, που τα ζεις αυτά πραγματικά όταν ταξιδεύεις πάνω σε δύο τροχούς και μόνος σου, χωρίς γκρουπ, χωρίς οργάνωση, χωρίς τίποτα. Εντάξει.
0: Μέχρι που είχατε φτάσει στο Αφγανιστάν, ρε Σιόλγα?
1: Κοίταξε, εμείς κάναμε σε διάφορα ταξίδια, κάναμε το γύρο του Αφγανιστάν. Δηλαδή, μπήκαμε τη μια φορά πάνω βόρεια από βόρειο Πακιστάν, έτσι, φτάσαμε Καμπούλ, Χεράτ. Έτσι, από Ιράν είχαμε μπει άλλη, ναι, φορά. Βασικά πήγαμε σε όλες τις πόλεις. Έτσι, κάναμε τον κύκλο του Αφγανιστάν γύρω-γύρω. Οπότε πολύ ενδιαφέρον χώρα. Εντάξει.
0: Αυτό ήταν επί Ταλιμπάν ή ήταν επί Αμερικάνικης, ας πούμε, ή επί Ρώσικης?
1: Όχι, όχι. Ήταν, υποτίθεται ότι ήταν επί Αμερικάνικης κατοχής.
0: Α, δηλαδή, το λέω.
1: Δεν ήταν οι Ταλιμπάν οι οποίοι έλεγχαν τα πράγματα, αλλά ήταν πάντα και αυτοί εκεί δίπλα και καραδοκούσανε. ουσιαστικά δεν ήταν επί Ταλιμπάν. Όχι, όχι, όχι, όχι. Παρ' όλα αυτά όμως είχα βάλει μπούρκα κανονικά όπως οι ντόπιες, για να δω πώς είναι αυτή η αίσθηση να περπατάς με αυτό το πράγμα που μπροστά έχει ένα πλέγμα για να μπορείς να δεις, έτσι. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι όλοι οι άντρες και οι Αφγανοί ερχόντουσαν και κόλλαγαν τη μούρη τους στο πρόσωπό μου. Και λέω και εγώ, γιατί δεν με σέβονται? Ξέρουν ότι δεν είμαι δικιά τους. Και βέβαια δεν ήμουν, και το καταλάβαιναν, γιατί εγώ περπατούσα με το σώμα ίσια, δηλαδή όρθια. Ενώ οι ντόπιες πάντα, ας πούμε, περπατούσαν κάπως καμπουριαστά, κοιτώντας σαν φοβισμένες αριστερά-δεξιά και προσπαθώντας να κάνουν τις δουλειές τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γινόταν, έτσι. Εγώ περπατούσα όρθια με το πάσο μου, αυτά ξανά δεν ήμουν. Οπότε προσπαθούσα να δουν τι είναι μέσα από αυτή την μπούρσα. Άλλο και τούτο. Λοιπόν, εντάξει, αυτά.
2: Δεν μου λες, όταν είπατε, ας πούμε, εμείς θα πάμε στο Αφγανιστάν, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, οι πεθερά σου τότε, τι λέγανε, σας υποστήριζαν ή λέγατε...
1: Η γιαγιά, κοίταξε τώρα, είχαν μάθει ότι ό,τι και να πούνε, εμείς αφού είπαμε θα πάμε, θα πάμε. Οπότε, εντάξει, η γιαγιά τότε, η πεθερά μας, πολύ θρήσκια γυναίκα, πριν φύγουμε, έφερνε εκεί τον παπά μας, έκανε και ένα αγιασμό εκεί, ένα σκέλο, όπως τα λένε, για να πάει καλά το ταξίδι. Εντάξει, η μεγάλη γυναίκα κιόλας δεν καταλάβαινε, ας πούμε, την Αφγανιστάν, δηλαδή τα Ταλιμπάν, δεν ήξερε από αυτό. Και καλό ήταν αυτό, γιατί δεν αγχωνότανε και πολύ. Αλλά ήξεραν πλέον όλοι τους ότι ό,τι και να πούνε, εμείς δεν ακούμε, οπότε θα το κάνουμε. Οπότε μας ευχόντουσαν καλό ταξίδι, καλή τύχη, να μην πάθουμε τίποτα και να γυρίσουμε αρτιμελείς πίσω.
2: Τώρα για παίρνουμε για το φετινό ταξίδι, γιατί και αυτό το να πας... Εμένα αν με ρώταγες προσωπικά, αν ήθελα να πάω στην Νότια Αμερική, θα σου έλεγα όχι, γιατί φοβάμαι την εγκληματικότητα την οποία ακούμε στις τηλεοράσεις, στα τέτοια.
1: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, Μιχάλη. Εγώ ξεκίνησα το ταξίδι μου από Βραζιλία και μάλιστα έμεινα 5 ολόκληρες μέρες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Δηλαδή κατέβηκα Δευτέρα ξημερώματα και έφυγα Σάββατο πρωί, έτσι, 5 ολόκληρες μέρες. Λοιπόν, σίγουρα το Ρίο Ντε Τζανέιρο έχει εγκληματικότητα, έχει μια δύσκολη πόλη, αλλά τι γίνεται? Στα μέρη που υπάρχει κόσμος, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός, δηλαδή κατά μήκος της Κόπα Καμπάνα, της Ιπανέμα, που είναι οι πιο γνωστές παραλίες της πόλης, έτσι, παγκοσμίως γνωστές, ναι, και κινείται όλος ο κόσμος πέρα δόθε, και για 2 τετράγωνα πάνω από αυτές τις παραλίες, όπου υπάρχει αυτή η τουριστική κίνηση, σε κάθε γωνία υπήρχε αστυνομία. Ένας αστυνομικός και φύλακε, και ανά 2-3 τετράγωνα υπήρχε και αστυνομικό όχημα ή κλούβα, ας πούμε. Έτσι, οπότε φαντάζεσαι ότι αυτά τα μέρη όπου σύχναζε ο κόσμος, ο τουρισμός, υπήρχε φύλαξη. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Και στο κέντρο της πόλης, που είναι το παλιό κέντρο που έχει αυτή την ιστορία όλα αυτά, και εκεί ήταν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ένιωθες ασφάλεια. Τώρα, για να πας στις φαβέλες ή κοινότητες, κομμούνα που τις λένε αυτοί πλέον, έτσι, ναι, δεν πας.
2: Α, δεν πας.
1: Δεν πας, μόνος σου δεν πας. Υπάρχουν tour οργανωμένα, τα οποία σε πάνε από συγκεκριμένους δρόμους. Όλοι πάνε, ας πούμε, έναν δρόμο πάνω, έναν κάτω. Δεν μπορείς να πας να χωθείς στα στενά και αυτά και να εξερευνήσεις μόνος. Αυτό δεν γίνεται.
2: Δεν θα βγεις από την άλλη μεριά, δηλαδή.
1: Όχι, δεν θα βγεις. Όχι, όχι, όχι. Φαντάζομαι ότι στην είσοδο κάθε κομμούνας, φαβέλας, ας πούμε, υπάρχει ένα αστυνομικό όχημα. Αλλά ούτε αυτοί μπαίνουν μέσα. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει όμως εκεί, εντάξει. Μήπως γίνει κάτι, μήπως χρειαστεί, ξέρω εγώ, κανένας καβάλα, σκοτώνονται, δεν ξέρω. Έτσι, αλλά δεν μπαίνεις μέσα εκεί. Δηλαδή, άμα πας τώρα και μπεις μόνος σου, είναι σαν να
2: αυτοκτονήσεις.
1: Εντάξει, αν πας σε μέρη που είναι κακόφημα, είναι σαν να προκαλείς την τύχη σου, όπως και εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν πας σε μέρη που το βράδυ ξέρεις ότι μπορεί να σε κλέψουν ή να σε...
2: Ναι, σωστά.
1: Κακοποιήσουν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εντάξει. Δεν πας. Έτσι, πας σε ωραία, σε αυτά τα μέρη. Μετά η υπόλοιπη Βραζιλία δεν είχε θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά η μεγαλοπόλη είναι. Δηλαδή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ίσως Σάο Πάολο, ίσως Βραζίλια που είναι η πρωτεύουσα. Αλλά στις άλλες πόλεις που επισκέφτηκα, μικρές όμορφες πόλεις, δεν είχαν πρόβλημα. Δεν είχαν καν φύλαξη.
2: Δεν μου ανέβηκες και στο άγαλμα του Ιησού εκεί πάνω στο...
1: Βεβαίως και ανέβηκα. Ναι.
2: Είναι έτσι συγκλονιστική ιδέα όπως φαίνεται.
1: Ορίστε.
2: Η θέα στις φωτογραφίες φαίνεται, ναι, έτσι συγκλονιστική.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή δεσπόζει πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και όπου και να βρεθείς, έτσι, το βλέπεις. Σε οποιαδήποτε γωνιά του Ρίο καθείς, έτσι, σταθείς, βλέπεις το άγαλμα. Γιατί βρίσκεται πάνω σε έναν λόφο πάνω το Ρίο. Έτσι, είναι φοβερό. Και η πόλη, σαν πόλη, είναι φοβερή. Έχει δηλαδή μια δυναμική, μια ενέργεια. Σου εκπέμπει μια ενέργεια που θέλεις πραγματικά να μείνεις και να την ανακαλύψεις αυτή την πόλη. Έτσι, είναι πραγματικά πολύ ωραία πόλη. Και όπως σου είπα, δεν προκαλείς την τύχη σου. Δεν θα πας κάπου που είναι απόμερα, που δεν έχει κόσμο, που σε μπάρ τα οποία είναι κακόφημα. Δεν θα το κάνεις αυτό.
2: Εννοείται.
1: Μη σας πω, εγώ ας πούμε ένιωσα τρομερή ασφάλεια στο ταξίδι μου αυτό, έτσι. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, Καναδοί, αλλά και Νότιοαμερικάνοι, οι οποίοι ταξίδευαν μόνοι τους. Μόνοι τους, γιατί ήθελαν να ανακαλύψουν τον κόσμο όπως αυτοί ήθελαν, όχι με παρέα. Αχ, ο ένας δεν μπορώ, αχ, σήμερα δεν έχω ρίξει να πάω εκεί. Μόνοι τους, πάρα πολλοί κόσμος.
2: Ο κόσμος ήταν φιλικός, σε πλησίαζε?
1: Όχι τόσο πολύ.
2: Όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι
2: όπως στην Ανατολή, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Στην Ασία οι άνθρωποι είναι εντελώς διαφορετικοί. Έτσι, εντελώς. Στην Ασία είναι ίσως και η θρησκεία τους είναι, έτσι, είναι πιο ευχάριστη, σε πλησιάζουν, να σε δούνε, να σε ακουμπήσουν. Εκεί τους είμαστε ουσιαστικά κάτι εντελώς αδιάφορο, θα έλεγα. Εντάξει, και ίσως γιατί αυτοί οι χώρες είχαν από πάντα πολύ τουρισμό.
2: Αχα, μάλιστα.
1: Από πάντα, δηλαδή. Πας σε μια πόλη, πας κάπου, όπου πας υπάρχει κόσμος, υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν ξενοδοχεία από φτηνά μέχρι ακριβά. Υπάρχει πραγματικά κόσμος, έτσι.
2: Δεν μου λες το κόστος ζωής πώς ήταν,
1: Το κόστος ζωής. Στη Βραζιλία θα έλεγα ότι ίσως να ήταν ένα 10% πιο φτηνό από την Ελλάδα, όχι όμως ιδιαίτερα φτηνό. Έτσι, υπήρχε, ας πούμε, φαγητό πολύ φτηνό μπορούσες να βρεις. Και καλό. Που έτρεχαν οι ντόπιοι, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Όμως, άμα ήθελες να φας, ξέρω εγώ, σε στυλ ευρωπαϊκό, δηλαδή να φας πίτσα, να φας, ας πούμε, ένα ωραίο κρέας, μια ωραία μπριζόλα με έτσι, παραδοσιακό γεύμα, δεν θα έλεγα ότι ήταν και πιο φτηνό από ό,τι στην Ελλάδα.
2: Εσύ τρως street food?
1: Ναι, πάρα πολύ, ναι.
2: Α, δεν έχεις πρόβλημα, δεν συχαίνεσαι, λέει, να φας κάτι που φαίνεται καθαρό, τουλάχιστον.
1: Θα σου πω γιατί. Εμείς βασικά, λέω εμείς, γιατί είμαι κόσμο που γνώρισα στο ταξίδι μου, τρώγαμε βασικά στις αγορές, λέγονταν central market, κλειστές αγορές, και ανάμεσα στα φρούτα που πουλάγαν, φρούτα, τι να πω, λαχανικά, σουβενίρ, ίσως ρούχα, ψάρια κλπ. Υπήρχε και ένα μέρος όπου είχαν φαγητό και όλοι οι ντόπιοι έτρωγαν εκεί. Και έβλεπες, οι κουζίνες τους ήταν καθαρές, δεν ήταν βρώμικες, έτσι. Οι γυναίκες φορούσαν, ας πούμε, στο κεφάλι τους
2: σκουφάκια,
1: αυτά τα καπέλα,
2: ναι,
1: για να καλύπτουν τα μαλλιά τους, έτσι. Ήταν καθαρές, τα χέρια τους ήταν καθαρά. Οπότε εκεί έτρωγαν οι ντόπιοι. Γιατί οι ντόπιοι να φάνε κάπου που είναι βρώμικα, πώς θα το πω. Έτσι, έτρωγαν η αστυνομία εκεί, έβλεπες αστυνομικούς στο διάλειμμα, έτρωγαν εκεί. Οπότε λες, είναι καθαρά, είναι καλά.
2: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Έχεις κάνει πολλά ταξίδια.
1: Ναι.
2: Έτσι, έχεις δει διάφορους πολιτισμούς, έχεις γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες.
1: Ναι.
2: Ποια χώρα ή ποιος πολιτισμός, αν θέλεις, σε εντυπωσίασε περισσότερο από τα μέρη που έχεις πάει?
1: Ποιος πολιτισμός, ωραία ερώτηση αυτή τώρα, τι να σου πω. Ναι. Πολιτισμός. Εμένα προσωπικά σαν πολιτισμός με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, πέρα βέβαια από τον αρχαίο ελληνικό που δεν το λέω επειδή είμαι Ελληνίδα, αλλά νομίζω ότι αξίζει.
2: Ναι, εννοείται, εκτός από τα δικά μας.
1: Ναι. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, γιατί και αυτοί έχουν ιστορία, μακρόχρονη ιστορία, έτσι, με τους Φαραώ, με την ιστορία τους, με τις σύντρικες, με τους ιερείς τους, με τις πυραμίδες τους, με τους θεούς τους. Είναι μια φοβερή ιστορία. Δηλαδή, αυτή είναι από τις αγαπημένες μου ιστορίες στον κόσμο. Ο Αιγυπτιακός θα έλεγα πάρα πολύ. Εντάξει, σαν ιστορία αυτή. Νομίζω ότι είναι.
2: Αυτό όσον αφορά τον πολιτισμό. Όσον αφορά τώρα τους ανθρώπους.
1: Τους ανθρώπους, από τους πιο ευγενικούς και φιλόξενους λαούς, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής, δηλαδή Σύρια. Είχα πάει πριν τον πόλεμο, τώρα μετά τον πόλεμο δεν έχω πάει και δεν ξέρω αν θέλω να ξαναπάω. Σύρια, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, καθώς και στο Ιράν, επίσης φιλόξενοι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Έτσι, τώρα τι να πω, άλλες περιοχές. Για να σκεφτώ λίγο.
2: Εσύ έχεις πάει και στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, μπράβο, και στο Ουσμπεκιστάν. Ναι, έχεις δίκιο. Και στο Ουσμπεκιστάν ήταν πολύ, πολύ φιλόξενοι. Και απέναντι στους Έλληνες ιδιαίτερα πολύ, γιατί εκεί υπήρχε και ελληνική παροικία. Έτσι, άνθρωποι που πήγαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί. Έτσι, με το τότε. Με τα γεγονότα που έγιναν. Έτσι, ναι, θα έλεγα και εκεί, και στο Ουσμπεκιστάν πολύ φιλόξενοι. Αλλά πιο πολύ έτσι στην Ασία είδα πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι μας φιλοξένησαν και στα σπίτια τους, οι οποίοι μας προσέγγισαν για να μας μιλήσουν, να δούμε ποιοι είμαστε. Μας είχαν κεράσει και πάρα πολλές φορές πράγματα, δηλαδή ένα ποτό, ένα φαΐ, κάτι παραδοσιακό. Ναι.
2: Ένα τσάι σίγουρα.
1: Α, εντάξει. Το τσάι ήταν, ναι, σίγουρο, δεν υπήρχε περίπτωση, εντάξει. Ναι.
2: Δεν μου λες τώρα, επειδή έχεις ταξιδέψει σε πολλές χώρες, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Έχεις γνωρίσει κόσμο, έχεις δει καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Να κάνουμε τώρα μια σύγκριση με τη χώρα μας.
1: Ναι.
2: Εμείς, όπως είναι η κατάσταση,
1: ναι,
2: πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε ή πρέπει μονίμως να γκρινιάζουμε.
1: Ευγνώμονες, τι εννοείς, δηλαδή το οικονομικό επίπεδο?
2: Γενικώς, το επίπεδο, το οικονομικό, το ιατρικό, δεν ξέρω, ό,τι θέλεις βάλε μέσα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Γιατί έχεις γνωρίσει φτωχούς λαούς, έχεις γνωρίσει λαούς οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Κοίταξε, έχω γνωρίσει πραγματικά φτωχούς λαούς, πάρα πολύ φτωχούς λαούς, έτσι. Οι οποίοι δεν είχαν άτομα, δεν είχαν να φορέσουν παπούτσια. Μέσα στην έρημο δεν είχαν παπούτσια. Έτσι. Τα παιδιά τα είχαν πάνω στην καυτή άμμο με. Πώς το λέω, χωρίς παπούτσια. Έτσι. Και εμείς με τις μπότες, τις μοτοσυκλετιστικές, και τα πόδια μας καίγονταν. Τέλος πάντων, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τίποτα και ήταν πραγματικά χαρούμενοι. Έτσι, δεν είχαν τίποτα. Ήσαν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα και ήταν χαρούμενοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν την ημέρα τους, ζούσαν τις φιλίες τους, ζούσαν την οικογένειά τους. Δηλαδή ήταν άνθρωποι χαρούμενοι και έλεγαν ευχαριστώ για αυτό που έχω, έτσι.
2: Εμείς γκρινιάζουμε συνέχεια, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εμείς ξέρεις κάτι όμως, Μιχάλη, ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα στάνταρ ζωής είναι διαφορετικά. Έτσι, η Ελλάδα δεν έχει ευρωπαϊκό στάνταρ ζωής, μόνο οι τιμές στα αγαθά είναι ευρωπαϊκές, έτσι. Γιατί να μην γκρινιάζουμε, ας πούμε, όταν ένας νέος, έτσι, πιάνει δουλειά και παίρνει 600 ευρώ το μήνα, 700 πόσο είναι, δεν μπορεί να στήσει ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα. Έτσι, γι' αυτό γκρινιάζουμε. Δεν είναι ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Είναι ότι δεν μας φτάνουν, γιατί είναι τα έξοδα ευρωπαϊκού επίπεδου και ενώ ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η μισθή είναι τριτοκοσμική. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν πας στην Περσία είναι χαμηλή μισθή, αλλά και όλα τα άλλα είναι χαμηλά. Έτσι.
2: Ναι, αλλά τώρα εμείς όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίνουμε ένα τεράστιο μέρος, του περισσεύματός μας, σε πάση περιπτώσει, που αγοράζουμε μονίμως αεροπλάνα, φρεγάτες, υποβρύχια και διάφορα άλλα τέτοια. Ενώ ίσως αν τα είχαμε βρει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον, εγώ δεν είμαι πολιτικός,
1: ναι,
2: να είχαμε πολύ καλύτερο οικονομικό επίπεδο.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ πάντα λέω το εξής, ότι ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, πραγματικά, όπου έχουμε πανέμορφα νησιά, έχουμε θάλασσα, έχουμε βουνό, έχουμε ιστορία, έχουμε πολιτισμό, έχουμε ήλιο, έχουμε μικρό χειμώνα, πολύ ωραίες ζεστές, δηλαδή μικρό χειμώνα, υπέροχο καιρό όλο το χρόνο, έτσι, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους να κανονίσουν ώστε και η ζωή μας να είναι υπέροχη. Κατάλαβες? Αυτό είναι μέρα που με στενοχωρεί. Τώρα, οι εξοπλισμοί είναι εξοπλισμοί, όλες οι χώρες εξοπλίζονται. Γιατί άλλες χώρες, ας πούμε, στην Ευρώπη έχουν νοσοκομιακή περίθαλψη, έχουν δωρεάν εκπαίδευση. Εντάξει.
2: Δεν ξέρω αν δίνουν όμως το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους για όπλα. Δεν ξέρω αν η Αυστρία, η Ιταλία ή η Γαλλία αγοράζει μόνιμα υποβρύχια και αεροπλάνα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Δεν μου λες...
1: Εντάξει, αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι αυτά. Θέλω να σκέφτομαι ότι έχω βάλει τώρα τον κουμπαρά μου στην άκρη και αρχίζω και βάζω χρήματα μέσα για το επόμενο ταξίδι. Γιατί έτσι μόνο μπορώ και ζω, έτσι μπορώ μόνο και λειτουργώ.
2: Πού θα είναι αυτό τώρα, Όλγα, πού το υπολογίζεις?
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και θα δούμε. Θα δούμε, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει. Έτσι, ο χάρτης είναι ανοιχτός. Ίσως πάλι μια Νότια Αμερική, ίσως κάτι προς από Ανατολή, Βιετνάμ, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, δεν ξέρω. Ίσως κάτι σε Ευρώπη.
2: Δεν μου λες, σκοπεύεις να ακολουθήσεις πάλι με τη μηχανή τον Κώστα ή θα πηγαίνεις πάλι έτσι ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί, ο ένας με τη μηχανή και ο άλλος με το αεροπλάνο?
1: Όλα θα τα κάνω, όλα θα τα κάνω. Θα πηγαίνω και με τον Κώστα.
2: Για το παιδί μεγάλωσε.
1: Θα πηγαίνω και με το γιο μου, θα πηγαίνω και με φίλους. Θα τα κάνω όλα.
2: Γιατί ο Γιώργος μεγάλωσε τώρα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, άμα θέλει και έχει όρεξη, μπορεί να με ακολουθεί σε ταξίδια που θα είναι ταξίδια ζωής. Εντάξει, τι να σου πω. Μ' αρέσει να ταξιδεύω με όλους τους δυνατούς τρόπους. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μόνο με τον Κώστα. Εντάξει, ο Κώστας έχει ένα είδος ταξιδιού, πάνω στη μοτοσυκλέτα, πάμε από πόλη σε πόλη. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω κάποιο ταξίδι με διαφορετικό τρόπο, όπως έκανα το φετινό μου ταξίδι, έτσι. Να κάθομαι σε μια πόλη 5 μέρες, να παίρνω ένα λεωφορείο, να παίρνω ένα αεροπλάνο, να παίρνω ένα πλοίο, να πηγαίνω κάπου αλλού. Να κάνω ένα ταξίδι όπως το θέλω εγώ και όπως ο Κώστας ίσως να μην θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον ειδικό μου ρυθμό.
2: Ναι, σωστά. Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
2: Σωστό. Δεν μου λέμε,
1: βέβαια, αυτό είναι, θέλει μια αλληλοκατανόηση και μια συμπαράσταση.
2: Με ποιο τρόπο πήγαινες από τη μια χώρα στην άλλη?
1: Λοιπόν, κοίταξε, στη Βραζιλία επισκέφτηκα 3 μεγάλες πόλεις, δηλαδή το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Από εκεί αεροπορικώς πήγα νότια στους καταράκτες του Ιγκουασού, που βρίσκονται ακριβώς σε συνοριακή γραμμή με Αργεντινή και Παραγουάη.
2: Ναι.
1: Έτσι, υπέροχοι καταράκτες, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Είναι, ας πούμε, ένας από τους 4-5 καταράκτες όλο τον κόσμο που είναι, ας πούμε, must to see, πρέπει να το δεις.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Από εκεί πήρα πάλι αεροπλάνο, γιατί οι αποστάσεις στη Βραζιλία είναι πάρα πολύ μεγάλες, και πήγα στο Μανάους. Το Μανάους είναι το κέντρο της Αμαζονίας, δηλαδή στη Βραζιλία. Έτσι, και αυτό ήταν, εκεί ήθελα από ανέκαθε να πάω. Το έβλεπα στο χάρτη, μία κουκίδα μέσα σε ένα πράσινο, μέσα στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ. Και έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Από εκεί μετά πήρα πλοίο, που και αυτό ήθελα να το κάνω, και διέπλευσα επί 3 μέρες στον Αμαζόνιο και έφτασα στην συνοριακή πόλη μεταξύ Αμαζονίου και Κολομβίας. Έτσι, από εκεί πάλι πέταξα, γιατί δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο της Κολομβίας δρόμος, να πάρεις λεωφορείο, κάτι για να ανέβεις. Είναι σαν να είναι αποκλεισμένο σε αυτό το σημείο όλο αυτές οι δύο πόλεις από οτιδήποτε άλλο γύρω-γύρω. Η μεταφορά γίνεται είτε με πλοία είτε αεροπορικός.
2: Πες μου τώρα, αυτό το πλοίο,
1: ναι,
2: που πήρε στον Αμαζόνιο, είναι αυτά που βλέπουμε με τις αιώρες να κρέμονται?
1: Ναι, βέβαια, τι θα έπαιρνα.
2: Για πες μου πως είδα.
1: Λοιπόν, ήταν μια μοναδική εμπειρία, ήταν και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι μέσα. Λοιπόν, καθόμαστε, δηλαδή ουσιαστικά δεν είχες κρεβάτι, δεν είχες τίποτα, είχες αυτές τις αιώρες, έτσι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ άβολο. Πώς εξαπλώσω στην αιώρα? Okay. Παρόλα αυτά τα κατάφερα, μετά από λίγο δεν ήταν άσχημο. Εντάξει, το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι είχε φοβερή υγρασία και κόλλαγαν τα πάντα επάνω σου.
2: Κουνούπια είχε.
1: Αυτό ήταν το θέμα. Και δεν μπορούσες να πας μέσα να μείνεις, γιατί αυτό το εισιτήριο που είχες βγάλει ήταν για έξω.
2: Είχε και για μέσα όμως, ερώτημα.
1: Ναι, είχε και για μέσα, βέβαια, αλλά πιο μέσα πλήρωνες περισσότερο. Αλλά το παν δεν είναι να πας μέσα, το παν είναι να μείνεις έξω.
2: Βέβαια, βλέπεις.
1: Αυτό δηλαδή είχα στο μυαλό μου να κάνω, έτσι. Το οποίο βέβαια μπορεί, ας πούμε, να έλεγα στον Κώστα, έλα το κάνουμε, θα μου έλεγε σίγουρα όχι, εγώ δεν πάω να μείνω και να ταλαιπωρηθώ έτσι. Αυτός είναι ταλαιπωρή και τελειώσε έτσι με τη μηχανή του. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή το θέμα είναι να κάνεις και εσύ κάτι που σου αρέσει όπως εσύ το θέλεις. Γιατί μετά θα έχεις μια έλλειψη σε αυτό το ταξίδι. Θα λες, ήθελα να το κάνω και δεν το έκανα τελικά.
2: Ναι, ναι, σωστά. Δεν μου λες το Μανάος. Ήταν ναι. αυτό το κοσμοπολίτικο με τα θέατρα και τα λοιπά.
1: Κοίτα, κοίτα, θα σου πω κάτι. Το Μανάος στην αρχή, στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή το 1920 εκεί πέρα, ήταν μια πόλη η οποία είχε έρθει όλη η αφρόκρεμα της Ευρώπης και έκανε εκεί business, επιχείρησης. Γιατί εκεί είχαν τα καουτσό... τα δέντρα καουτσούκ, πώς
2: ναι,
1: τα λένε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Και αυτά υπήρχαν μόνο σε αυτό το σημείο, έτσι, δηλαδή στο Μανάος και στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και ήταν εκεί επί σε περίπου 20-30 χρόνια, τι να σου πω, 40 το πολύ, ήταν το κέντρο. Είχαν χτίσει ωραίες επάβλες, είχαν χτίσει ωραία θέατρα, δηλαδή ήταν μια πόλη κόσμημα. Δηλαδή τι πλανάχει η Ευρώπη εκείνες τις χρότητες. Αλλά μετά οι έξυπνοι Ευρωπαίοι τι έγινε. Πήραν αυτά τα δέντρα και τα πήγαν απέναντι στην Ασία. Αχα. Και αυτά εκεί βρήκανε την θερμοκρασία, βρήκαν τις καιρικές συνθήκες και αναπτύχθηκαν. Οπότε το Μανάος και η Αμαζονία έχασε αυτή την μοναδικότητα που είχε. Ναι, ναι. που είχε. Και άρχισε να παρακμάζει.
2: Είναι μια παρακμασμένη πόλη.
1: Όχι, είναι μια πόλη, ας πούμε, που έχει αρκετή φτώχεια, θα έλεγα.
2: Αχα.
1: Παράλληλα όμως, επειδή είχε πέσει μετά, που άρχισε να παρακμάζει και δεν, δεν υπήρχε πλέον οικονομική άνθηση, γιατί έφυγαν οι Ευρωπαίοι από εκεί, άρχισε να πέφτει σε πολύ μεγάλη φτώχεια η πόλη. Οπότε από τότε, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, τι έκανε η Βραζιλιάνικη κυβέρνηση. Είπε ότι ελάτε επιχειρήσεις εδώ, να στήσετε τα πράγματά σας, τις επιχειρήσεις σας και θα είσαστε, πώς το λένε, αφορολόγητα όλα. Δεν θα σας φορολογούμε. Αλλά θα παίρνετε τους ντόπιους και θα δουλεύουν για εσάς. Και από τότε άρχισε δηλαδή κάπως να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο της πόλης.
2: Εκεί υπήρχε, ένιωθες ασφάλεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ένιωθα. Δηλαδή κυκλοφορούσαμε τις 12 τα μεσάνυχτα. Εντάξει, τώρα πιο ύστερα μετά έκλειναν τα μαγαζιά και όλα αυτά. Δεν ήταν καλό να κυκλοφορείς και μόνος.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Αλλά φοβερή ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Κατέβαινα στο κέντρο της πόλης. Έτσι, πήγα στην κεντρική αγορά που έφερα φρέσκα ψάρια, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε. Έβγαζε φωτογραφίες. Δεν πήραξε ποτέ, ποτέ κανείς. Ψώνιζα από το δρόμο πράγματα. Δηλαδή δεν είδα κάποιον ούτε να μου επιτευχθεί, ούτε να κοιτάει περίεργα το πορτοφόλι μου, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
2: Δεν μου λες τώρα, μετά από αυτή την Κολομβιανή πόλη που μου είπες, πήγες πού?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η πόλη μεταξύ, ας πούμε, Βραζιλίας και Κολομβίας, έτσι. Περνάω τα σύνορα με Κολομβία και μετά παίρνω από εκεί αεροπλάνο και πάω στον Ισημερινό. Ισημερινός ή Εκουαδόρ. Είναι μια μικρή χώρα, θα έλεγα, μεταξύ Κολομβίας και Περού. Έτσι, μια πανέμορφη πόλη, θα έλεγα. Η πρωτεύουσα της στο Κίτο, ίσως είναι η ομορφότερη πρωτεύουσα της Νοτιού Αμερικής, έτσι, με απικιακά κτίσματα, με ωραίες, έτσι, εκκλησίες, καθεδρικούς ναούς. Πραγματικά μια πόλη στολίδι. Και εκεί πάλι, έτσι, ήταν η πρωτεύουσα, η Μεγαλούπολη, υπήρχε στο κέντρο δηλαδή της πόλης, υπήρχε παντού αστυνομική παρουσία. Έτσι, ναι. Ίσως όχι σε κάθε γωνία, αλλά ήταν έντονη αστυνομική παρουσία, έτσι, αυτό. Μια πολύ ωραία πόλη και εκεί κινήθηκα με λεωφορείο από πόλη σε πόλη και πήγα σε πόλεις των Άνδεων, δηλαδή πάνω στα βουνά κινήθηκα.
2: Mm-hmm. Αυτές οι πόλεις ήταν μικρές, χωριουδάκια, τι?
1: Κοίταξε, ναι, ήταν μικρές πόλεις, ήταν κομοπόλεις, δεν ήταν ναι, μεγάλες ναι. οι πόλεις, εντάξει. Φαντάζομαι ότι πήγα σε μια πόλη που είχε υψόμετρο 3.900, έτσι, για να δω μια λίμνη που ήταν μέσα σε κρατήρα ηφαιστείου. Στα 3.900 βέβαια έκανε και κρύο και ήταν και κάπως δύσκολο να μπορέσω να περπατήσω, να πάω κάπου, γιατί ο αέρας ήταν πολύ,
2: αραιός,
1: έτσι. Και έπρεπε να πίνω τσάγια. Εκεί έπινα συνέχεια τσάγια κόκα, τα οποία με βοηθούσαν να μπορέσω να περπατήσω, να αναπνεύσω πιο άνετα, να γυρίσω γύρω-γύρω την περιοχή. Δεν ήταν εύκολο.
2: Είχε τουρισμό εκεί πάνω ή ήταν?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε πάρα πολλούς Ευρωπαίους, πάρα πολλούς Νοτιοαμερικάνους, Καναδούς, οι οποίοι πάρα πολλούς, δηλαδή είχε αρκετούς οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί για να κάνουν πεζοπορίες.
2: Αχα,
1: και ορειβασία στα βουνά, έτσι. Στις Άντες, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Είχε κόσμο. Δηλαδή δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ κόσμο και πολύ, πολύ νεαρό κόσμο. Δηλαδή είδα πολύ κόσμο μέχρι ας πούμε 20-25 ετών.
2: Με
1: πάρα πολλά νεαρά.
2: Με σακίδιο ή.
1: Σακίδιο, ναι, ναι, σακίδιο. Αλλά είδα και μεγαλύτερου σε ηλικία ανθρώπου, έτσι. Μέχρι και 70 χρονών συνάντησα. Οι οποίοι ταξίδευαν όχι οπωσδήποτε με σακίδιο, που είχαν ένα τρόλεϊ, με μια βαλίτσα και έστελναν από πίσω του, έτσι. Έχω δει. Έμεινα πολύ εκπληκτή από τις ηλικίες που ταξιδεύουν και μάλιστα ή δύο-δύο ή και μόνοι τους, έτσι.
2: Για μετά, λοιπόν, μετά τον Ισημερινό.
1: Μετά τον Ισημερινό, αφού κατέβηκα νότια-νότια κοντά στα, και έφτασα κοντά στα σύνορα του Περού, ξαναγύρισα πίσω με το λεωφορείο. Φαντάζομαι το λεωφορείο, το εισιτήριο ήταν τόσο φτηνό που έκανες 200 χιλιόμετρα και πλήρωνες 2 δολάρια. Γιατί θέλω να σου επισημάνω ότι ο Ισημερινός δεν έχει δικό του νόμισμα. Έτσι ο Ισημερινός, οι συναλλαγές γίνονται με δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στον Παναμά.
2: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις, μην από τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Και μετά από εκεί πήγα Κολομβία, μια χώρα έκπληξη, μια πανέμορφη χώρα, έτσι. Τι να σου πω, από πολιτισμό, από φύση, τα πάντα, δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία χώρα.
2: Πήγες σε Μποκοτά δηλαδή?
1: Ναι, πήγα Μποκοτά. Εντάξει, Μποκοτά δεν είχε να κάνει ούτε με το Ρίο, ούτε με το Κίτο που ήταν η πρωτεύουσα. Ήταν μια πόλη λίγο, πώς να το πω, λίγο σαν να ήταν ένα μπέρδεμα.
2: Ήταν πολύ σύγχρονη, δηλαδή εννοεί.
1: Όχι. Ήταν αυτό που καμιά φορά βλέπεις στην Ασία. Δηλαδή φτωχοί άνθρωποι που τρέχουν πέρα δότε σε καροτσάκι, φτηνό φαγητό. Ένα. Αχ, πώς δεν στο δώσω, θα το καταλάβεις. Σαν να ήταν μια ανακατοσούρα όλα, έτσι. Πολύς κόσμος, πολύ πέρα δόθε, πράγματα κάτω που πουλούσαν, τα πάντα τα πουλούσαν κάτω, σε πάγκους.
2: Αλλά η φύση όμως της χώρας ήταν.
1: Η φύση της χώρας ήταν καταπληκτική, έτσι. Τα πάρκα τους.

που σήμαινε συγγένεια από το γάμο, πήρε τη σημασία της κηδείας, δηλαδή του πένθους. Η αρχαία λέξη μνημείων, που σήμαινε ανάμνηση, πήρε τη σημασία του τάφου. Η αρχαία λέξη παιδεύω, που σήμαινε εκπαιδεύω, πήρε τη σημασία του τιμωρώ. Η αρχαία λέξη οψάριον, που σήμαινε προσφάγει, πήρε τη σημασία ψάρι. Και τέλος, η αρχαία λέξη στόμαχος, που σήμαινε λαιμός και ισοφάγος, πήρε τη σημασία στομάχι.

0: η δημόδης βυζαντινή γλώσσα, νεοελληνικές διάλεκτοι, νεοελληνική κοινή. Οι πληροφορίες μας για την ομιλούμενη γλώσσα κατά την περίοδο 395 έως 1100
1: μετά Χριστόν
0: προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από λογοτεχνικά κείμενα. Αυτά είναι κείμενα συγγραφέων, οι οποίοι είτε γιατί δεν μπορούν να γράψουν στην παλιά αττική γλώσσα, είτε γιατί θέλουν να τους καταλαβαίνουν οι απαίδευτοι, ακόμη και οι απαίδευτοι, γράφουν σε λαϊκή ή λαϊκότροπη γλώσσα. Τέτοιοι συγγραφείς είναι οι χρονογράφοι Μαλάλας, Θεοφάνης, οι συγγραφείς των βίων των Αγίων και άλλων θρησκευτικών κειμένων Ιωάννης Μόσχος, ο επίσκοπος Λεόντιος και άλλοι όπως ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος.

Στην περίοδο 1100-1453 μετά Χριστόν, οι πληροφορίες μας για την ομιλούμενη γλώσσα είναι αυθονότερες. Έχουμε τώρα, ανάμεσα στα άλλα, μια παραλλαγή του επικού ποιήματος Διγενής Ακρίτας, 10ος ή 11ος αιώνας, βασισμένη και αυτή, όπως και οι λόγιες παραλλαγές, στα παλαιότερα ακριτικά τραγούδια, τα πρώτα δείγματα της νεοελληνικής λαϊκής μούσας, τα ποιήματα του Μιχαήλ Γλυκά και του Θεοδόρου Προδρόμου μέσα του 12ου αιώνα μετά Χριστόν, το χρονικό του Μοραίος γύρω στα 1300, τα διάφορα έμετρα υποτικά μυθιστορήματα Λίβιστρος και Ροδάμνη, Καλίμαχος και Χρυσορόη, Βέλανδρος και Χριστάνζα. Στην περίοδο αυτή παρατηρούμε μια συστηματικότερη καλλιέργεια της ζωντανής γλώσσας που γράφεται με συνέπεια και δίχως προσποίηση, απαλλαγμένη γενικά από την επίδραση της λόγιας γλώσσας, έτσι που να βρίσκουμε σε μερικά κείμενα, παράδειγμα στα προδρομικά ποιήματα, την νεοελληνική γλώσσα σχεδόν με τη σημερινή της μορφή. Γι' αυτό είναι εντελώς συμβατικό όριο το έτος 1453 μετά Χριστόν.

επιδράσεις της ελληνικής σε άλλες γλώσσες. Από τα χρόνια αυτά και ως την νεότερη εποχή, η ελληνική γλώσσα άσκησε μεγάλη επίδραση στις γλώσσες λαών με τους οποίους ο ελληνισμός ήρθε σε επαφή. Κατά τη Βυζαντινή εποχή, με τη διάδοση του χριστιανισμού από την ελληνόγλωσση εκκλησία, πέρασαν στις γλώσσες των Αρμενίων, Βουλγάρων, Ρώσων, Σέρβων και άλλων πολλές ελληνικές λέξεις, καθώς και γραμματικοί τύποι και εκφράσεις. Στα νεότερα χρόνια, η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τις δυτικοευρωπαϊκές

0: η νεοελληνική κοινή στα χρόνια της τουρκοκρατίας αρχίζει αρκετά νωρίς να διαμορφώνεται μια κοινή νεοελληνική γλώσσα. Από τους πρώτους που προσπαθούν να την περιγράψουν είναι ο Κυρκυραίος Νικόλαος Σοφιανός, που στα 1540 περίπου γράφει τη γραμματική της κοινής των Ελλήνων γλώσσης. Την εποχή αυτή παρουσιάζεται και η πρώτη νεοελληνική λογοτεχνική γραπτή γλώσσα στην Κρήτη, με αξιόλογα λογοτεχνικά έργα «Θυσία του Αβραάμ», «Εροφύλη», «Ερωτόκριτος» και άλλα. Αλλά η άνθηση της κρητικής λογοτεχνίας σταματά απότομα με την τουρκική κατάκτηση της Κρήτης το 1669.
1: Η νεοελληνική κοινή διαμορφώνεται οριστικά τον 20ο αιώνα από τη λογοτεχνία και τη χρήση της γλώσσας στα αστικά κέντρα. Στηρίζεται στον γραμματικό τύπο των Πελοποννησιακών ιδιωμάτων, τα οποία στάθηκαν αρκετά συντηρητικά. Διατήρησαν δηλαδή την ακεραιότερη μορφή και τον αρχαιότερο φωνιεντισμό και τον αρχαιότερο επίσης συμφωνισμό, σε αντίθεση με άλλα νεοελληνικά ιδιώματα που αλλίωσαν σοβαρά είτε τα φωνήεντα, βόρεια, είτε τα σύμφωνα, νότιο-ανατολικά.

0: Προς το τέλος του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν εμφανίζονται μερικοί συγγραφείς, γραμματικοί και ρητοριδιδάσκαλοι που δεν γράφουν την ελληνική κοινή, τη γλώσσα της εποχής τους, αλλά τη γλώσσα των αττικών συγγραφέων της κλασικής εποχής. Στην ενέργειά τους αυτοί παρακινούνται από την πίστη τους στην ανυπέρβλητη ανατερότητα της αττικής διαλέκτου και από την αντίληψη ότι η γλώσσα της εποχής τους, κοινή και σχεδόν παγκόσμια, είναι προϊόν άγνοιας και ξεπεσμού και γι' αυτό δεν πρέπει να γράφεται. Το κίνημα αυτό ονομάστηκε αττικισμός και οι συγγραφείς που έχουν ως ιδανικό πρότυπό τους την αττική διάλεκτο, αττικιστές. Ο πολλής λαός φυσικά δεν παρακολούθησε τα διδάγματα των αττικιστών και εξακολούθησε να μιλάει και να γράφει τη γλώσσα της εποχής του.
1: Βυζαντινή γραπτή γλώσσα. Όταν ο χριστιανισμός προσήλκυσε τις λαϊκές τάξεις και άρχισε να κατακτά τους μορφωμένους ελληνόφωνους, εγκατέλειψε τη λαϊκή γλώσσα της εποχής και χρησιμοποίησε αρχαΐζουσα φιλολογική γλώσσα.
0: Και φτάνουμε στην καθαρεύουσα. Η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα που πρώτο εμφανίζεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας σαν συμβιβαστική μορφή ανάμεσα στο βυζαντινό αρχαϊσμό και στην ομιλούμενη γλώσσα. Έτσι η γλώσσα αυτή νεωτερίζει στη σύνταξη, αρχαίζει όμως στη φωνητική, στη μορφολογία και στο λεξιλόγιο. Λίγες δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 1821, όταν δυναμώνει η συνείδηση της εθνικής ενότητας, η σημασία της γραπτής γλώσσας γίνεται μεγάλη και οι πνευματικοί οδηγοί του έθνους μας αναζητούν μια γλώσσα κατάλληλη να υπηρετήσει το έθνος στην έξοδό του από το πνευματικό σκοτάδι. Και μολονότι υπήρξαν και συγγραφείς που χρησιμοποίησαν αρκετά απλή γλώσσα, με κάποιους ιδιωματισμούς και αρχαϊσμούς, όπως ήταν ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Ιωάννης Βιλαράς, ο Διονύσιος Σολωμός και άλλοι, γενικά όμως επικράτησαν οι αρχαϊστές και έτσι εμπόδισαν το έθνος να εκφραστεί με τη γλώσσα του και να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο πολιτισμού.
1: Πάντως οφείλουμε σήμερα να παραδεχθούμε ότι η προσπάθεια για τον εξελληνισμό του λεξιλογίου πέτυχε σε μεγάλο βαθμό και έτσι αρκετές ξένες λέξεις αντικαταστάθηκαν από ελληνικές. Έτσι η Ιταλική Γαζέτα γίνεται εφημερίδα. Σπετσέρης γίνεται φαρμακοποιός. Σπετσαρία, και αυτή η Ιταλική λέξη, γίνεται φαρμακείο. Ρετσέτα στα Ιταλικά γίνεται συνταγή. Μπαρμπέρης γίνεται κουρέας. Αμανάτη, τουρκική λέξη, γίνεται ενέχειρο. Μεϊντάνη γίνεται αγορά, τουρκική λέξη και αυτή. Νταμάρι γίνεται λατομείο. Πεχλιβάνης γίνεται παλαιστής. Τεμπεσίρι στα τουρκικά γίνεται κυμολία. Τσαμπάζι στα τουρκικά γίνεται ζωέμπορος. Μινίστρος, μινιστέριο στα λατινικά γίνεται αντίστοιχα υπουργός και υπουργείο.
0: Αξιολόγηση. Αξιολογώντας την προσφορά της καθαρεύουσας, μπορούμε να θεωρήσουμε ως θετικό στοιχείο τον μερικό εξελληνισμό του λεξιλογίου, ιδίως από τουρκικές λέξεις που κληροδότησε στη γλώσσα μας η τουρκοκρατία και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ως γλωσσικό όργανο από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος όταν η δημοτική βρέθηκε ακαλλιέργητη. Από την άλλη μεριά όμως η καθαρεύουσα, με τη διαφορά που είχε σε όλες τις μορφές της από την ομιλουμένη γλώσσα, υπήρξε η αιτία της ελληνικής διγλωσίας που ήταν τεχνητή.
1: Και αυτό γιατί ρυθμίστηκε τεχνητά η νέα γραπτή γλώσσα μας σύμφωνα με τους κανόνες της αρχαίας γραμματικής και ανεξάρτητα από την ομιλούμενη γλώσσα. Και έτσι ο ελληνικός λαός υποχρεωνόταν ως πριν από λίγα χρόνια να έχει ως επίσημη γλώσσα του γλώσσα της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της διοίκησης, της νομοθεσίας κλπ. Μια γλώσσα ή μια μορφή γλώσσας διαφορετική από τη δική του. Μια γλώσσα με γραμματικό και συντακτικό σύστημα διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιούσε καθημερινά. Η γλωσσική αυτή κατάσταση, που παρόμοια της δεν υπάρχει σήμερα σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, είχε δυσμενείς επιδράσεις στην εκπαίδευση και τη γενικότερη μόρφωση του νέου Έλληνα, ο οποίος δεν αποκτούσε τελικά γλωσσική κατάρτιση.

0: Και επειδή υπάρχει μια τάση στις ξένες χώρες να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδιά τους, είναι καιρός να τη μάθουμε και εμείς στα δικά μας παιδιά και να τη μάθουμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
0: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
1: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά κάθε Τρίτη. Τι σας είπα τώρα, σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ
0: και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
1: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
0: και η Δήμητρα Παρασχαράκη που κάνει και την έρευνα για την εκπομπή και την επιλογή των τραγουδιών.
1: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
0: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, να περνάτε καλά, να αγαπάτε περισσότερο και να αρχίσετε να μιλάτε ελληνικά, να αρχίσουμε όλοι να μιλάμε ελληνικά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Ήρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περίοδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματοτεργάτες ή με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του Ναυπηγείου Σύρου και το Σωματείο Βυσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το Εργατικό Σύνδεσμο Τυπογραφών, και οι μηχανικοί και θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς. Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος ωστόσο για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγείς των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταδιοπαραγωγή που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της Ταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας της πόλης, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές, στην προλεταριοποίηση, λύσεις, μετανάστευση, ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύθηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο Σωματείο Εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ονουμάς» κατά τη δημοσίευση του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο ο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Νουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της κοινωνιολογικής εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και 1 χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά, έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιόν, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί? Μονονότητα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμω. Κι αυτό το δέντρο που

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά με το μακρινό ξάδελφο. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.